0: Voilà.
1: Cosmos Classic.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα λισοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Παστούρωμα, το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Απόλυτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση η στήριξη των πυρόπληκτων μετά τη φωνική πυρκαγιά που κατέκαψε πάνω από 110.000 στρέμματα δάσους στη Δυτική Αττική, προκαλώντας καταστροφές σε κατοικίες, επιχειρήσεις, καλλιέργειες και υποδομές. Ο Πρωθυπουργός μετά τη διυπουργική σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου δεσμεύτηκε για επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης των πληγέντων αλλά και των έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης των καμένων περιοχών. Σήμερα ολοκληρώνονται οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Στα 5 μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους σε Αττική και Βιωτία προβλέπονται μεταξύ άλλων τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ, εξάμηνη αναστολή και ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και αναστολή πληστηριασμών για ένα χρόνο. Ταυτόχρονα ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός κρατικής αρρωγής που προβλέπει επίδομα 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες, ενίσχυση έως 6.000 ευρώ για επισκευές ή αντικατάσταση οικοσκευής, επιδότηση ενοικίου έως 500 ευρώ το μήνα για όσους δεν μπορούν να επιστρέψουν στις κατοικίες τους, καθώς και στεγαστική συνδρομή για ανακατασκευή με χρηματοδότηση έως 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Ανακοινώθηκε επίσης ειδικό πρόγραμμα ΠΑΣ για την τόνωση του τουρισμού σε Πόρτο Γερμενό, Ψάθα και Αλεποχώρη, καθώς και το My Business Support για την οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις συγκεκριμένες περιοχές. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Χωρίς ρεύμα περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Άρτας μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης της Γραμμενίτσας. Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της έκρηξης και οι εργασίες για τη σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί στο Μαξίμου η Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου αποτελεί επένδυση στρατηγικής σημασίας για τις δύο χώρες και συνολικά για την Ευρώπη, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός, με αφορμή την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου. Παράλληλα, υπεγράφει συμφωνία ADMIE, Meridiam και Nexans για την έναρξη θαλάσσιων ερευνών βυθού. Σε συμφωνία για τη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ φαίνεται ότι κατέληξαν Ιράν και Ομάν, ενώ οι ΗΠΑ προχώρησαν σε μερική άρση κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Ανώτερος αξιωματούχος χώρας του κόλπου δήλωσε ότι υπάρχει πιθανότητα 50-50 να επιτευχθεί συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν έως την Παρασκευή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι θα προτιμούσε συμφωνία αντί για περαιτέρω στρατιωτική δράση, επαναλαμβάνοντας ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Δύο εκρήξεις κοντά στο Ομάν στα στενά του Ορμούζ ανέφερε χθες πλοίαρχος ενός τάνκερ σύμφωνα με τη Βρετανική Ναυτική Υπηρεσία. Ο Ιρανός πρόεδρος δήλωσε χθες ότι η επικοινωνία με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας είναι τώρα πολύ δύσκολη. Όμως Ντάμπα Χαμενεΐ δεν έχει κάνει δημόσια εμφάνιση από τότε που διαδέχθηκε τον πατέρα του. Το Ισραήλ δηλώνει ότι θα συνεχίσει προληπτικές επιχειρήσεις στη Γάζα. Τουλάχιστον 8 τραυματίες χθες από Ισραηλινές επιθέσεις στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Για πιθανό σενάριο υβριδικής επίθεσης κάνει λόγο η Γερμανία μετά τον χθεσινό εντοπισμό ντρόουν που έφερε ύποπτο εκρηκτικό μηχανισμό στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Το βράδυ αναμένεται στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία. Θα κρατηθεί στη Γαδά και αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα για την εκτέλεση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης. Στη συνέχεια η κατηγορούμενη αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 26χρονος Αυγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Χιλιάδες μετανάστες παραμένουν στις παραλίες της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική χωρίς τροφή και νερό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συζητά την αυστηροποίηση των ελέγχων στα σύνορα, ενώ η Μαδρίτη ζητά κοινοτική στήριξη. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης νέα μηνύματα παρακινούν Μαροκινούς να περάσουν τα σύνορα και να συγκεντρωθούν στον Ισπανικό θύλακα στις 15 Αυγούστου.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Μεσημέρι και απόγευμα τοπικές βροχές συμπόρες στα ορεινά υπηρωτικά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 6 και πρόσκαιρα τοπικά έως 7 μποφόρ. Από 25 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα με το Διονύση Χατζημιχάλη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Έλυση, μεταβαίνουμε.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο Air News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Η ώρα είναι 6 και 11 πρώτα λεπτά της 5ης 6ης Αυγούστου του 2026. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία περιμένει για σήμερα γενικά αίθριο καιρό. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν και τοπικοί όμβροι και στα βόρεια πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες ευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 6 και πρόσκαιρα τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν προβλέπεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα παραμείνει ζεστή, θα φτάσει στους 36 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Το νου σας σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια, όπου είναι υψηλός ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιών. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου ρυθμίζει τον ήχο. Η Λουίζα Μαραβελάκη έχει την επιμέλεια της εκπομπής. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης είναι στα μικρόφωνα και θα είναι μέχρι και τις 8. Και μέχρι και τις 8 θα περιμένω τα μηνύματά σας, είτε μέσω Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις και ενώ ενδιάμεσα, είτε μέσω Messenger. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη, μας βρίσκετε, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Καλημερίζω τον Ιερώνυμο από τις Σέρες, 25 βαθμούς. Καλημέρα στο φούρναρι της Άνω Καμήλα Σερών Χρυσόστομο και σε όλους τους αρτοπιούς. Πότε πέρασε το καλοκαίρι, ούτε που κατάλαβα, η ουρά έμεινε. Να φύγει. Ως καλοχειμωνάκια στο λέω, ναι, αυτό. Μην παρεξηγούμε. Καλημέρα και στη φίλη μας την Κυριακή από την Καλαμάτα. 28 έχει ήδη εκεί πέρα, 28 βαθμούς. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παναγιώτη από τη Νέα Πολυλακωνίας με 26 βαθμούς Κελσίου. Η Κυριακή λέει πως τώρα έχει 28 στην Καλαμάτα. Χθες μέχρι και τις 6 το απόγευμα είχε ακατέβατο 36 με 37. Θα σας πω το εξής. Χθες κάποια στιγμή αργά το απόγευμα, δηλαδή κόντευε να νυχτώσει. Εντάξει, σουρούπωνε. Και βγήκα ξυπόλυτο στο μπαλκόνι, στη βεράντα. Ρε παιδιά, τα μάρμαρα καίγανε. Καίγανε, δεν τσουρουφλίζανε κιόλας, δεν έγιναν αστενάρις. Αλλά έβγαζαν ζέστη. Έτσι εξηγείται το ότι το απόγευμα διατηρείται η ζέστη, γιατί έχουν πυρώσει τα τούβλα, οι δρόμοι, η άσφαλτος, τα παράθυρα κτλ. Και εκπέμπουν θερμοκρασία, θερμότητα. Σήμερα είναι του Σωτήρος, γιορτάζει ο Σωτήριος, η Σωτηρία, η Ευμορφία και η Μορφούλα. Χρόνια τους πολλά. Είναι και η μέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Klippel Feil. Η Βολιβία γιορτάζει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. Η Τζαμάικα, η Αμαϊκή διαβάζω, ποια είναι η Αμαϊκή βρε παιδιά. Η Τζαμάικα γιορτάζει την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία το 62. Και σε πολλές χώρες της Καραϊβικής σήμερα έχει καρναβάλι. Είναι καρναβαλική Τρίτη λέει. Τι Τρίτη που είναι Πέμπτη. Τέλος πάντων. Λοιπόν, οι καρναβαλικές εκδηλώσεις διεξάγονται τον Αύγουστο αντί για την περίοδο του Τριωδίου. Είναι αφιερωμένες στην κατάργηση της δουλείας. Καλά κάνουν και γιορτάζουν οι άνθρωποι, αλλά γιορτάζουν Τρίτη την Πέμπτη ή την Πέμπτη την Τρίτη. Λίγο με μπερδεύουν. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία αυτό. Λοιπόν, ήταν 6 Αυγούστου του 2026 που το 1826. Το 2026 είπα, ναι. Του 1826, 200 χρόνια πριν, που ο Γεώργιος Καραϊσκάκης νικάει τους Τούρκους του Κιουταχή στο Χαϊδάρι.
Το 1945 σαν σήμερα ήταν μια μαύρη μέρα για την ανθρωπότητα, γιατί το αμερικανικό βομβαρδιστικό Enola Gay ρίχνει την πρώτη ατομική βόμβα στη Χιροσίμα, καταστρέφοντας το μεγαλύτερο μέρος της πόλης και σκοτώνοντας περίπου 70.000 ανθρώπους σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αμερικανών. Τις συνέπειες θα τις αντιμετώπιζαν οι Ιάπωνες δεκαετίες μετά. Σαν σήμερα το 1961 αποθεώνεται στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου η Μαρία Κάλλας στο ρόλο της Μύδιας από την ομώνυμη όπερα του Λουίτζι Κερουμπίνι. Και ήταν 1976 όταν το βράδυ της 6ης Αυγούστου το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Χώρα παραβιάζει για πρώτη φορά την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Το πρωί της 7ης Αυγούστου γίνεται η δεύτερη παραβίαση. Η κυβέρνηση Καραμαλή καταθέτει προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, ζητώντας την πολιτική καταδίκη της Τουρκίας και τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων. Το Χώρα θα επιστρέψει στη Σμύρνη στις 17 Αυγούστου. Οι προσφυγές της ελληνικής κυβέρνησης στους διεθνείς οργανισμούς θα μείνουν χωρίς αποτέλεσμα. Ήταν τότε που είχε ακουστεί και το θρυλικό «Βυθίσατε το Χώρα». Κατά ορισμένες πληροφορίες ή φήμες κατά συνεννόηση του τότε Πρωθυπουργού με τον τότε αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, κατά άλλους χωρίς καμία συνεννόηση. Την 6η Αυγούστου του 1991 εγγενιάζεται ο πρώτος δικτυακός τόπος στην ιστορία του διαδικτύου, δημιουργός ο Άγγλος Τίμωθι Μπέρνερς-Λι, που εφήβρε τον παγκόσμιο ιστό, δηλαδή αυτό το www που βάζουμε μπροστά από κάθε ως πρόθεμα μπροστά από κάθε διεύθυνση στο διαδίκτυο. Η διεύθυνσή του ήταν http://infocern.ch, Ινστιτούτο Μοριακής Φυσικής της Ελβετίας. Αυτός ήταν ο πρώτος διαδικτυακός τόπος. Και το 1992 σαν σήμερα η Βούλα Πατουλίδου κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο δρόμο των 100 μέτρων με εμπόδια στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης και αναφωνεί το περίφημο πλέον «Για την Ελλάδα ρε γαμώτο». Έμεινε, δηλαδή πλέον δεν θεωρείται βρισιά, γιατί έχει καθαγιαστεί από την Βούλα Πατουλίδου. Μέχρι και τραγούδι έγινε μετά. Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο στίβου που κατακτά η Ελλάδα σε Ολυμπιακούς Αγώνες μετά το 1912 και την επιτυχία τότε του Κώστα Τσεκλητήρα στο άλμα εις μήκος άνευ φοράς. Χωρίς φόρα δηλαδή.

Καλημέρα στη φίλη μου τη Φωτεινή. Στο φίλο μου τον Γιάννη τον, από το Λάφκο του Πηλίου, το πανέμορφο και μαγευτικό Λάφκο του Νοτίου Πηλίου. Χρόνια πολλά σε όλους, λέει, και στην πεθερά μου τη Σωτηρία, να τη χαίρεσαι. Καλημέρα και από τον Άρη Φούρναρη από την Καλαμάτα, που λέει καλημέρα σε όλους τους συναδέλφους και σε όλο τον κόσμο. Μας στέλνει μια φωτογραφία ωραία με... τώρα τι είναι, σούρουπο, εκεί στην Καλαμάτα. Μια φωτογραφία ωραία με... τώρα τι είναι, σούρουπο, εκεί στην Καλαμάτα.

Που τα πλοία φεύγουν κατάμεστα, οι άνθρωποι πηγαίνουν για διακοπές, ολιγοήμερες ή πολυήμερες, και είναι άλλου είδους εικόνες, όμορφες εικόνες. Σαν σήμερα το 1881 γεννιόταν ο Αλεξάνδερ Φλέμινγκ, σκοτσέζος γιατρός, ερευνητής που ανακάλυψε την πενικυλίνη. Για την επιτυχία του αυτή τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ Ιατρικής το 1945. Σαν σήμερα γεννιόταν επίσης το 1928 ο Άντι Βόρχολ, ο Αμερικανός καλλιτέχνης της pop art, σκηνοθέτης και συγγραφέας. Και την ίδια χρονιά γεννιόταν ο Στέφανος Λινέος, ο Έλληνας ηθοποιός που χάσαμε πριν από λίγο καιρό, τον περασμένο Απρίλιο. Επίσης, σαν σήμερα γεννιόταν ο Λάκης Γαβαλάς το 1952, επιχειρηματίας στο χώρο της μόδας, σπουδαίος. Αντίστοιχα έφευγαν από αυτόν τον κόσμο το 1865 ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, αγωνιστής του 21 και πολιτικός. Το 1970 ο Νίκος Τσιφόρος, ο οποίος έχει χαρίσει στο ελληνικό θέατρο πάρα πολλά έργα του, σεναριογράφος και σκηνοθέτης, εκτός από συγγραφέας. Και το 2015 έφευγε ο Κώστας Βίρβος, Έλληνας τυχουργός δημοφιλών λαϊκών τραγουδιών.

βλέποντας, εξακολουθώντας να βλέπω στιγμιότυπα που μεταδίδει η Χρυσίδα Νικητάκη και ο συνάδελφος καμεραμάν από, από το λιμάνι του Πειραιά, βλέπω πολλές κοριτσοπαρέες που φεύγουν, μπαίνουν στο πλοίο για να φύγουν. Και καλά κάνουν. Βλέπω και αγορά πορεές. 3-4 αγοράκια μαζί από τη μία. 5-6 κοριτσάκια από την άλλη. Πάνω στο καράβι. Ωραία. Ξεκινάει ωραία διαδρομή. Γιατί ρε να τα κάνουμε ζευγάρια τέτοια καλά, ρε. Τι είστε εσείς, ρε. Είσαι βασιλιάδο, είστε να κάνετε προξενιό. Το λένε έξω από το. Έτσι, μου το λένε έξω από το κοντρόλ αυτό, γι' αυτό και το μεταφέρω.

6 και 23. Ευτυχώς δεν έχουμε ένα γιγαντιαίο έτσι μεγάλο θέμα. Ευτυχώς που δεν έχουμε. Θα μπορούσαμε να έχουμε ένα πολύ καλό νέο έτσι και να στρεφόταν εκεί η επικαιρότητα. Αλλά έχουμε πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα που έγιναν κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Για παράδειγμα, φαίνεται ότι έχουμε μία ηρεμία στο Ορμούς. Όχι μόνο φαίνεται ότι έχουμε μία ηρεμία εκεί στα στενά του Ορμούς, φαίνεται πως πηγαίνουμε και προς συμφωνία. Σας λέγαμε από προχθές, την προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και οι επιτελείς του, οι υπουργοί του, ο Υπουργός Οικονομικών και ο Υπουργός Εξωτερικών. Είχαμε την αντίδραση του Ιράν και χθες σας μεταδίδαμε περίπου τέτοια ώρα ότι φαίνεται να υπάρχει μία συμφωνία ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν πρωτίστως. Η συμφωνία αυτή προβλέπει ότι ο ένας θα έχει τον έλεγχο της εισόδου, ο άλλος της εξόδου. Προς το παρόν, λένε οι πληροφορίες, δεν την έχουμε δει ακόμα τη συμφωνία, ότι τουλάχιστον για 60 ημέρες αυτό θα γίνεται χωρίς την καταβολή κάποιων ναύλων. Μετά βλέπουμε, έχει ο Γιαραμπής, θα το δούμε. Δεν έχουμε δει τη συμφωνία ακόμα, αλλά εκφράζονται ελπίδες, μάλιστα από πλευράς Ιράν, λένε πως 50-50 είναι οι πιθανότητες και από το Ομάν το ίδιο διαραίουν. 50-50 οι πιθανότητες για να υπάρχει μια συμφωνία μέχρι αύριο, Παρασκευή. Από σήμερα σε αύριο το πηγαίνουμε διαρκώς. Τέλος πάντων, ας έχουμε μια συμφωνία. Ας εξομαλυνθεί το εμπόριο και οι τιμές των καυσίμων, να ησυχάσουμε, να κλείνουμε ένα-ένα τα κεφάλαια. Βέβαια, κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε μια έκρηξη κοντά σε δεξαμενόπλιο πάλι, με άγνωστο, εν πάση περιπτώσει, αποστολέα του εκρηκτικού μηχανισμού μέσω ντρόουν. Ή και πυράβλου, δεν το ξέρουμε αυτό. Αυτή είναι μία πληροφορία, μία από τις ειδήσεις. Μία δεύτερη είδηση, την οποία κρίνουμε σημαντική, είναι ότι φαίνεται να ξεκολλάει αυτό το περίφημο καλώδιο της ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Φαίνεται να. Δεν βάζουμε το χέρι στη φωτιά, δεν το κάνουμε σχεδόν για τίποτα αν δεν το δούμε, έτσι. Αλλά παρόλα αυτά φαίνεται να ξεκολλάει, με την έννοια ότι μπήκε ένας νέος μέταχος.

Μέτοχο στην κοινοπραξία με πλειοψηφικό πακέτο, μια γαλλική εταιρεία, η οποία γαλλική εταιρεία, πέραν των καλών σχέσεων που έχουμε με τη Γαλλία, έχει και μεγάλη τεχνογνωσία σε αυτόν τον τομέα. Για παράδειγμα, διάβαζα ότι αυτή η εταιρεία, η Meridian, έχει αναλάβει και το αντίστοιχο έργο καλωδίου σύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος μεταξύ της Βρετανίας και της Γερμανίας. Έχει τεχνογνωσία δηλαδή σε αυτόν τον τομέα και έχει και κεφάλαια. Να δούμε τι θα γίνει με τις αντιδράσεις που μέχρι τώρα με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, έστω και με το φόβο τους, είχαν κρατήσει το έργο πίσω. Να το δούμε. Ωστόσο, έχει μία σημασία ότι αποκτά περισσότερο ευρωπαϊκό μανδύα αυτό το έργο. Δηλαδή, πλέον δεν θεωρείται ένα έργο, όχι ότι θεωρούνταν ποτέ, αλλά έτσι το παρουσίαζαν κάποιοι. Ένα έργο ανάμεσα στην Ελλάδα και την Κύπρο, ένα διμερές θέμα, ας πούμε, λίγο πολύ συγγενικό, είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα και έχει και τη βούλα της Γαλλίας. Πάμε παρακάτω. Θα συζητήσουμε λεπτομέρειες για αυτό το θέμα λίγο αργότερα, έτσι, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Υπάρχουν και άλλα πολύ ενδιαφέροντα που έχουν γίνει, αλλά έχουμε μπόλικη ώρα μπροστά μας. Μουσικά θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυβερνητική δέσμευση για επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης των πυρόπληκτων αλλά και των έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης των καμένων περιοχών. Σήμερα ολοκληρώνονται οι αυτοψίες στη Δυτική Αττική. Ειδικό πρόγραμμα ΠΑΣ για την τόνωση του τουρισμού σε Πόρτο Γερμενό, Ψάθα και Αλεποχώρη, καθώς και το My Business Support για την οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Χωρίς ρεύμα περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Σάρτας μετά την ισχυρή έκρηξη σε μετεσχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης. Έπεσαν οι υπογραφές για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Η ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνη στην Ελλάδα, η είσοδος της γαλλικής Meridiam ως πλειοψηφικού πακέτου μετόχου, στην εταιρεία. Σε συμφωνία για τη διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, φαίνεται ότι κατέληξαν Ιράν και Ομάν. Το Ισραήλ δηλώνει ότι θα συνεχίσει προληπτικές επιχειρήσεις στη Γάζα. Για πιθανό σενάριο υβριδικής επίθεσης κάνει λόγο η Γερμανία μετά το χθεσινό εντοπισμό ντρόουν που έφερε ύποπτο εκρηκτικό μηχανισμό στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Τοπικές βροχές και μπόρες στα ορεινά υπηρωτικά Μελτέπη, τοπικά έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
7: Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε πάλι και ώρες στεναχωριέμαι που δεν μπορώ να σας δείξω φωτογραφίες από το Viber που μας στέλνουν κάποιοι φίλοι. Μας έχει στείλει μια υπέροχη καλλιτεχνική φωτογραφία μέσα από τον καθρέφτη αυτοκινήτου ο φίλος μας ο Γιάννης από το Μεσολόγγι. Η φωτογραφία είναι δειλινό στην Τουρλίδα Μεσολογγίου. Εκπληκτική φωτογραφία. Είναι φωτογραφία που πηγαίνει σε διαγωνισμό φωτογραφίας, Γιάννη, ή τουλάχιστον στα μάτια τα δικά μου. Δεν είμαι κανένας ειδικός, κανένας γνώστης, αλλά μ' αρέσει πάρα πολύ. Καλημέρα στη φίλη μας την κυρία Σούλα. Μια όμορφη καλημέρα. Χρόνια πολλά λέει σε όσους και όσες γιορτάζουν σήμερα μεγάλη γιορτή. Είμαι ο Σωτήρος. Η φωτεινή φίλη μας στέλνει τα φιλιά της στο Βαγγέλη μας, τον Β' καπετάνιο του πλοίου που πέρασε τα στενά του Ορμούζ 2 ώρες πριν χτυπήσουν το κυπριακό καράβι πριν από 2 εβδομάδες, μας λέει. Αυτά είναι θέματα. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Δεν μπορώ να μπω στην ψυχολογία αυτών των ανθρώπων την ώρα που σκάνε από πάνω τους, δίπλα τους, γύρω τους βόμβες, drones κτλ. Κτλ. Ή βλέπουν πλοία να φλέγονται και να λένε τώρα μπορεί να έρθει η σειρά μας. Καλημέρα στον Θοδωρή, στην Ελασσόνα έχει 22 βαθμούς αυτή την ώρα. Καλημέρα και στον κύριο Παύλο μας, το φίλο μας. Στον Μαυροκορδά το φίλουμε πολλά και του αποδίδουμε ελάχιστα. Αυτή δυστυχώς είναι η μοίρα των μεγάλων εξυγχρονιστών στη χώρα. Ναι, αυτή είναι. Διάβασα μια είδηση και αυτή θα σας μεταφέρω τώρα, την διαβάζω στο πρώτο θέμα. Είναι μια οικογένεια από τη Βρετανία. Αυτή η οικογένεια αποφάσισε να μετοικήσει στην Ελλάδα. Έτσι, 3 παιδιά, μπαμπάς, μαμά, αποφάσισαν να έρθουν και να μείνουν μόνιμα στην Ελλάδα, να εγκατασταθούν στην Αιγιάλια. Στην ορεινή Πελοπόννησο εκεί, στο ορεινό μέρος, όχι παράλια. Λοιπόν, αποφάσισαν να έρθουν και να μετακομίσουν. Είχαν κάνει ήδη επένδυση 300.000 για να φτιάξουν το σπίτι το οποίο είχαν αγοράσει για να έρθουν να κάνουν, να ζήσουν το όνειρό τους ή την απόφασή τους, βράδυ. Μπορεί να μην ήταν όνειρό τους, την απόφασή τους να μετοικήσουν και να μείνουν μόνιμα στην Ελλάδα. Το σπίτι τους καταστράφηκε ολοσχερός. Ήταν να έρθουν στην Ελλάδα στις 10 Αυγούστου, σε 4 μέρες από τώρα. Το δημοσίευμα είναι από τη Mirror και το έχει πάρει το πρώτο θέμα. Το ζευγάρι είναι ηλικίας 36 και 35 ετών και αγόρασε το ακίνητο το 2023. Μάλιστα σε δηλώσεις που έκαναν στην Mirror είπαν ότι τους βοήθησαν πάρα πολύ οι κάτοικοι εκεί και η τοπική κοινότητα για να πάρουν την απόφαση αλλά και για να στήσουν το νοικοκυριό τους, το οποίο πλέον έχει γίνει παρανάλωμα. Είχαν στείλει ήδη στην Ελλάδα τα προσωπικά και οικογενειακά τους αντικείμενα. Είχαν γράψει τις κόρες τους δίδυμες, 8χρονες, την Ευαντζελίν και την Ιβάρια, σε τοπικό σχολείο για τη νέα σχολική χρονιά. Σχεδίαζαν να μεταφέρουν και τα 3 σκυλιά τους. Μέσα σε δευτερόλεπτα οι πύρινες γλώσσες κατέστρεψαν αυτό το σπίτι. Περιγράφει η Στέφανη, η κοπέλα του ζευγαριού, και λέει: «Είμαστε μια πολύ δυνατή οικογένεια, όμως αυτό μας διέλυσε. Το κενό και η θλίψη είναι αβάσταχτα. Ένα όνειρο που χτίστηκε με σκληρή δουλειά, όχι μόνο από εμάς, αλλά και από την τοπική κοινωνία που μας βοήθησε, χάθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Δεν χάσαμε απλώς ένα σπίτι, χάσαμε όλες τις αναμνήσεις και τη ζωή που είχαμε δημιουργήσει μέσα σε αυτό». Κάτι που συζητούσαμε και χθες. Αλλά δεν το βάζουν κάτω. Είναι αποφασισμένοι να κάνουν το όνειρό τους πράξη. Να έρθουν και να ζήσουν στην Ελλάδα. Θα τα φτιάξουμε όλα από την αρχή, λένε.

Καλημέρα για στην Αντωνία από τα Άσπρα Σπίτια με 27 βαθμούς αυτή την ώρα στις 6 και 45 το πρωί. 6 και 45 δείχνει ο υπολογιστής, γιατί το ρολόι του στούντιο δείχνει 6 και 41.

0: άλλα θέματα από την επικαιρότητα. Ένα από τα κύρια θέματα είναι αυτό που έγινε χθες στην Γερμανία, στην Λειψία συγκεκριμένα. Στη Λειψία έχει ένα αεροδρόμιο, εμπορικό αεροδρόμιο, το οποίο όμως αεροδρόμιο αυτό χρησιμοποιείται και ως έδρα μιας ουκρανικής μεταφορικής εταιρείας, η οποία έχει και διαχειρίζεται αεροπλάνα τύπου Αντόνοφ, το ένα. Δεύτερον, χρησιμοποιείται και από στρατιωτικές δυνάμεις για την μεταφορά εξοπλισμού προς την Ουκρανία, από την Ευρώπη προς την Ουκρανία. Σε αυτό το αεροδρόμιο της Λειψίας χθες εντοπίστηκε ένας μηχανισμός, ένα drone στο έδαφος, ένα drone το οποίο ήταν έμφορτο, γεμάτο με εκρηκτικά και είχε και πυροκροτητή. Ήταν έτοιμο δηλαδή για χρήση. Τώρα πώς θα γινόταν αυτό θα το βρουν οι γερμανικές αρχές που κάνουν την έρευνα. Αν θα γινόταν δηλαδή με τηλεχειρισμό ή με κάποιον άλλον τρόπο. Διόλου συμπτωματικά το εν λόγω drone βρέθηκε δίπλα από ένα ουκρανικό εμπορικό αεροσκάφος. Λίγη ώρα πριν ή λίγη ώρα μετά που εντοπίστηκε το εν λόγω drone και σήμανε συναγερμός, ένα άλλο άγνωστης ταυτότητας αντικείμενο, έτσι λέγεται γιατί ακόμα δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι, περίπου σε υψόμετρο 400 μέτρων χτύπησε ένα αεροπλάνο της εταιρείας DHL που μεταφέρει πακέτα ανά τον κόσμο, το οποίο μόλις είχε απογειωθεί από τη Λειψία. Σε ύψος 400 μέτρων αναγκάστηκε να προσγειωθεί σε άλλο αεροδρόμιο, στο αεροδρόμιο του Ανόβερου, και οι ειδικοί που έκαναν έλεγχο του αεροσκάφους βρήκαν ότι είχε είχε πληγεί στο ρίχος του, στη μύτη του σκάφους, από αυτό το άγνωστης ταυτότητας αντικείμενο. Ήδη πολλοί Ευρωπαίοι, ο Ευρωπαϊκός τύπος, σίγουρα ο Γερμανικός, κάνουν λόγο για ένα επεισόδιο του περίφημου Υβριδικού πολέμου. Γι' αυτόν τον Υβριδικό πόλεμο σας μίλαγα πριν από δύο μέρες. Ο οποίος έχει πολλά επεισόδια, στρατιωτικά και μη στρατιωτικά. Κάποιοι εντάσσουν σε αυτό, στον Υβριδικό πόλεμο, ακόμη και το θέμα της απόπειρας εισβολής, έτσι το λένε, εντός εισαγωγικών το βάζω, μεταναστών μέσω της Θέουτα και της Ισπανίας στην Ευρώπη. Στόχος αυτού του υβριδικού πολέμου, λένε αυτοί που τουλάχιστον ασπάζονται αυτήν τη λογική, ότι είναι η αποσταθεροποίηση με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο της Ευρώπης. Και το ερώτημα είναι αν έχουν γνώση οι φύλακες. Άλλη είδηση μας έρχεται από την Αμερική και αυτή. Και αυτή έχει ενδιαφέρον. Είχανε προκριματικές εκλογές στο Δημοκρατικό Κόμμα στην πολιτεία του Μίτσιγκαν για να δούνε τι θα κάνουν, ποιον θα βγάλουν ως υποψήφιο για τις επόμενες εκλογές. Σε αυτή την πολιτεία, αυτή η πολιτεία θεωρείται μία από αυτές τις λεγόμενες πολιτείες κλειδιά των Ηνωμένων Πολιτειών, που επειδή έχει αρκετούς εκλέκτορες μπορεί να κρίνει το αποτέλεσμα ακόμη και για την πλειοψηφία ενός κόμματος, του Ρεπουμπλικανικού ή του Δημοκρατικού δηλαδή, για το, στην Γερουσία ή στο Κοινοβούλιο, στα σώματά τους, τα οποία από τότε δεν έχω καταλάβει και τα διαχωρίζω, η Βουλή των Αντιπροσώπων ή η Γερουσία. Σε αυτές τις προκριματικές εκλογές κονταροχτυπήθηκαν μία συντηρητική πολιτικός του Δημοκρατικού, μετριοπαθής πολιτικός του Δημοκρατικού Κόμματος, με έναν νεαρό κύριο, ο οποίος είναι νομίζω γιατρός, ο οποίος είναι μουσουλμανικής καταγωγής. Δεν θυμάμαι από ποια χώρα προέρχεται, μουσουλμάνος σε πάση περιπτώσει, και είναι λίγο πιο, είχαν διαφορά ας πούμε στάσεις απέναντι στο θέμα της Γάζας, στο θέμα του Παλαιστινιακού, στο θέμα της Χαμάς, στο θέμα όλων αυτού του συνοθηλεύματος που έχει γίνει εκεί κάτω. Με πολύ μικρή πλειοψηφία εξελέγει τελικά ο νεαρός κύριος, ο οποίος θεωρείται πιο ένα κλικ πιο προοδευτικός από την τάση που υπάρχει αυτή την περίοδο στο Δημοκρατικό Κόμμα της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Τι σημαίνει αυτό? Είναι το δεύτερο δείγμα μετά την εκλογή Μαμπτάνη στην Δημαρχία της Νέας Υόρκης, που ένα νέο τμήμα, μια πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος, η λεγόμενη λίγο πιο προοδευτική, εν πάση περιπτώσει, ή πιο δεν λέγεται λίγο πιο προοδευτική, η προοδευτική, έτσι λέγεται, παίρνει το πάνω χέρι σε διάφορες εκλογικές διαδικασίες, αλλά δίνει το έναυσμα από την άλλη πλευρά και στον Ντόναλντ Τραμπ να λέει: «Α, τους κομμουνιστές θέλετε να φέρουμε». Κομμουνιστές, κατευθείαν βαφτίστηκε, ναι. Αυτά έχουν ενδιαφέρον, γιατί πλησιάζουμε και προς τις εκλογές του Νοεμβρίου, έτσι, σας θυμίζουμε, στις ενδιάμεσες εκλογές που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τον Νοέμβριο, και ενδεχομένως θα κριθεί αν θα συνεχίσει να έχει την πλειοψηφία και των δύο σωμάτων, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και ο Ντόναλντ Τραμπ, ή θα πάρει την πλειοψηφία το Δημοκρατικό Κόμμα σε ένα από τα δύο σώματα. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Τιμολέοντα. 24 βαθμούς έχει στα Βαλσαμάτα. Χρόνια πολλά, λέει, στη γυναίκα μου και όσους γιορτάζουν. Να τη χαίρεστε. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Άρη από τον Πλαταμόνα. Ωραίο μέρος. Ξέρω αυτές τις παραλίες εκεί πέρα, τις ξέρω αρκετά καλά. Πανέμορφα. Τώρα, επειδή σας έλεγα για την πολιτική επικαιρότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα σας πω και για την πολιτική επικαιρότητα στην Ελλάδα. Το μόνο χθεσινό αξιόλογο τρόπον τινά, εν πάση περιπτώσει, είναι η ιστορία που συνεχίζει να γίνεται, η διχόνοια που έχει πέσει στο κόμμα Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού. Χθες είχαμε μία παρέμβαση 22 ατόμων από αυτά που αποχώρησαν από το κόμμα, με προεξάρχοντα τον κύριο Αυγερινό, τον δημοσιογράφο που ήταν επί χρόνια ανταποκριτής στην Μόσχα. Ναι. Λοιπόν, και είχαμε μία δήλωση, τους κοινή δήλωση αυτών των 22 στελεχών, πρώην στελεχών, αποχωρησάντων από την Ελπίδα, που λέγανε ότι επί της ουσίας δεν υπήρχε δημοκρατία στο κόσμο, στο κόμμα, είναι ενός μιας γυναικός αρχή, και πάει λέγοντας. Βέβαια, από την άλλη. Κάποιος θα έλεγε, το λένε ήδη από το κόμμα αυτό της κυρίας Καριστιανού, ότι το γεγονός ότι μόλις φύγανε ήδη συγκροτήθηκαν σε ομάδα και κάναν κοινή δήλωση, κάτι δείχνει ότι μήπως ότι ήταν ήδη συγκροτημένη η ομάδα που λειτουργούσε ως τέτοια εντός του κόμματος και ήθελε να πάρει τον έλεγχο του κόμματος. Τα λένε από το κόμμα της Ελπίδας, από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Αλλά πέραν αυτών υπάρχουν και διάφοροι που κάνουν σενάρια. Σενάρια για την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν. Που λένε, για παράδειγμα, το προχωράνε πολύ, δεν ξέρω αν αληθεύει, αν ευσταθεί, αλλά επειδή γράφεται, διαβάζεται, συζητείται, γι' αυτό εγώ σας το μεταφέρω με κάθε επιφύλαξη. Ότι η μία, ας πούμε, πτέρυγα ήταν υπέρ μιας δυνητικής συγκυβέρνησης την επόμενη μέρα των εκλογών, για παράδειγμα, ή μετά τις δεύτερες εκλογές, ενώ η άλλη ομάδα δεν ήθελε πουδενή συνεργασία. Είναι υπέρ της αυτοδυναμίας. Έχουν ένα ενδιαφέρον αυτά, ή μπορεί να μην έχουν και κανένα. Ανάλογα από την οπτική γωνία που τα βλέπει ο καθένας. Καλημέρα στο φίλο μας το Βαγγέλη από τις Σέρες. 27 βαθμούς έχει αυτή την ώρα και έχει και κίτρινη προειδοποίηση εκεί πάλι. Για κάτι εξαιρετικό, το οποίο δεν το βλέπω. Όλο ο φίλος μας μπορεί να το... είναι για εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ημέρας, κυρίως από 12 μέχρι 18. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 6. Και συνδέομαστε τώρα με την τηλεόραση, καλημέρα, με την εκπομπή Συνδέσεις.
1: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Καλημέρα.
0: Ακούει σήμερα ο Αλέξανδρος, ακούει.
2: Ακούω, έχω και το AirTag στο κινητό. Άμα χρειαζόταν, θα τα έβγαζα πέρα. Δε...
0: Έχεις backup, ναι.
1: Ωραία. Όχι, θα σ' άφηνε έτσι σήμερα. Λοιπόν, πώς ξεκινήσαμε εμείς σήμερα εδώ. Ναι. Ξεκινήσαμε με ευχές, γιατί είναι και μεγάλη γιορτή του Σωτήρος. Ξεκινήσαμε με τραγουδάκια, ξεκινήσαμε με παραλίες, έτσι να αλλάξουμε λιγάκι.
0: Έβλεπα και έλεγα στους φίλους ακροατές ότι την Χρυσίτα, την οποία την έμαθα τις τρεις πρώτες τελευταίες ημέρες να ξημεροβραδιάζεται στα πύρινα μέτωπα, την έβλεπα σήμερα σε τελείως διαφορετικό mood να είναι στο, στο λιμάνι και να αποχαιρετά. Και μου έκανε εντύπωση ότι ήταν παρέες αγοριών και παρέες κοριτσιών τα οποία ξεκινούσαν σήμερα για τις διακοπές τους. Και μ' άρεσε πολύ ως εικόνα και ως αντίστοιξη με την προηγούμενη εικόνα που μας μετέφερε η Χρυσίτα.
2: Δεν φταίει η Χρυσίτα. Και ο Όβι, ο Βίντιου Αλεξάνδρου δηλαδή, ο οποίος ήταν ο περατέρ και εκείνος στις φωτιές όλες τις προηγούμενες ημέρες. Αλλά σήμερα λίγο έχουμε αποφασίσει όλοι να είμαστε πιο αισιόδοξη. Βλέπω και την μπλούζα των Stones, έτσι, οπότε ναι,
0: ναι, είναι αυτό.
2: Βγάζουμε και λίγο γλώσσα στην καθημερινότητα.
0: Λίγο διαφορετική διάθεση είναι αυτό, το έχω ανάγκη. Ναι. Νομίζω ότι όλοι το έχουμε ανάγκη.
1: Εντάξει, δεν σημαίνει ότι αφήνουμε πίσω όλες αυτές τις ζημιές, τις καταστροφές. Εκεί οι άνθρωποι έχουν πληγές που πρέπει να επουλωθούν.
0: Μίνα και Αλέξανδρε, και να θέλουμε, δεν μπορούμε. Mm. Δηλαδή βγαίνουν κάθε μέρα ιστορίες από αυτή την λέλαπα που αφήσαμε πίσω μας πριν από λίγες ώρες. Γιατί πριν από λίγες ώρες κηρύχθηκε ότι τέθηκε υπό έλεγχο, έτσι. Βγαίνουν κάθε μέρα ιστορίες. Έλεγα νωρίτερα μια ιστορία που είδα μέσα από την Mirror και αναδημοσιεύεται και σε μέσα στην Ελλάδα, για ένα ζευγάρι με τρία παιδιά από την Αγγλία που αποφάσισαν να έρθουν να μείνουν μόνιμα στην Ελλάδα, για παράδειγμα, να πάνε στην Αιγιάλια και να φτιάξουν το σπίτι τους. 300.000 ήδη έχουν επενδύσει, ας πούμε, και έγινε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έγινε κάρβουνο. Δεν μπορούν να ξεχαστούν αυτά, ούτε να τα παραβλέψεις. Απλά χρειαζόμαστε όλοι κάποιες ανάσες, λίγο να κάνουμε λίγο πίσω για να δούμε και πιο πλήρη και πιο μεγάλη την εικόνα. Mm-hmm.
2: Ναι. Κάποια θα ξεχαστούν, κάποια θα αντιμετωπιστούν. Είναι η κλίμακα αυτή. Αυτό το οποίο δεν θα ξεχαστεί και δεν πρέπει να ξεχαστεί είναι οι ανθρώπινες απώλειες. Είναι οι απώλειες αυτές οι οποίες δεν έχουν θεραπεία, όποια πρόνοια και αν ακολουθήσει. Οπότε ναι, η τραγωδία υπάρχει. Την τραγωδία δεν την ξεχνάμε, δεν την υποτιμούμε. Συγχρόνως δεν μπορούμε να προσποιούμαστε ότι συμμετέχουμε όλοι στο δράμα αυτών των ανθρώπων. Είναι κάτι το οποίο δυστυχώς για εκείνους είναι προσωπικό τους.
0: Μα είναι βιωματικό, Αλέξανδρε.
2: Να φύγει και από τα φώτα της δημοσιότητας.
0: Είναι βιωματικό. Αν δεν το βιώσεις, δεν μπορείς απόλυτα να συμπάσχεις. Απόλυτα. Έτσι, σε ένα βαθμό προφανώς και υπάρχουν διάφορα συναισθήματα που σε κατακλείζουν. Έτσι, δηλαδή, έβλεπα χθες, επειδή κάναμε μια τέτοια κουβέντα, για παράδειγμα, με τα συναισθήματα που αισθάνονται διάφοροι άνθρωποι βλέποντας εκείνα τα άλογα, ας πούμε, μέσα στις φλόγες, τα προσπαθούν να φύγουν. Το πάω αλλού. Θέλω να πω, η κάθε τέτοια εικόνα μας γεμίζει συναισθήματα. Να το ζήσουμε όμως, να το βιώσουμε και να συμπάσχουμε με αυτό, δεν μπορούμε σε απόλυτο βαθμό. Έχεις δίκιο.
1: Ναι. Ή τα ζωάκια τα τρομαγμένα, έτσι, που έψαχναν μια γωνιά προκειμένου να βρουν έτσι ένα πάγιο και να ηρεμήσουν.
0: Ξέρεις, εγώ θέλω, μ' αρέσει, γιατί έτσι, είμαι φύση αισιόδοξος. Μ' αρέσει να κρατιέμαι από τις, ακόμα και σε αυτές τις τραγωδίες, από τις καλές. Από τον καλό εαυτό που βγάζουμε, βρε παιδί μου. Μιλούσα πριν χθες, ας πούμε, με τον αντιδήμαρχο που στα Βίλια έφτιαξε το. Άνοιξε αυτή την εγκατάσταση για να πάνε τα δέσποτα και τα δεσποζόμενα ζώα. Ναι, και ναι. Μου έλεγε το εξής, όχι ότι πήγαν και σώθηκαν κτλ. Αυτό είναι το ένα. Μου έλεγε για το πόσος κόσμος συμμετείχε. Mm-hmm. Χωρίς κανένα άλλο κίνητρο, χωρίς αφιλοκερδός, δίνοντας χρόνο προσωπικό και χρήμα προσωπικό, για να μπορέσουν να βοηθήσουν, γιατί με αυτόν τον τρόπο θεωρούσαν ότι μπορούσαν να βοηθήσουν. Ήταν φοβερή και η συμμετοχή και η αλληλεγγύη αυτό, του κόσμου.
1: Η αλληλεγγύη.
0: Γι' αυτό μ' αρέσει να πιάνω από τέτοια σημεία.
1: Και αυτά είναι φωτεινά σημεία, έτσι. Σε δύσκολες εποχές βλέπουμε ότι η ανθρωπιά δεν χάνεται. Είδαμε και πολλές πρωτοβουλίες, το λέγαμε και εμείς εδώ, το σχολιάζαμε. Κάποιες πρωτοβουλίες από διάφορες περιοχές, από τη Σαλαμίνα, έτσι μου έρχεται τώρα πρόχειρα, και δεν είναι μόνο εκεί.
2: Εκεί δείχνουν και το μέγεθος της δυνατότητας. Δείχνουν το τι μπορείς να κάνεις.
1: Ένα σνακ, κάτι.
2: Αλλά αν μου επιτρέπεις, εκεί υπάρχει και το στοίχημα. Δηλαδή, όταν συμβαίνει αυτό, βλέπουμε τα ζώα, τα χαρακτηρίζουμε και είναι ανυπεράσπιστα. Στρέφουμε την προσοχή μας, δίνουμε ό,τι μπορούμε στα ζώα, και καλό είναι εκείνη τη στιγμή που καταλαβαίνουμε το μέγεθος της αλληλεγγύης, να καταλαβαίνουμε ότι το αξίζουν και αυτοί που μπορούν να εκφραστούν, που δεν είναι απολύτως ανυπεράσπιστοι και δεν είναι η ώρα να λέμε εάν ήταν ασφαλισμένα τα σπίτια, αν ήταν χτισμένα σωστά, αν ήταν οτιδήποτε. Καλό είναι να κάνουμε την κριτική πέρα και να στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους με την ίδια ανεπιτίδευτη φροντίδα που δείχνουμε στα ζώα.
0: Θα χρειαστεί όμως και η κριτική. Δηλαδή,
2: μετά δεν θέλω είναι να πω.
0: Όχι, προφανώς.
2: Μάλλον επειδή κλαίει, μην του ψιθυρίζει το αυτή.
0: Όχι, εννοείται. Εννοείται, συνυπογράφω, δεν το συζητώ καθόλου. Απλά έχουμε και ένα κακό συνήθειο γενικώς να βάζουμε πολλά πράγματα κάτω από το χαλί. Κάποια στιγμή το χαλί δεν θα μπορεί άλλο να τα καλύψει. Είναι πράγματα τα οποία.
1: Πώς ανακρύψει και πώς ανακαλύψει.
0: Αυτό.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή, απλά το κάθε ένα, όπως πολύ σωστά λες, έχει την ώρα του. Αυτό.
1: Ναι.
0: Θα συμφωνήσω απόλυτα.
1: Στο χρόνο του. Και σε αυτό το χρόνο και με αυτό έτσι να πάμε σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσουμε.
0: Πάμε και εμείς πρέπει να βγούμε
1: λοιπόν,
0: από το στούντιο.
1: Έτσι.
0: Να είστε καλά.
1: Εσείς να επιστρέψετε και εμείς να επιστρέψουμε.
0: Καλημέρα.
1: Στα δικά μας.
0: Χρόνια πολλά σε εορτάζοντες και πάλι.
1: Έτσι.
0: Σε
1: εορτάζοντες. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Διονύσης.
0: Καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε.
0: Είχαμε συνδεθεί λοιπόν με την τηλεόραση, με την εκπομπή Συνδέσεις, την Ένα Κασιμάτη και τον Αλέξανδρο Μόρτουνταγκ. Και εμείς σιγά σιγά μουσικά πάμε στο δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε. Με ύμνο, Ταιριάζει και με την μπλούζα μου.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Έπεσαν οι υπογραφές για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης για τη χώρα μας, η είσοδος της Γαλλικής Μερίντιαμ ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία που θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ακόμη ότι το έργο αέρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και διευκολύνει την εισαγωγή στο δίκτυο περισσότερης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που θα ενισχύσει συνολικά την ενεργειακή ανθεκτικότητα της Ευρώπης. Κυβερνητική δέσμευση για επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης των πυρόπληκτων αλλά και των έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης των καμένων περιοχών σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Το μήνυμα είναι ένα και ξεκάθαρο, κανέναν δεν θα αφήσουμε αβοήθητο, δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, αναφερόμενος στις ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ενεργοποιήθηκε το πακέτο στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις με αποζημιώσεις έως το 70% της ζημιάς, φορολογικές ελαφρύνσεις, επιδότηση προσωρινής στέγασης και ειδικά προγράμματα ενίσχυσης για την τουριστική ανάκαμψη πληγησών περιοχών. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Χωρίς ρεύμα παραμένουν περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Σάρτας μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα. Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της έκρηξης. Σε συμφωνία για τη διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούς φαίνεται ότι κατέληξαν Ιράν και Ομάν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε μερική άρση κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Ανώτερος αξιωματούχος χώρας του κόλπου δήλωσε ότι υπάρχει πιθανότητα 50-50 να επιτευχθεί συμφωνία έως την Παρασκευή. Το Ισραήλ δηλώνει ότι θα συνεχίσει προληπτικές επιχειρήσεις στη Γάζα, τουλάχιστον 8 τραυματίες από Ισραηλινές επιθέσεις στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Για πιθανό σενάριο υβριδικής επίθεσης κάνει λόγο η Γερμανία μετά το χθεσινό εντοπισμό ντρόουν που έφερε ύποπτο εκρηκτικό μηχανισμό στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Σήμερα αναμένεται στη χώρα μας η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία. Θα κρατηθεί στη Γαδά και αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Χιλιάδες μετανάστες παραμένουν στις παραλίες της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική χωρίς τροφή και νερό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συζητά την αυστηροποίηση των ελέγχων στα σύνορα. Κοινοτική στήριξη ζητεί η Μαδρίτη.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμι, τοπικά έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, τοπικές βροχές και μπόρες, τα ορεινά υπηρωτικά. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Μίδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ιρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
2: Μίδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. 7 και 6 πρώτα λεπτά της 6ης Αυγούστου. Μεγάλη γιορτή του Σωτήρος. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες. Και πάμε γρήγορα στον Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, τον κύριο Γιάννη Ανδρουλάκη, γιατί έχει ξεσπάσει μια φωτιά. Δεν ξέρω αν εμπνέει ανησυχία, μιας και είναι και κυρίως σε χορτολιβαδική έκταση κοντά στον οικισμό Καρύδη στο Λασίθι, αλλά έχει βγει και 112 για να παραμείνουν σε ετοιμότητα όσοι βρίσκονται στην περιοχή Καρύδη. Πάμε στον Αντιπεριφερειάρχη. Κύριε Ανδρουλάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές μας. Όντως από τις πρώτες πρωινές ώρες είχαμε την ενημέρωση για φωτιά. Σε συνεννόηση και με το ΕΣΚΕΔΙΚ έγινε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση και γίνεται μια κινητοποίηση. Εμείς είμαστε καθοδόν προς την φωτιά, μιας που είναι στην περιοχή Μισηριού Καρύδη, στην Σιτία, στο Δήμο Σιτίας. Ήδη υπάρχει ένα ελικόπτερο, ένα εναέριο μέσο, όπου επιχειρεί και δυνάμεις από όλες της πυροσβεστικής είναι στο σημείο. Από τη δική μας τη μεριά έχουμε ήδη κινητοποιήσει τις υδροφόρες. Τώρα μπροστά μας ακριβώς έχουμε και τις υδροφόρες όπου πηγαίνουν στο σημείο. Άρα συνολικά υπολογίζουμε ότι στο σημείο αυτό είναι 3 υδροφόρες. Είμαστε σε μια επικοινωνία με την πολιτική προστασία του Δήμου Σιτίας για να διαχειριστούμε αν θα χρειαστεί μια εκένωση, και με αυτόν τον σχεδιασμό πορευόμαστε βήμα-βήμα μέχρι να τελειώσει και αυτό το πρόβλημα με τις φωτιές όπου εμφανίστηκε.
0: Το καταλαβαίνω και φαντάζομαι ότι επειδή σας ακούω κιόλας να μην εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία επί του παρόντος, αλλά λαμβάνονται όλα τα μέτρα, γιατί έτσι ήταν στην αρχή και στο Ρέθυμνο και έκαιγε για 2-3 μέρες. Το λέω αυτό γιατί είναι και μία περίοδο στην οποία το νησί, η Κρήτη, θεωρητικά βουλιάζει και από τουρισμό κτλ. Κοντεύουμε 15 Αύγουστο. Οπότε φαντάζομαι ότι θα έχει πολύ κόσμο και άρα πρέπει όλοι να είναι σε μια εγρήγορση και σε μια ετοιμότητα. Γι' αυτό θα βγει και το 112, άλλωστε, φαντάζομαι.
1: Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι μέσα από τη συνεργασία την οποία έχουμε με όλους τους φορείς, πάντοτε αυτό το οποίο επιδιώκουμε είναι να υπάρχει ένας καλός συντονισμός και μια αμεσότητα σε οτιδήποτε χρειαστεί. Και είναι σημαντικό να αναφέρω εδώ ότι και στις προηγούμενες μέρες, όπου στην περιφερειακή νότα Λασιθίου είχαμε άλλη μια φωτιά στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, όπου μέσα από το συντονισμό και μέσα από την καλή συνεργασία, μιας που συνεχώς έχουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοια ζητήματα, θέλουμε όχι μονάχα να τελειώνουμε γρήγορα με κάθε μια φωτιά, αλλά να έχουμε και τις ελάχιστες δυνατές απώλειες σε όλες τις...
0: Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Μάλιστα. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Θα είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία. Ο κύριος Γιάννης Ανδρουλάκης, Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου. Σας είπαμε για την φωτιά σε χορτολιβαδική έκταση επί του παρόντος στην περιοχή Καρύδη, για την οποία έχει βγει και μήνυμα 112, έχει εκδοθεί μήνυμα 112 για να υπάρχει ετοιμότητα. Έτσι, ήδη υπάρχουν ένα αέρια μέσα, μας είπε για ένα ελικόπτερο, διαβάζουμε ότι πηγαίνει και δεύτερο ελικόπτερο στην περιοχή. Τα υδροφόρες του Δήμου αλλά και η πολιτική προστασία είναι σε επιφυλακή και σε ετοιμότητα. Αυτό το παρακολουθούμε και θα σε ενημερώνουμε διαρκώς.

Στην αθλητική επικαιρότητα, για την οποία σας έχω κάνει λόγο το τελευταίο διάστημα, είχαμε μια ισοπαλία του Ολυμπιακού χθες, προχθές μάλλον, συγγνώμη, στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Χθες είχαμε και μια ισοπαλία του Παναθηναϊκού. Και οι δύο έπαιζαν στην έδρα τους και φέραν ισοπαλία. Ο Ολυμπιακός με μια Ολλανδική ομάδα, την οποία δεν πρώτη φορά την άκουγα, να σα πω την αλήθεια. Ο Παναθηναϊκός έπαιζε με την Τσεσκά. Την Τσεσκά την έχω ξανακούσει. Λοιπόν, 1-1 έφερε ο Παναθηναϊκός. Κόλλησε μετά την ισοφάριση, λέει. Όλα θα κρυθούν στη ρεβάνς. Έτσι διαβάζω στα διάφορα sites. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού πάντως δεν είναι και πολύ ευχαριστημένοι από ό,τι κατάλαβα και από τις αντιδράσεις τους στα social media. Εξίσου δεν είναι ικανοποιημένοι και οι οπαδοί του Ολυμπιακού, πάλι από ό,τι απορρέει από τις αντιδράσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επειδή είμαστε στον αθλητικό χώρο, να σας πω ότι η Ομοσπονδία, η FIFA, το Διοικητικό Συμβούλιο στηρίζει μεν τον Ιφαντίνο, αλλά ζητάει συγγνώμη και από τις Ομοσπονδίες οι οποίες εξεγέρθηκαν για να μην ιδιωτικοποιηθεί, εντός εισαγωγικών το βάζω, πολλών εισαγωγικών, να μπουν μέτοχοι, εν πάση περιπτώσει, στη διοργάνωση του παγκόσμιου κυπέλου, που ανάγκασαν τον Ιφαντίνο να οπισθοχωρήσει. Ο ίδιος δεν έχει ζητήσει καμία συγγνώμη, αλλά σύμφωνα με ορισμένους περισσότερο γνώστες σε μου, αυτό ήταν το κύκνιο άσμα του Ιφαντίνο, ήταν το μοιραίο λάθος. Σιγά σιγά θα πρέπει να αποχαιρετάει οποιαδήποτε ελπίδα είχε ενδεχομένως για να παραμείνει στην ηγεσία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Έτσι λένε οι γνώστες, έτσι δεν το ξέρω, μπορεί να τα καταφέρει τελικά, άγνωστο, θα το δούμε. Ότι θα συζητούσα για τη FIFA και για τον Ιφαντίνο δεν το περίμενα ποτέ. Με έχει επηρεάσει πολύ η μικρή μου κόρη, η οποία αυτά τα παρακολουθεί, για κάποιο λόγο που δεν έχω καταλάβει, τα παρακολουθεί πάρα πολύ.

Σε λίγο θα συζητήσουμε με έναν επιστήμονα για το θέμα της φυτοκάλυψης. Χθες έκανα μια αναφορά ότι ήταν πάρα πολλοί αυτοί που λένε ότι έχουν αρχίσει αυτές οι αναλύσεις τις επόμενες ημέρες πυρκαγιάς, πώς θα πρέπει να αναδασωθούν τα δάση, τι φυτά θα μπορούμε ή θα πρέπει να βάζουμε γύρω από τα σπίτια μας, γιατί δεν είναι το ίδιο έφλεκτα με κάποια άλλα, τέτοιου είδους κουβέντα. Επειδή κάποιοι εκ των ακροατών έδειξαν ενδιαφέρον για αυτή την συζήτηση, έχουμε κλείσει να μιλήσουμε σε λίγο με έναν επιστήμονα για να μας πει ακριβώς αυτά τα πράγματα. Εάν και κατά πόσο μπορούμε να θωρακιστούμε και εάν και κατά πόσο μπορούμε να επηρεάσουμε, να επέμβουμε στην φύση, που τουλάχιστον στο δικό μας ανάγλυφο έχει την τάση να φυτρώνουν, να ξεπηδούν πεύκα, αυτή τα έφλεκτα πεύκα, εάν μπορούμε να παρέμβουμε και να κάνουμε κάτι διαφορετικό.

0: Σας είχα πει πριν από κάμποσα χρόνια, μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση. Πριν από όχι πολλά, 3-4 χρόνια, πότε ήταν αυτή η πυρκαγιά η οποία είχε ξεκινήσει στην Πάρνηθα, είχε κατέβει στους Τρακομακεδόνες και είχε μπει και στην Βαρυπόμπη. Εκεί, επειδή είχα επισκεφθεί τα μέρη, είχα κάνει έτσι μια μίνι περιοδία, ας πούμε, είχα δει συστάδες δέντρων τα οποία είχαν μείνει καταπράσινα, ενώ γύρω-γύρω τα πάντα ήταν μαύρα, ήταν κάρβουνο, στην κυριολεξία κάρβουνο. Είχαν μείνει κάποιες συστάδες δέντρων τα οποία είχαν αντέξει, δεν είχαν καν επηρεαστεί, δηλαδή δεν είχαν σε μεγάλο βαθμό ούτε τα φύλλα τους λίγο, ρε παιδί μου, καφετιάσει, κάτι να πάθουν, κάτι να δείχνουν ότι πέρασε από εκεί η φωτιά. Αν δεν έβλεπες γύρω-γύρω μαύρο, θα νόμιζες ότι ζουν σε καμιά όαση. Ήταν συστάδες κυρίως πλατανιών, τα οποία όπως γνωρίζουμε δεν μπορούν να βγουν παντού γιατί θέλουν πάρα πολύ νερό. Είναι χαρακτηριστικό ότι βγαίνουν σε περιοχές που έχει ή από κάτω πηγάδια ή εν πάση περιπτώσει έχει πάρα πολύ νερό στην περιοχή. Αλλιώς τα πλατάνια δεν αντέχουν. Αλλά αν αντέχουν, αν βγουν και αν θεριέψουν, μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο να καούν. Μου είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Είχα μιλήσει στο παρελθόν με κάποιους επιστήμονες. Μια παρόμοια κουβέντα θα κάνουμε και σήμερα, γιατί νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Ήδη έχουν αρχίσει να ακούγονται οι φωνές. Θα γίνουν αναδασώσεις. Σήμερα περιμένουμε να μάθουμε και ποια ακριβώς έκταση, πόση έκταση μάλλον, έχει καταστραφεί εδώ στην Αττική. Άκουγα χθες τον Πρωθυπουργό, έδωσε στην Διευπουργική σύσκεψη που έγινε για τις αποζημιώσεις, να λέει στους αρμόδιους που ήταν σε αυτή την σύσκεψη, να λέει ότι αύριο θέλω να μάθω και εγώ και ο κόσμος την ακριβή έκταση, διότι ακούγονται διάφορα νούμερα, ακούγονται 160.000 στρέμματα, 140.000 στρέμματα. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε νομίζω για 95.000 στρέμματα στην Αττική, εκ των οποίων και τα 95.000 στρέμματα δεν έχουν γίνει κάρβουνο, υπάρχουν ενδιάμεσα και κάποιες περιοχές που έχουν διασωθεί. Σήμερα περιμένουμε και από τους υπουργούς να βγάλουν έναν απολογισμό για το τι έχει καεί στην Αττική τουλάχιστον. Ούτως ή άλλως, γιατί υπάρχει βοήθεια σε αυτό και από τον Κοπέρνικο, που από την πρώτη στιγμή σε όλες τις φωτιές αναλαμβάνει δράση για να καταγράφει δορυφορικά τις εκτάσεις που κάηκαν και καταστράφηκαν. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Γιώργο Νταλό. Είναι καθηγητής στο τμήμα Δασολογίας Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Να ξεκινήσουμε από αυτό καταρχήν. Ξέρουμε όλοι, δεν ξέρω αν είναι αστικός μύθος ή όχι, ότι υπάρχουν και πυρκαγιές που νομοτελειακά μπαίνουν ειδικά σε πεύκοδάση, με το είδος της πεύκης που έχουμε, του πεύκου που έχουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα, ή είναι διαδεδομένο εν πάση περιπτώσει στην Μεσόγειο, τα οποία για να αναγεννηθούν αυτοαναφλέγονται. Δεν ξέρω αν είναι αστικός μύθος ή όχι. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Χατζημιχάλη, καλημέρα και σε όλους τους ακροατές σας. Σας βρίσκω διαβασμένο αρκετά. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι ναι, υπάρχουν πυρόφυλλα είδη τα οποία έχουν ανάγκη τη φωτιά για να αναγεννηθούν. Αυτά τα είδη, τα περισσότερα είναι εικονοφόρα, είναι κάποια πεύκα, τα οποία οι σπόροι τους στη συνέχεια για να αναγεννηθούν πρέπει να περάσουν μια έντονη θερμοκρασία, οπότε και στη συνέχεια βλαστάρουν από μόνο τους, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα της αναγέννησης του δάσους.
0: Αυτό είναι η φυσική διαδικασία. Άρα, κοντολογείς, όσο έχουμε και όπου έχουμε πεύκα, πάντα θα είναι επικίνδυνο όταν θα έρθει αυτός ο κύκλος της ζωής τους, ο οποίος είναι κάθε πόσα χρόνια υπολογίζεται.
1: Δεν θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, δεν υπάρχουν πρώτα απ' όλα δέντρα τα οποία να είναι άκαυστα. Έτσι. Δεν μπορούμε να βάλουμε δέντρα τα οποία να μην καίγονται. Είναι δεδομένο ότι από τη στιγμή που έχουν κυταρίνη στον οργανισμό του, που είναι το βασικό του συστατικό, είναι ήδη τα οποία θα καίγονται. Άρα δεν υπάρχει κάποιο σωστό είδος που πρέπει να βάλουμε για να αποφύγουμε οτιδήποτε. Τα πεύκα φυσικά είναι μέσα στο οικοσύστημά τους. Είναι ήδη τα οποία βρίσκονται αυτοφιώς στα δικά μας εδάφη, οπότε δεν μπορούμε να τα εγκαταλείψουμε. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε έξυπνα ποιο είδος ταιριάζει στο κατάλληλο έδαφος, στο κατάλληλο υψόμετρο, στο κατάλληλο μικροκλίμα, στην κατάλληλη διαθέσιμη υγρασία που έχει κάθε περιοχή. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνει ο έδαφος στο κατάλληλο υψόμετρο, στο κατάλληλο μικροκλίμα, στην κατάλληλη διαθέσιμη υγρασία που έχει κάθε περιοχή. Άρα λοιπόν

0: ώστε να διαμορφώσουμε.
1: Άρα, ένα συμπέρασμα είναι ότι προφανώς πρέπει να υπάρξει και παρέμβαση του ανθρώπου, δηλαδή ανθρωπογενής αναδάσωση, να το πω, τεχνητή αναδάσωση, πέραν αυτού που η φύση από μόνη της αναλαμβάνει την πρόνοια να κάνει. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Η φύση από μόνη της πραγματικά μπορεί να διορθώσει πάρα πολλά πράγματα. Δυστυχώς όμως θέλει το χρόνο της. Mm-hmm. Εμείς όμως, επειδή γενικά βιαζόμαστε και θέλουμε να αναδασώσουμε την περιοχή, να αναγεννήσουμε την περιοχή πολύ πιο γρήγορα, τότε εκεί δυστυχώς χρειάζεται και η ανθρώπινη παρέμβαση, η οποία όμως θα πρέπει να είναι έξυπνη, σωστή και αφού πάρει υπόψη της, λάβει υπόψη της όλα τα δεδομένα που προανέφερα. Ήδη όμως που έχουμε στην Ελλάδα, έτσι όπως είναι η Αργιά, όπως είναι η Αγριελιά, όπως είναι η Χαλέπιος και η Τροχία Πέφκη, που σωστά είπατε αναγεννούνται αμέσως μετά τη φωτιά, είναι κατάλληλα είδη που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Αυτό όμως που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι πρέπει να κάνουμε μείγματα από διάφορα είδη και να μην έχουμε μονοκαλλιέργειες. Δεν μπορούμε να βάλουμε το ίδιο δέντρο από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη.
1: Προφανώς είναι τελείως διαφορετικές συνθήκες, βέβαια. Ναι.
0: Και ίσως πρέπει να βάλουμε λίγο πάλι τη μνήμη μας να δουλέψει, να δούμε και παλιότεροι τι χρησιμοποιούσαν. Δεν είναι τυχαίο ότι χρησιμοποιούσαν, παραδείγματος χάρη, πολύ έξυπνα και σωστά το κυπαρίσι. Το κυπαρίσι το χρησιμοποιούσαν σαν ανεμοφράκτη, αλλά ταυτόχρονα και σαν πυροφράκτη, δημιουργώντας προστατευτικές ζώνες. Το κυπαρίσι έχει ένα ζωντανό φύλλωμα που αναφλέγεται πολύ δύσκολα και διατηρεί υγρασία το καλοκαίρι. Άρα με σωστά σχεδιασμένη προσέγγιση.
1: Διάβασα και για κάποια. Διάβασα και για κάποια άλλα δέντρα. Ξέρω εγώ, η χαρουπιά που επίσης είναι ένα δέντρο
0: σωστά,
1: το οποίο.
0: Η χαρουπιά, κουμαριά, η αγριελιά, ο σχήνος. Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά είδη που έχουμε αυτοφυώσει στην Ελλάδα. Όμως ένα σημαντικό κομμάτι που έδειξε να δουλεύει αυτή τη φορά είναι και η αφαίρεση βιομάζας μέσα από το δάσος. Δινέρο που σωστά δούλεψε η δασική μας υπηρεσία έδειξε κάποια αποτελέσματα σημαντικά, όμως αυτό θα πρέπει να επεκταθεί σε μεγαλύτερες ζώνες, να δημιουργήσουμε αντιπυρικές ζώνες ταυτόχρονα, δηλαδή πρέπει να γίνει ένα πάρα πολύ σωστά συντονισμένο κομμάτι. Όμως να μην μακρηγορούμε σε αυτό το κομμάτι, βασικότατο είναι και η ατομική ευθύνη του καθενός. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα αν μόνοι μας βάζουμε φωτιές συνέχεια. Δεν υπάρχει πλέον, κατά την άποψή μου, αμέλεια. Αυτό που λένε ότι μπήκε μια φωτιά από αμέλεια δεν υπάρχει. Όταν γίνεται τόσο μεγάλη καμπάνια ενημέρωσης του κοινού ότι πραγματικά δεν πρέπει να γίνονται κάποιες συγκεκριμένες εργασίες μέσα σε αυτή τη χρονική περίοδο που όλα είναι ενάντια σε αυτό, δεν μπορεί κάποιος να κάνει μπάρμπεκι μέσα στο δάσος. Δεν μπορεί κάποιος να έχει τελείως εργασίες που παράγουν σπινθήρες. Όλο αυτό δεν υπάρχει αμέλεια. Εδώ πλέον τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Πρέπει να υπάρξει τιμωρία, πρέπει να υπάρξει μια διαφορετική προσέγγιση. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Από την άλλη μεριά θα πρέπει να επαναφέρουμε ορισμένα πράγματα που στο παρελθόν έχουμε αφήσει. Όπως παραδείγματος χάρη βλέπουμε στην Ισπανία, στην Ανταλουσία, έχουν οργανωμένο σύστημα βοσκόμενων αντιπυρικών ζωνών. Εκεί οι τοπικοί κτηνοτρόφοι αμείβονται για να πάνε τα κοπάδια τους σε συγκεκριμένα σημεία. Το ίδιο γίνεται και στην Πορτογαλία με εκτατική βόσκηση για μείωση του κινδύνου της πυρκαγιάς.
1: Το κάναμε και το κάνουμε σε ένα βαθμό και στην Ελλάδα, αλλά το έχουμε ξεχάσει. Για παράδειγμα, μας στέλνει ένας ακροατής φίλος μήνυμα από την Λέσβο που μας έλεγε ότι παλιά είχαμε τους ρετσινάδες, οι οποίοι ήταν όλο το καλοκαίρι μέσα στο δάσος για να κάνουν την δουλειά τους. Προσέχαν το δάσος, καθαρίζαν το δάσος και επίσης σημαντικό ρόλο έχει και το για να αραιώνουν τα δέντρα η υλοτόμηση, η συντεταγμένη υλοτόμηση, όχι παράνομη, η συντεταγμένη υλοτόμηση, γιατί και αυτό χρειάζεται. Αυτό ξέρω είναι ένα πράγμα το οποίο ούτως ή άλλως γίνεται σε διάφορα δάση στο χωριό μας, που γίνεται κατά διαστήματα.
0: Πολύ σωστά. Η αναδύωση του παραδοσόμενου πληθυσμού είναι κάτι που πρέπει να δώσουμε σημασία, γιατί πολύ μεγάλο αποτέλεσμα έχει η χρονική διάρκεια επέμβαση στη φωτιά. Αν υπάρχουν άτομα δίπλα στη φωτιά, πολύ χαρακτηριστικά λέμε στους φοιτητές μας ότι μια φωτιά σβήνει με ένα ποτήρι νερό, αν γίνει μέσα σε λίγα λεπτά, αλλά χρειάζεται πολλά αέρια πλέον μέσα για να σβήσει μετά από αρκετές ώρες. Άρα λοιπόν η χρονική στιγμή της επέμβασης είναι που έχει μεγάλη σημασία. Όπως και πολύ σωστά όμως είπατε, οι επιλεκτικές αραιώσεις, τα κλαδέματα, όλα αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας και πρέπει η δουλειά να γίνεται όχι το καλοκαίρι, αλλά να γίνεται όλη την προηγούμενη περίοδο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα τεράστια προβλήματα.
1: Είναι αλήθεια, το λένε πάρα πολύ, έχει γίνει και αυτό κλισέ, ότι η δασοπυροπροστασία γίνεται το φθινόπωρο, δεν γίνεται το καλοκαίρι.
0: Ακριβώς,
1: γίνεται
0: όλη το φθινόπωρο. Περίοδο, εκτός από το καλοκαίρι.
1: Να σας ρωτήσω κάτι.

0: πω, επειδή είναι κουβέντα που κάνουν πάρα πολύ, αν υπάρχουν φυτά, επειδή είναι ο τομέας σας, αν υπάρχουν φυτά που βάζεις γύρω στο σπίτι σου ή μέσα στο σπίτι σου, τα οποία θα μπορέσουν με έναν τρόπο να είναι πιο ανθεκτικά και να τρόπον την να αποθήσουν, να μην επεκτείνουν την πυρκαγιά προς το μέσα μέρος του σπιτιού σου. Υπάρχουν πάρα πολλοί που λένε, να είπατε πριν νωρίτερα για παράδειγμα για το κυπαρίσι. Είναι πολλοί που έχουν αρχίσει να σκέφτονται αυτό. Υπάρχει αλήθεια κάποια τέτοια λύση?
1: Εντάξει, θα μπορούσαμε να δηλώσουμε κάποια ιδιαίτερη προτίμηση σε κάποια είδη τα οποία είναι πλατύφυλλα για τον κύριο λόγο, γιατί διατηρούν μεγαλύτερη ποσότητα υγρασίας μέσα στο ξύλο τους και στον οργανισμό τους γενικότερα, και να αποφύγουμε κάποια αριτινούχα φυτά όπως είναι τα κονοφόρα, γιατί αυτά ανεβάζουν και την ένταση της φωτιάς και την θερμοκρασία της φωτιάς. Άρα λοιπόν θα μπορούσαμε να προτιμήσουμε, αν υπάρχει νερό παραδείγματος χάρη το πλατάνι, θα μπορούσαμε να βάλουμε δηλαδή πλατύφυλλα με παχιά φύλλα γύρω-γύρω, τα οποία μειώνουν την ένταση της φωτιάς και την ταχύτητα διάδοσής του.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό κουράγιο σε όλους, και πραγματικά να μεταφέρουμε όμως τα συγχαρητήριά μας και τις ευχές μας σε όλους τους ανθρώπους που συμβάλλουν στην κατάσβεση αυτών των φωτιών αυτή τη δύσκολη περίοδο.
0: Αλήθεια είναι, και καλά κάνετε που το επισημαίνετε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Επίσης, καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο κύριος Γιώργος Νταλός, είναι καθηγητής στο τμήμα Δασολογίας Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας. Καλημέρα στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη. Με 24 βαθμούς μας στέλνει και μια όμορφη φωτογραφία. Το ίδιο κάνει και ο κύριος Πέτρος από την Νέα Κύο με 22 βαθμούς. Καλημέρα στον φίλο μας τον Σταμάτη από την Χίο. Λέει 26 βαθμούς και κοινάμε για δουλειά. Να αναφέρουμε ότι η Τσέσεκα που λέγαμε πριν που έπαιζε ο Παναθηναϊκός δεν είναι η γνωστή της Σόφιας η παλιά. Έχει γίνει διάσπαση, λέει, της ομάδας νομίζω, αλλά έχουν κρατήσει και οι δύο ομάδες το όνομα Τσεσεκά, και έχει συμβεί και με άλλες ομάδες που διατηρούν το ίδιο όνομα. Ναι, αυτό είναι λεπτομέρεια που δεν την ήξερα. Καλημέρα στον φίλο μας τον Πέτρο από το Ηράκλειο. Στις 6:52 είχε 24 βαθμούς Κελσίου το πρωί και λέει: κουράστηκα να ακούω για αναδασώσεις. Τι να αναδασώσουμε για να έχουμε να κάψουμε τον επόμενο χρόνο? Έχει γίνει αστείο το θέμα όσο για τη μικρή σου που ξέρεις. Μπορείς κάποια στιγμή να την δεις ποδοσφαιρίστρια? Όχι, δεν πρόκειται να την δω ποδοσφαιρίστρια. Αυτό το υπογράφω. Η κυρία Τζέννη λέει: στην Ελλάδα του Μητσοτάκη μόνο η κάκτη είναι ασφαλής. Ωραία. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Λασίθι κοντά στον οικισμό Καρύδη. Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα. Κυβερνητική δέσμευση για επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης των πυρόπληκτων αλλά και των έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης των καμένων περιοχών. Πακέτο στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις με αποζημιώσεις έως το 70% της ζημιάς, επιδότηση προσωρινής στέγασης, τριετής απαλλαγή από τον ένφια και ειδικά προγράμματα ενίσχυσης για την τουριστική ανάκαμψη των πληγισσών περιοχών. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Χωρίς ρεύμα περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Άρτας μετά την ισχυρή έκρηξη σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ. Νέα σελίδα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Ο γαλλικός κολοσσός Meridiam αναλαμβάνει πλειοψηφική συμμετοχή στην εταιρεία που έχει συσταθεί για την ανάπτυξη και χρηματοδότηση του έργου. Για ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα της χώρας κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός. Συμφωνία Ιράν και Ομάν για τα στενά του Ορμούζ. Μερική άρση των αμερικανικών κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Τοπικές βροχές και μπόρες στα ορεινά ηπειρωτικά Μελτέμι, τοπικά έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Ένας ακροτής που υπογράφει συνήθως ως Αντώνης από του Παπάγου λέει ότι ούτε η κακτή δυστυχώς πάει για ρεκόρ καταστροφών από φωτιά ο Άριστος. Ο κύριος Διονύσης από την Πρέβεζα που μας λέει ότι έχει 21 βαθμούς στην Εθνική Οδό Πρέβεζας Άρτας, μας λέει ότι έχει διακοπή νερού σήμερα από τις 8 έως τις 12 στην Πρέβεζα και στις γύρω περιοχές. Χαιρετισμούς μας στέλνει. Στέλνουμε και εμείς την καλημέρα μας και πάμε να συζητήσουμε για το άλλο θέμα που σας λέγαμε νωρίτερα και είναι αυτός ο αγωγός ηλεκτρικού ρεύματος μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, ο Interconnector, έτσι τον λένε, έχει και ένα κωδικό όνομα, εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία, και το οποίο μπαίνει από χθες, φαίνεται να μπαίνει από χθες, σε μία νέα εποχή, μιας και έχουμε έναν Γάλλο επενδυτή που ανέλαβε το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών αυτής της εταιρείας για την διασύνδεση την ηλεκτρική Ελλάδας και Κύπρου. Επαναλαμβάνω, ευρωπαϊκό έργο. Πάμε να δούμε τι νέα όθηση θα αποκτήσει, τι σημαίνει για τις χώρες, μιας και προς το παρόν φαινόταν να έχει κολλήσει αυτή η ιστορία εξαιτίας και κάποιων αντιδράσεων που υπήρχαν από γειτονικές χώρες. Πάμε στον Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου, τον ανταποκτή της ΕΡΤ στην Κύπρο. Είναι για αυτό το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, το οποίο και στο εσωτερικό της Κύπρου είχε κάποιες έτσι διχογνωμίες, αν θυμάμαι καλά. Κωστή, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Διονύση. Θα πάμε από την αρχή, λοιπόν. Αυτό το καλώδιο έχει δύο φάσεις. Η μία αφορά την Ελλάδα και την Κύπρο, ουσιαστικά την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, και η τρίτη φάση αφορά τη σύνδεση της Ευρώπης μέσω της Ελλάδας και της Κύπρου με το Ισραήλ. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο για την Κύπρο πρωτίστως, διότι έχει να κάνει με το ζήτημα της απομόνωσης του νησιού ενεργειακά, το οποίο όμως δεν είχε αναβαγίσει, αλλά είχε κολλήσει, αν θέλεις, στο ζήτημα της πόντισης του καλωδίου και των ερευνών που πρέπει να προηγηθούν. Γιατί, διότι η Τουρκία με τελείως έκνομο τρόπο αποφάσισε ότι δεν θα άφηνε να περάσουν, να γίνει αυτή η πόντιση του καλωδίου και οι έρευνες, γιατί ουσιαστικά προβάλλει το ζήτημα της γαλάζιας πατρίδας και όλους αυτούς τους ισχυρισμούς και θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά παρεμβάλλεται αυτό το έργο στις δικές της φιλοδοξίες. Τι έγινε αυτή τη στιγμή ουσιαστικά? Το έργο, για να το πούμε απλά, πέρασε στα χέρια της Γαλλίας. Γιατί πίσω από τη Meridiam βρίσκεται βεβαίως η γαλλική κυβέρνηση και με την κτήση, αν θέλεις, της πλειοψηφίας του μετοχικού πακέτου, ουσιαστικά το έργο πλέον είναι γαλλικό.
0: Ξέρεις ότι ακούω αυτό που μας περιγράφεις και ήδη στο μυαλό μου κάνω εικόνες με Ραφάλ και με Μπελαρά να είναι γύρω-γύρω από το έργο. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι πολεμικό έργο. Μην αυταπατώμαστε, ας πούμε.
1: Δεν είναι πολεμικό. Δεν είναι καθόλου. Απλά το ζήτημα ήταν ότι όσο δεν αναλάμβανε η Γαλλία, η οποία ήταν βεβαίως μέσα στο έργο ούτως ή άλλως,
0: δεν είχε το πλειοψηφικό πακέτο.
1: Όσο λοιπόν, για να το πούμε λαϊκά, είχαμε να το υλοποιήσουμε εμείς το έργο, η Ελλάδα και η Κύπρος, ήταν τέτοιο ότι δεν θα προχωρούσε. Και αυτό ακριβώς είναι που προκάλεσε και το ζήτημα μεταξύ της Ελλάδας και της Κύπρου εκείνο με τα κάποια εκατομμύρια που η Κύπρος δεν ήθελε να καταβάλει, γιατί έλεγε ακριβώς ότι από τη στιγμή που δεν μπορούν να γίνουν αυτές οι εργασίες, αυτά είναι λεφτά πεταμένα, διότι δεν πρόκειται ποτέ να προχωρήσει το έργο αν δεν αλλάξει κάτι. Αυτό ακριβώς είναι που έγινε αυτή τη στιγμή.
0: Γι' αυτό μιλάμε για νέα όθηση στο έργο. Αυτό, βεβαίως. Για ξεκόλλημα του έργου.
1: Ακριβώς, και για δύο λόγους. Γιατί η Γαλλία είναι αυτή που είναι και θα είναι πολύ δύσκολο για την Τουρκία να ανοίξει με το κομμάτι Γαλλία αυτή τη στιγμή. Και κατά δεύτερον, και επίσης αυτό δείχνει ότι η Γαλλία είναι αποφασισμένη, γιατί ξέρετε τα δεδομένα, να κινηθεί. Και κατά δεύτερον, διότι η εταιρεία αυτή, η γαλλική, έχει μεγάλες επενδύσεις στην ίδια την Τουρκία. Και αυτό θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο την Αγγλία να δημιουργήσει προβλήματα με το φόβο της απώλειας εκείνων των επενδύσεων και των γαλλικών κεφαλαίων που υπάρχουν στην Τουρκία. Οπότε είναι μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη. Δεν βεβαίως μπορεί να προεξοφλήσει κανείς ότι θα προχωρήσει.
0: Έχει, έχει καλύτερα εχέγγυα, ας το πούμε έτσι, για να προχωρήσει. Τώρα το τι θα γίνει ακριβώς δεν μπορούμε να το προβλέψουμε. Δεν είμαστε μάντης. Αν είμαστε μάντης, θα βρίσκαμε τα πέντε νούμερα του Eurojoker και θα είχαμε 120 εκατομμύρια. Ναι.
1: Ακριβώς. Και επίσης το θέμα είναι ότι τώρα έχει περισσότερες πιθανότητες να προχωρήσει παρά να μην προχωρήσει. Η Γαλλία δεν θα έμενε σε αυτή τη διαδικασία εάν δεν ήταν αποφασισμένη να αναλάβει αυτό το έργο.
0: Και είναι και μια εταιρεία, να πούμε, ότι με τεχνογνωσία και με σοβαρή βάση, δηλαδή έχει αναλάβει ανάλογο έργο, διάβαζα, μεταξύ Βρετανίας και Γερμανίας, το έλεγα και νωρίτερα στους φίλους ακροατές. Έχει δηλαδή και τις υποδομές και το know-how που λένε και τα πάντα όλα.
1: Βέβαια, ούτως ή άλλως δεν θα μπορούσε να το κάνει διαφορετικά, αλλά είναι όντως μια εταιρεία η οποία μπορεί να το φέρει απολύτως εις πέρας. Και πίσω από αυτήν την εταιρεία είναι η γαλλική κυβέρνηση. Και αυτό πρέπει να το θυμόμαστε, γιατί το πολιτικό βάρος σε αυτή την ιστορία πίσω από την εταιρεία είναι το Παρίσι.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Τώρα κάποιος μπορεί να σκεφτεί ότι εξαρτάται και από τις πολιτικές εξελίξεις στο Παρίσι, αυτό καθ' αυτό, οι οποίες δεν είναι εγγυημένες. Ναι, δεν είναι.
1: Αυτό.
0: Κωστή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

Το τραγούδι το συγκεκριμένο μου θυμίζει τη συναυλία που είχε δώσει η Lady Gaga εδώ στην Αθήνα, και όταν έλεγε αυτό το τραγούδι είχε γίνει πανικός. Ωραία και η Lady Gaga. Να σας βγάλω από αυτά, να πάμε σε ένα τελείως άλλο θέμα, σε μια άλλη περιοχή του κόσμου. Φύγαμε από τα Ελλάδα, Κύπρος, Ευρώπη. Πάμε στην Ρωσία. Στη Ρωσία, λέει, διαβάζω, έχει εκατομμύρια ακρίδες. Έχουν σκεπάσει τον ουρανό. Στη Νότια Ρωσία υπάρχουν εκατομμύρια ακρίδες, επιδρομή κανονική. Κάποιοι θυμίζουν σε κάποια σημεία, βλέπω βίντεο δηλαδή, σκοτεινιάζει στην κυριολεξία ο ουρανός. Κάποιοι το παρομοιάζουν με τις 10 πληγές του Φαραώ κτλ. Έχουν κι άλλες να δοκιμάσουν. Εν πάση περιπτώσει, έχουν και τα άλλα τα θέματα τα δικά τους. Κάποιοι ήδη χρήστες των social media Ρώσοι λένε έγιναν όλα βιβλικά. Δεν θέλω να γίνω μάντης, δεν μπορώ να γίνω μάντης, το έλεγα και νωρίτερα στην κουβέντα με τον Κωστή. Βλέπω όμως κάποιους πολιτικούς ή κάποιους βουλευτές Ρώσους, αν όχι και άλλους πιο υψηλό βαθμού σε πάση περιπτώσει, να βλέπουν δάκτυλο ουκρανικό πίσω από την επέλαση των ακρίδων στη Ρωσία. Και δεν το λέω τυχαία, είτε από κάποιο μένος ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να σκεφτεί κάποιος ότι έχω. Είχε ο εκπρόσωπος της Ρωσίας, ο πρέσβης της Ρωσίας στα Ηνωμένα Έθνη, είχε ένα διάστημα, έχει καταγραφεί στα πρακτικά του ΟΗΕ, είχε κατηγορήσει την Ουκρανία ότι χρησιμοποιεί κουνούπια, στα οποία κουνούπια έχει τοποθετήσει είτε μικροκάμερες είτε μικροεκρηκτικά για να κάνει ζημιά στη Ρωσία. Το έχει πει αυτός ο κύριος, δεν θυμάμαι το όνομά του, με απατάει μνήμη μου, ένας κύριος ο οποίος είναι ο μόνιμος εκπρόσωπος της Ρωσίας στον ΟΗΕ και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Οπότε αφού το έλεγαν για τα κουνούπια, γιατί να μην το πούνε για τις ακρίδες που είναι και λίγο μεγαλύτερες. Και τα μάτια τους, έτσι πως είναι των ακρίδων, μοιάζουν περισσότερο με κάμερες. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη, το φίλο μας, ο οποίος έκανε διακοπή από τις διακοπές και έτσι είναι και πάλι στη Ριζούπολη. Καλή σας ημέρα. Ωραία είναι και εδώ, λέει. Μια χαρά. Τώρα που αδειάζει

Λοιπόν, σας έλεγα νωρίτερα στην αρχή της εκπομπής ότι φαίνεται να υπάρχει μια αισιοδοξία σχετική όσον αφορά τη συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν ήδη έχει διαμηνήσει πως εμείς με το Ομάν έχουμε καταλήξει, έχουμε βγάλει και τις συντεταγμένες από τις οποίες θα περνούν τα πλοία, είμαστε καθόλου ασύμφωνοι. Το αν θα υλοποιηθεί η συμφωνία ή δεν θα υλοποιηθεί εξαρτάται αποκλειστικά από τις ΗΠΑ, οι οποίες αυτές με τον αποκλεισμό που έχουν επιβάλει στα ιρανικά λιμάνια κάνουν χειρότερο το πρόβλημα, εν πάση περιπτώσει, ή έχουν δημιουργήσει κατά τους Ιρανούς το πρόβλημα. Αυτό είναι το καινούριο που υπάρχει, αλλά λόγω αυτής της σχετικής ισοδοξίας που σας έλεγα και νωρίτερα και επαναλαμβάνω και τώρα, το Ιράν λέει ότι 50-50 είναι οι πιθανότητες να υπογραφεί μέχρι την Παρασκευή μια συμφωνία, οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς παρουσιάζουν νέα μικρή πτώση. Χθες σας λέγαμε ότι με το άκουσμα της είδησης ότι επίκειται συμφωνία έπεσαν κατά 5% περίπου, λίγο πάνω από το 5%. Σήμερα τσίμπησαν άλλο 1,5% προς τα κάτω. Το πετρέλαιο Brent, για παράδειγμα, το οποίο είναι το σημείο αναφοράς για τα καύσιμα στην Ευρώπη, είναι στα 79,08 δολάρια το βαρέλι. Χαμηλό προς το παρόν ποσοστό. Θυμίζω ότι πριν ξεκινήσει ο πόλεμος ήταν γύρω στα 50 κάτι. Έτσι. Έχουμε ακόμα δρόμο να διανύσουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει είχε φτάσει και στα 100, είχε ξεπεράσει και τα 100 ένα διάστημα, τώρα είναι στα 79.

Άλλες δύο-τρεις ειδήσεις έτσι από την επικαιρότητα. Ένα θέμα είναι ότι σήμερα θα έρθει στην Ελλάδα αυτή η γυναίκα η οποία με διεθνές ένταλμα σύλληψης πιάστηκε στο Λονδίνο όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια και κατηγορείται, φέρεται ως συνυπεύθυνη για το έγκλημα της Μαρφίν. Θα φτάσει λοιπόν σήμερα στην Ελλάδα και θα ακολουθήσει την δικαστική διαδικασία, δηλαδή θα εμφανιστεί ενώπιον ανακριτή, φαντάζομαι θα ζητήσει και θα πάρει ολιγοήμερη άδεια για να ετοιμαστεί κτλ. Τα γνωστά, πάντως σήμερα φτάνει στην Ελλάδα. Μία άλλη είδηση που επίσης είναι έτσι στο προσκήνιο έχει έρθει μετά από μία επιχείρηση που έκανε ποιος έκανε την επιχείρηση, δεν θυμάμαι, βρέθηκε ιδέως, έτσι λέγεται, μια εταιρεία εν πάση περιπτώσει του δημοσίου, κατέσχεσε προστατευμένα κοράλια αξίας 800.000 ευρώ, τα οποία λαιλατούσε από τον ελληνικό βυθό ένα σκάφος αναψυχής στη Σκόπελο. Με αφορμή αυτήν την είδηση έχει επανέλθει στο προσκήνιο το κυνήγι των κοραλιών που υπάρχουν ανά τον κόσμο και τα μέτρα που λαμβάνονται για να αυτός ο πόλεμος εν πάση περιπτώσει να απαντηθεί, να υπάρξουν άμυνες σε αυτόν τον πόλεμο. Τα κοράλια τα οποία εκτός από ωραίο χρώμα και μπορεί να βοηθούν και να γίνονται και ωραία κοσμήματα κτλ. Είναι ένα σημαντικό, ένα συστατικό στοιχείο της βιοποικιλότητας, λένε οι αρμόδιοι καθηγητές, εν πάση περιπτώσει. Μεγαλώνουν κατά λίγα χιλιοστά κάθε χρόνο. Θυμάμαι και άλλες περιοχές, για παράδειγμα την Ερυθρά Θάλασσα, όπου υπάρχουν κοραλιογενείς ύφαλοι και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν για τουρισμό για να βουτήξουν στα νερά, να πάνε να δούνε και να χαζέψουν τα κοράλια και το θαλάσσιο πλούτο που αναπτύσσεται γύρω τους, οι οποίοι κόβουν κομματάκια με αποτέλεσμα και εκεί οι αρχές να κυνηγάνε όποιον έχει όποιον παίρνει, σπάζει κοράλια και τα παίρνει μαζί του. Βέβαια έβλεπα να βγαίνουν από τη θάλασσα άνθρωποι οι οποίοι είχαν διάφορα εξογκώματα στα μαγιό τους, κοράλια ήταν, τα έβγαζαν λαθρέα, αλλά έτσι και τους πιάσει η αστυνομία, είχαν σκληρότατες ποινές. Αυστηρότατες ποινές, να το πω σωστά. Αυτά στην. Φαντάζομαι ότι αυτή είναι η νομοθεσία. Υπάρχει σε όλο τον κόσμο όπου υπάρχουν ύφαλοι με κοράλια.

Και για να έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα έτσι στο ξεκίνημα της ημέρας της επικαιρότητας, σήμερα θα έχουμε και τη συνέχεια δύο αστυνομικο-δικαστικών θρίλερ. Το ένα είναι οδηγείται ενώπιον του ανακριτή ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, το ισορρός της οποίας βρέθηκε μέσα σε μια βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην οδό Ευελπίδων. Ο ίδιος εξακολουθεί και λέει ότι δεν φταίω εγώ. Καθώς και η άλλη υπόθεση με τη σωρό που βρέθηκε σε καταψύκτη στον Μιστρά και ήταν εκεί κάνα 2,5 χρόνια, και αυτό το σύριαλ έχει γίνει και αυτό θα συνεχιστεί, φανταζόμαστε, και κάπως έτσι θα ολοκληρώνεται το μενού της ημέρας, το μπουκέτο των ειδήσεων και τις ειδησιογραφίες της σημερινής. Φωτιές να μην έχουμε και τα άλλα τα βρίσκουμε. Υπενθυμίζω, αφού σας είπαμε νωρίτερα ότι είχαμε και 112 στο Λασίθι, προς το παρόν η κατάσταση δεν εμπνέει κάποια ιδιαίτερη ανησυχία. Σας υπενθυμίσουμε και ότι είναι πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Και όπως έλεγε πριν ο κύριος Νταλός, ο καθηγητής με τον οποίο συνομιλήσαμε, πλέον δεν είναι αμέλεια το να κάνεις εργασία σε αυτές που ακούς τις περιοχές ότι είναι σε κατάσταση υψηλού κινδύνου. Δεν είναι αμέλεια το να κάνεις μια εργασία ή να κάνεις μπάρμπεκιου ή οποιαδήποτε δραστηριότητα που προκαλεί σπινθήρες ή φωτιά. Είναι κάτι άλλο. Είναι από εγκληματική πράξη, από κακούργημα σε εγκληματική πράξη. Έτσι, να λέμε και αυτά. Και κάπως έτσι σιγά σιγά να φτάσουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο, Παρασκευούλα, 7 του μηνός, λίγα λεπτά μετά τις 6 αύριο το πρωί. Σας προτείνουμε ωστόσο να μείνετε συντονισμένοι εδώ, στο Air News Radio 105,8. Μετά το δελτίο ειδήσεων που θα ακολουθήσει ακριβώς στις 8, έπεται συνέχεια με την Μαρία Γεωργίου. Να είστε καλά, σας ευχόμαστε. Επαναλαμβάνω τις ευχές μου για χρόνια πολλά και καλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες, καθώς σήμερα είναι το Σωτήρος. Μην ξεχάσετε να ευχηθείτε στους γνωστούς σας. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρύδη στην Σιτία Κρήτης. Εστάλει μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα για την κατάσβεσή της, επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και δύο αεροσκάφη. Κυβερνητική δέσμευση για επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης των πυρόπληκτων αλλά και των έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης των καμένων περιοχών σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Ενεργοποιήθηκε το πακέτο στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, φορολογικές ελαφρύνσεις όπως τριετής απαλλαγή από τον ένφια, επιδότηση προσωρινής στέγασης, επιδόματα για πρώτες ανάγκες και οικοσκευές και ειδικά προγράμματα ενίσχυσης για την τουριστική ανάκαμψη πληγισσών περιοχών. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδηλώσεις πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Χωρίς ρεύμα παραμένουν περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Άρτας μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα. Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της έκρηξης και οι εργασίες για τη σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Νέα σελίδα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Ο γαλλικός κολοσσός Meridiam αναλαμβάνει πλειοψηφική συμμετοχή στην εταιρεία που έχει συσταθεί για την ανάπτυξη και χρηματοδότηση του έργου. Για ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα της χώρας κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ακόμη ότι το έργο αίρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και διευκολύνει την εισαγωγή στο δίκτυο περισσότερης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, που θα ενισχύσει συνολικά την ενεργειακή ανθεκτικότητα της Ευρώπης. Σε συμφωνία για τη διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ φαίνεται ότι κατέληξαν Ιράν και Ομάν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε μερική άρση κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. «Είμαστε έτοιμοι να δράσουμε αν χρειαστεί», το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου υποστήριξε ότι προτιμάει να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν. «Δεν θέλω να σκοτώνονται άνθρωποι», είπε σε συγκέντρωση στο Las Vegas. Επανέλαβε ωστόσο ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Δεξαμενόπλιο ανέφερε ότι ακούστηκαν δύο εκρήξεις ενώ έπλε στα στενά του Ορμούζ ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυτιλίας. Σήμερα αναμένεται στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία. Αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα και στη συνέχεια στον ανακριτή.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και ισχυρό μελτέμι, τοπικά έως 7 μποφόρ, στο Αιγαίο τοπικές βροχές και μπόρες, τα ορεινά υπηρωτικά. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές, 8 και 4 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε το πρώτο δελτίο τοπικών ειδήσεων της ημέρας. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου Κωνσταντίνος Νιάρχος. Υπό έλεγχο και αφού έκαψε μόλις 2 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης, στέθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες γύρω στις 11 το πρωί μεταξύ Νεοχωρίου και Μήλα στο Δήμο Ιχαλίας. Η μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων που έγινε απέτρεψε τα χειρότερα και τις πυροσβέστες και με τη συνδρομή εναέριων μέσων πρόλαβαν τη φωτιά σχεδόν στην έναρξή της και έτσι απετράπη η επέκτασή της. Παρέμβαση σχετικά με το ζήτημα της δυσκολίας έβρεσης φοιτητικής στέγης στην Καλαμάτα και από την Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων των Μαθητών των Σχολείων της πόλης μας. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται πως οι φοιτητές που έρχονται στην Καλαμάτα δεν είναι απλώς ένας αριθμός ούτε πορτοφόλια που κινούν την τοπική οικονομία. Είναι νέα παιδιά, τα παιδιά κάποιων άλλων οικογενειών που στην πλειονότητά τους κάνουν μεγάλες θυσίες για να μπορέσουν να τους προσφέρουν το δικαίωμα στη μόρφωση. Είναι γονείς που στερούνται, που αγωνιούν και που πολλές φορές βλέπουν τα παιδιά τους να αναγκάζονται να εργαστούν παράλληλα με τις σπουδές τους προκειμένου να συμβάλλουν στα έξοδα διαβίωσής τους. Η Ένωση τονίζει πως η φοιτητική ζωή δεν σταματά όταν ξεκινά το καλοκαίρι, μια και εξεταστικές περίοδοι συνεχίζονται μέχρι το τέλος Ιουνίου και πολλοί φοιτητές επιστρέφουν στις πόλεις των σπουδιών τους μετά το 15 Αύγουστο για την προετοιμασία της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου. Προτείνει ανάπτυξη και ενίσχυση των δωρεάν φοιτητικών εστιών, μέτρα για τον περιορισμό της ανεξέλεγκτης αύξησης των ενοικίων και προστασία των οικογενειών με φοιτητές, ώστε να ανταποκριθούν στο κόστος σπουδών και επίσης αύξηση του στεγαστικού επιδόματος και μηνιαία καταβολή του καθώς και εξασφάλιση όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων για μια βιώσιμη φοιτητική ζωή όπως δωρεάν σίτηση, δωρεάν μεταφορά και δωρεάν διαδίκτυο. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού δημοσιεύθηκε η νέα πρόσκληση του προγράμματος Πελοπόννησος 2021-2027 συνολικού προϋπολογισμού 9 εκατομμυρίων ευρώ για την υποβολή προτάσεων που αφορούν στην κατασκευή και αναβάθμιση οδικών αξώνων με στόχο τη βελτίωση της συνδεσιμότητας και της οδικής ασφάλειας σε ολόκληρη την περιφέρεια. Η σχετική πρόσκληση απευθύνεται στην περιφέρεια Πελοποννήσου ως δικαιούχο και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Στόχος της δράσης είναι η αναβάθμιση σημαντικών τμήματων του περιφερειακού οδικού δικτύου ώστε να ενισχυθεί η πρόσβαση των πολιτών, να βελτιωθεί η σύνδεση των παραγωγικών και τουριστικών περιοχών με το εθνικό οδικό δίκτυο και να αυξηθεί το επίπεδο οδικής ασφάλειας. Στην κυκλοφορία παραδόθηκαν χθες κυρίες και κύριοι αναπλασμένοι οδοί Ανδρέα Σκιά, Βαλαωρίτου και Αναγνωσταρά έως τη συμβολή με την οδό Γεωργούλη στο κέντρο της Καλαμάτας. Στο σημείο που εκτελούν οι εργασίες βρέθηκε ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος συνοδευόμενος από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Βασίλη Κουτραφούρη όπου και ενημερώθηκε για την πορεία του έργου καθώς και τα χρονοδιαγράμματα που αφορούν το αμέσως επόμενο τμήμα της Αναγνωσταρά. Σημειώνεται ότι οι εργασίες στο επόμενο τμήμα του δρόμου θα κινήσουν και πάλι αμέσως μετά τις εκδηλώσεις για τη Λευκή Νύχτα τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου. Ξεκίνησαν οι εργασίες αναβάθμισης στα αποδυτήρια και στους χώρους υγιεινής του κοινού στο κλειστό γυμναστήριο της παραλίας με στόχο τη βελτίωση των υποδομών και την αναβάθμιση των συνθηκών χρήσης της συγκεκριμένης αθλητικής εγκατάστασης. Οι εργασίες υλοποιούνται από τα συνεργεία αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας και περιλαμβάνουν επισκευές φθορών και προβλημάτων από υγρασίες, αντικατάσταση πλακιδίων και ειδών υγιεινής, ηλεκτρολογικές εργασίες καθώς και χρωματισμούς όλων των χώρων. Θερμοκρασίες μέχρι τους 38 βαθμούς και σχετική ενίσχυση των βορειοδυτικών ανέμων το μεσημέρι και το απόγευμα σήμερα στην περιοχή μας. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 8 και 10 πρώτα λεπτά. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας, μικρόφωνο αμέσως τώρα στον Ηλία Μαραβά.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Καλώς τους, καλώς τες, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. ΕΡΤ Καλαμάτας, 8 και 12 λεπτά στο ρολόι της ΕΡΤ Καλαμάτας, στο ρολόι του σταθμού μας. Και μέχρι τις 9, ελπίζοντας ότι ο χρόνος θα μας προλάβει, μάλλον θα προλάβουμε εμείς το χρόνο καλύτερα, και σήμερα θα δούμε τα σπουδαιότερα, τα πιο σημαντικά, όπως τουλάχιστον τα έχουμε συλλέξει, τα έχουμε σταχυολογήσει και θα τα συζητήσουμε εδώ, στην πρωινή παρέα. Και πριν ξεκινήσω, μιας και αναφέρθηκα στην πρωινή παρέα, να ευχαριστήσω για τα τηλέφωνα όλους και όλες. Πολλά από τα οποία μας λέτε έχουν ήδη δρομολογηθεί, τα υπόλοιπα θα τα δούμε, θα τα επεξεργαστούμε και θα σας ενημερώσουμε. Και μία έτσι παρατήρηση μεταφέρω φίλης ακροάτριας της Ιουλίας, η οποία μας είπε για την κατάσταση που επικρατεί σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης, εκεί μπροστά από το ναό των ταξιαρχών, όπου φαίνεται ότι η διάβαση των πεζών που υπάρχει ακριβώς μπροστά στην εκκλησία είναι απλά διακοσμητική. Δεν την πολυσεύονται οι οδηγοί, είτε ηλικιωμένοι είτε οι υπόλοιποι που προσπαθούν να περάσουν, μικρά παιδιά κτλ. Απλά πρέπει κάθε φορά να είναι πολύ προσεκτικοί και να περιμένουν τον οδηγό εκείνο του αυτοκινήτου, που είτε θα δει είτε θα σεβαστεί τη διάβαση. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει, και όχι μόνο για τη συγκεκριμένη διάβαση, συνολικά για τις διαβάσεις στην πόλη της Καλαμάτας. Είναι δύσκολη κατάσταση, ιδιαίτερα αυτή την εποχή στο κέντρο και ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να καταργήσουμε και συμπεριφορές που έχουν να κάνουν με το σεβασμό των πεζών και των ανθρώπων οι οποίοι επίσης χρησιμοποιούν μαζί με εμάς την πόλη. Το ότι κρατάμε τη μόνη δεν σημαίνει ότι μπορούμε να συμπεριφερόμαστε χωρίς σεβασμό στους πεζούς.

Και ελπίζω να μην χρειαστεί και για τη συγκεκριμένη περίπτωση και για άλλες που παρατηρείτε ότι υπάρχουν τέτοιες συμπεριφορές, ελπίζω να μην χρειαστεί να παρέμβει τη Δημοτική Αστυνομία, τη Τροχέα, για να μπει στο συγκεκριμένο σημείο, στα συγκεκριμένα σημεία, να μπει τάξη. Ελπίζω να γίνει κατανοητό από όλους ότι μέσα στην πόλη δεν χρειάζεται να τρέχουμε, απαγορεύεται βασικά να τρέχουμε, είναι καταστροφικό να τρέχουμε, και σεβόμαστε τις διαβάσεις όπου έχουν προτεραιότητα οι πεζοί. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τη φίλη την Ιουλία που μας ενημέρωσε για το συγκεκριμένο ζήτημα, να συνεχίσει να μας ενοχλεί και να μας ενημερώνει και για ό,τι άλλο η καθεμιά και ο καθένας σας πιστεύει ότι μπορούμε εδώ να συζητήσουμε. Με τον Κωνσταντίνο τον Νιάρχο θα είμαστε μέχρι και τις 9 μαζί. Είναι στη ρύθμιση του ήχου για τη φροντίδα της εκπομπής. Να θυμίσω ότι στο 2721-095-300 και 95-301 εσείς κάνετε αυτό που ξέρετε καλά. Συμμετέχετε, διαμορφώνετε και καθορίζετε την εκπομπή. Και εκτός από τις 107,2 και 104,4 που είναι οι συχνότητες μας στα FM για την περιοχή της Νότιας Πελοποννήσου, μας ακούτε και διαδικτυακά, erteco.gr είναι η πλατφόρμα που εμείς σας προτείνουμε, η πλατφόρμα της ΕΡΤ.

Είμαστε σήμερα στην κατηγορία 3, υψηλού δηλαδή κινδύνου πυρκαγιάς για την περιοχή της Μεσσηνίας, όπως καταγράφει ο χάρτης, ο καθημερινός χάρτης της πολιτικής προστασίας. Το λέμε αυτό απλά υπενθυμίζοντας ότι σε καμία περίπτωση δεν ανάβουμε φωτιά είτε σε δασικές, έτσι, σπακούεται, είτε σε αγροτικές περιοχές. Δεν εκτελούμε εργασίες οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά και δεν το λέμε εμείς, το λέει ο νόμος και είναι πάρα πολύ αυστηρές πλέον οι ποινές για όποιον πιαστεί να προβαίνει σε τέτοιες ενέργειες και είναι πολύ σημαντικό στο κομμάτι το δικό μας, αυτό που μπορούμε να προσφέρουμε και να συνεισφέρουμε ως πολίτες, στην παραμικρή ένδειξη καπνού ειδοποιούμε την πυροσβεστική υπηρεσία στο 199, αν δεν πιάνει και το κινητό σας, στο 112 μπορείτε επίσης να ειδοποιήσετε για κάτι το οποίο βλέπετε και πρέπει οπωσδήποτε να ενημερωθεί η πυροσβεστική. Είναι κρίσιμης σημασίας να προλάβουμε τη φωτιά στα πρώτα της λεπτά.

Μετράμε από την αρχή του χρόνου, από την αρχή του καλοκαιριού, εν πάση περιπτώσει αυτής της αντιπυρικής περίοδου, μετράμε κοντά στα 200.000 καμένα στρέμματα και έχουμε μπροστά μας έναν ολόκληρο σχεδόν Αύγουστο και έναν ολόκληρο Σεπτέμβρη. Σαφώς και τώρα δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε στο κομμάτι της πρόληψης αυτά τα οποία θα έπρεπε να έχουμε κάνει. Όχι μόνο το χειμώνα που μας πέρασε, πολλούς πολλούς χειμώνες πριν. Ωστόσο όμως μπορούμε τουλάχιστον ένα μεγάλο ποσοστό από 20 έως 50% που είναι οι πυρκαγιές οι οποίες μπαίνουν από αυλεψία, από αμέλεια. Μπορεί να είναι και μεγαλύτερο αυτό το ποσοστό, αλλά έχουμε ένα θέμα και με την καταγραφή των αιτιών στη χώρα μας. Εν πάση περιπτώσει, ένα μεγάλο ποσοστό μπορούμε να το μειώσουμε, να το εξαλείψουμε, να το εκμηδενίσουμε. Δύσκολο πολύ. Πάντα θα υπάρξει το λάθος, το οποίο θα κοστίζει, αλλά τουλάχιστον να αποφύγουμε όσες περισσότερες τέτοιες περιπτώσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε πολύ καταστροφικά αποτελέσματα. Το νου μας λοιπόν. Το νου μας και στην προσοχή, αλλά κυρίως και στο ζήτημα της έγκαιρης ειδοποίησης.

Λοιπόν, από χθες ξεκίνησε και το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Ενημερώνουμε τις φίλες και τους φίλους που είναι δικαιούχοι. Υπάρχει κλιμακωτά, δηλαδή ανά ημέρα ανάλογα με τον αριθμό του άφημί σας. Υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου. Είναι και πάμπολα τα δημοσιεύματα που μπορείτε να ενημερωθείτε γι' αυτό. Εμείς αυτό που υπενθυμίζουμε είναι ότι δεν κρατά για πολλές ημέρες η προθεσμία, οπότε δείτε πότε είναι η δικιά σας σειρά με βάση τον αριθμό αφημί και κάντε την αίτησή σας. Όσοι τυχεροί ή τυχερές, μπορείτε να εξασφαλίσετε λίγες μέρες διακοπές. Και τις ευχές να περάσετε καλά.

Την ερχόμενη Κυριακή είναι και η κινητοποίηση εδώ στην πόλη της Καλαμάτας ενάντια στη σχεδιαζόμενη παρέμβαση, παύλα επένδυση, πώς να τη πούμε, τη μονάδα τέλος πάντων, την τουριστική, που σχεδιάζεται να δημιουργηθεί στο δυτικό μέτωπο, στη δυτική παραλία της Καλαμάτας. Και τα συζητήσαμε αναλυτικά και θα τα ξαναπούμε για το θέμα αυτό, τις ενστάσεις και τις αντιρρήσεις που προβάλλουν οι συμπολίτες μας, οι οποίοι διαφωνούν με όλο αυτό το ζήτημα, διαφωνούν με τη δημιουργία μιας μονάδας τέτοιου μεγέθους και τέτοιας λειτουργίας σε ένα κομβικό κομμάτι της πόλης. Υπάρχει ένα ζήτημα, έτσι, κόβεται στη μέση η περιοχή μιας μονάδας τέτοιου μεγέθους και τέτοιας λειτουργίας σε ένα κομβικό κομμάτι της πόλης. Υπάρχει ένα ζήτημα, έτσι, κόβεται στη μέση η περιοχή.

εκπρόσωποι των φορέων του Εμπορικού Συλλόγου, της Ένωσης Ξενοδόχων, του Επιμελητηρίου, έτσι, άλλων συλλόγων, δικηγορικού συλλόγου, εν πάση περιπτώσει των φορέων που έχουν κομβικό και σημαντικό κομμάτι στη λειτουργία της πόλης, του επιχειρηματικού κόσμου, της κοινωνίας των πολιτών συνολικά, όπως το βαφτίζουμε. Δεν το βλέπουμε. Και εδώ είναι η ευθύνη της Δημοτικής Αρχής για το ζήτημα αυτό, να προκαλέσει μια τέτοια κουβέντα. Ο δεύτερος άξονας, το δεύτερο ζήτημα, έχει να κάνει με την ενημέρωση που θα έπρεπε να έχει η πόλη, καταρχάς θεσμικά, δηλαδή επίσημη φορή της πόλης, όπως είπαμε πριν, αλλά και οι πολίτες της, από την επίσημη πολιτεία. Υπάρχει μόνο για το συγκεκριμένο έργο, για τη συγκεκριμένη επένδυση, μια πρώτη πρόχειρη διαβούλευση, η οποία ήρθε και έκλεισε μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, και μια ανακοίνωση από την εταιρεία, η οποία, ναι, δήλωσε, καλεί την πίστη ότι θα κάνει το καλύτερο για την περιοχή με ανοιχτούς χώρους και με όλα αυτά, πλην όμως είναι απλά μια ανακοίνωση της εταιρείας. Σεβαστή και εκτιμητέ η κάθε καλή της πρόθεση, αυτό όμως που πρέπει να ξεκαθαριστεί είναι από την πλευρά της κεντρικής διοίκησης, του κράτους, το οποίο διαχειρίζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση την επένδυση, χωρίς να έχει λόγο τοπική αυτοδιοίκηση. Άλλο ένα ζήτημα, αλλά εν πάση περιπτώσει, από την πλευρά λοιπόν του Υπουργείου ή των Υπουργείων που εμπλέκονται, η ενημέρωση θα πρέπει να είναι σαφής, ώστε να ξέρουν φορείς της πόλης και οι πολίτες τι ακριβώς αδειοδοτείται και μέχρι που είναι τα όρια που αφορούν τη δόμηση, που αφορούν τη χρήση του αγιαλού, που αφορούν τους δρόμους, αν θα υπάρχουν δρόμοι που θα περνούν ανάμεσα. Κόβεται η δυτική παραλία στη μέση με την επένδυση αυτή. Πρέπει να ξεκαθαριστεί τι ακριβώς θα γίνει και πώς θα λειτουργεί η περιοχή μετά από αυτό. Δεν υπάρχει αυτό μέχρι στιγμής και θεωρώ σε ένα βαθμό δικαιολογημένες τις αντιδράσεις, οι οποίες έχω την εντύπωση ότι σε λίγο θα πυκνώσουν.

0: Λοιπόν, όπως λέγαμε και εχθές, κλείνοντας την εκπομπή, ότι είχαμε την συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου με θέμα τις αποζημιώσεις για τις πυρκαγιές στην κεντρική Ελλάδα, εκεί στη Βοιωτία και στη Δυτική Αττική. Τα όσα ακούστηκαν και τα όσα σημειώθηκαν είναι πραγματικά ελπιδοφόρα. Με μία προϋπόθεση, να γίνουν, να υλοποιηθούν. Και γιατί το λέω αυτό? Να καλημερίσω στην τηλεφωνική μας γραμμή, στο σταθμό μας εδώ, και χαίρομαι που μιλάω μαζί του. Είναι ο πρόεδρος της Πολυθέας, κύριος Ηλίας Γεωργίου. Πρόεδρε μου, τι κάνεις? Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Είστε ωραία εκεί στα ψηλά, έχετε δροσιά, και θέλω να δώσω τα φιλιά μου και στον Αετό δίπλα, στους κατοίκους και στους καλούς φίλους του χωριού εκεί, και στο Σελά από πίσω, έτσι, και σε όλη την περιοχή. Πριν πούμε οτιδήποτε, θέλω να μου πεις εάν έχει συνέλθει καθόλου το τοπίο μετά από τις πυρκαγιές που είχαμε, τις καταστροφικές, πριν 2 χρόνια.
1: Όσο αφορά την φυσική βλάστηση, αν και είχαμε έντονες βροχοπτώσεις το χειμώνα, mm-hmm. Τα δέντρα δεν έχουν πετάξει. Mm-hmm. Ήταν μεγάλες θερμοκρασίες και έχουν πάθει ζημιά λογικά και το ρυθμικό του σύστημα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ακόμα τα βουνά είναι γυμνά, mm-hmm. από θάμνους και από... Ναι. Δεν έχει ξεκινήσει καινούργια βλάστηση.

0: Δυστυχώς είχαν καεί πάρα πολλά πεύκα. Εκτάσεις με πεύκα.
1: Και αναδασώσεις και φυσική αναδάσωση και δάσος. Ήταν μεγάλη καταστροφή. Τεράστια. Ναι.
0: Θα πάρει χρόνια, πρόεδρε. Πρέπει να προσεχθεί να μην ξανακαεί ο τόπος. Το ίδιο ζήσαμε και εμείς το 7 επάνω στον Ταΐγετο. Και βλέπουμε τώρα, μετά από 20 χρόνια, το βουνό να έχει ανασάνει πάλι, να έχει αποκτήσει την εικόνα.
1: Θα αναζωογονηθεί, αλλά θέλει καιρό.
0: Θέλει προσοχή και, όπως είπατε εσείς, να φροντιστεί και το θέμα της αναδάσωσης, γιατί είναι μία από τις πραγματικά πανέμορφες περιοχές μας. Και ο Ορεινός Όγκος, ο δικός σας. Η δεύτερη ερώτηση είναι, είχατε υποστεί ζημιές κυρίως σε φυτική παραγωγή, οι λιγοστοί κάτοικοι που έχετε μείνει στα χωριά. Ασχολείστε κυρίως με το κομμάτι της αγροτικής παραγωγής και είχαν υποστεί και ζημιές αρκετά κτίρια. Θυμάμαι το σχολείο εκεί, όχι στο δικό σας χωριό, στο επόμενο χωριό, αν δεν κάνω λάθος.
1: Στο Κρυονέρι
0: είχε καεί το σχολείο. Είχαμε και ζημιές σε κάποιες οικίες. Δεν ήταν πολλές, αλλά ήταν αρκετές. Καλά, και στην ηλεκτροδότηση τότε κτλ. Να ρωτήσω, αποζημιώσεις για το κομμάτι της φυτικής παραγωγής και στα κτίρια έχετε πάρει?
1: Όσο αφορά τη θετική παραγωγή, έγινε αυτοψία από το ΕΛΓΑ όσο αφορά τις οικίες και τα μπέλια. Για τις ελιές που είναι και η πλειονότητα των παραγωγής, δεν έχουν κάνει ακόμα αυτοψία.
0: Πότε θα κάνουν?
1: Πότε, είχαν πει
0: θα ερχόντουσαν μετά,
1: θα ερχόντουσαν μετά το χειμώνα για να βλέπαν υποτίθεται που έχουν βλαστεί στα δέντρα. Δεν έχουν και ενημέρωση. Δεν έχουμε ενημέρωση.
0: Ο ΕΛΓΑ πρέπει να έρθει να κάνει πολιτική προστασία τώρα για το θέμα αυτό.
1: ΕΛΓΑ.
0: Και δεν έχει...
1: ήρθε για τις οικίες και για τα μπέλια. Τα οποία ούτε τα πορίσματα. Τίποτα. Δεν έχουμε πάρει κάποια αποζημίωση ούτε για αυτά. Ούτε για τις οικίες, ούτε τα μπέλια, ούτε και κάποιες άλλες καλλιέργειες.
0: Μάλιστα.
1: Οι άνθρωποι καταστραφήκανε. Δεν ασχολείται κανείς. Δεν τους νοιάζει πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Πρόεδρε, είναι πολύ σοβαρό αυτό που επισημαίνεις και θα αποτανθούμε και στους ανταποκριτές εδώ του ΕΛΓΑ. Πρέπει να πάρουν θέση γι' αυτό και οι βουλευτές μας και όποιος άλλος. Δεν ξέρω, ο Δήμος εκεί μιλήσατε, σας έχει πει κάτι?
1: Τίποτα. Δεν υπάρχει ανταπόκριση από κανέναν, δυστυχώς. Πάνε μετά την φωτιά, έλεγαν τις μεγάλες κουβέντες όπως πάντα και δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως.
0: Μάλιστα.
1: Τίποτα απολύτως. Τα δίκτυα καταστραφήκαν, τα οδικά δίκτυα. Είχαμε και έντονες βροχοπτώσεις. Δρόμοι διαλυθήκανε. Επειδή το νερό, το βουνό δεν συγκράτησε τα νερά, όλα τα νερά ήρθαν στους αγροτικούς δρόμους. Δεν ασχολείται κανείς τίποτα. Δεν τους ενδιαφέρει.
0: Δηλαδή, αν ομιγέννητο χρειαστεί πρόσβαση άμεσα για οποιοδήποτε λόγο φέτος, θα έχουμε και αυτά τα προβλήματα.
1: Δεν υπάρχει και πρόσβαση. Καήκαμε πέρυσι, φέτος δεν έχουμε και πρόσβαση να πάμε και στα υπόλοιπα χωράφια μας.
0: Σπίτια που είχαν πάθει ζημιές δεν ήταν πολλά, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Σπίτια ήταν στα άλλα χωριά, στο μοναστήρι και στο Κρυονέρι.
0: Εκεί έγινε τίποτα. Πήραν κάποια αποζημίωση.
1: Από ό,τι γνωρίζω δεν έχουν πάρει. Δεν έχουν αποζημιωθεί στην Ευρώπη. Τα σπίτια καήκαν ολοσχερώς.
0: Μάλιστα.
1: Θέλει σοβαρή χρηματοδότηση για να φτιάχνουν αυτά πάλι.
0: Λοιπόν, πρόεδρε. Ανοίγουμε θέμα, ανοίγουμε ζήτημα και τις επόμενες ημέρες, ας είναι και Αύγουστος, ας είναι και τα μπάνια του λαού, θα αναζητήσουμε τους εμπλεκόμενους και θα ζητήσουμε να έχουμε ενημέρωση. Καταρχάς, δεν είναι δυνατόν να μην έχουν καν καταγραφεί οι ζημιές στα ελαιόδεντρα. Ποιο χειμώνα και ποια άνοιξη και ποιο φθινόπωρο. Εκείνη την ώρα βλέπεις ότι έχει καεί το δέντρο. Βλέπει ένας γεωπόνος αν έχει καεί ένα δέντρο ή αν έχει υποστεί ζημιά. Τι λέμε?
1: Όχι, λοιπόν. τουλάχιστον και το χειμώνα που βλαστήσανε, που φαίνεται που έχουν βλαστήσει, ερχόντουσαν να κάνουν την αυτοψία τους. Να ξεκινάνε και αποζημιώσεις. Ο κόσμος απαστάζει. Αγρότες είναι εδώ η πλειονότητα των κατοίκων. Από τις ελιές, τα πέλια και τις φυτικές.
0: Κατανοητό και λογικό. Πρώτα δεν το συζητώ. 1000% έχετε δίκιο εκεί οι κάτοικοι. Θα ψάξουμε να βρούμε τι ακριβώς έχει συμβεί και πού βρίσκεται η διαδικασία. Σε ευχαριστώ πολύ για την.
1: Ναι. Να πω και κάτι τελευταίο όσον αφορά και τους κτηνοτρόφους.
0: Ναι.
1: Είναι τρεις κτηνοτρόφοι στα διπλάνα χωριά.
0: Ναι.
1: Δεν τους έχουν δώσει. Δεν έχουν ασχοληθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες να τους δώσουν ζωοτροφές για τα ζώα τους. Ένα χρόνο τώρα. Τα βουνά καήκανε που βοσκάγανε, τα βοσκοτόπια. Οι άνθρωποι έχουν υπομειστεί εξ ολοκλήρου τις ζωοτροφές από μόνοι τους.
0: Ναι. Θυμάμαι τότε τις πρώτες ημέρες είχαν φέρει κάποιες ζωοτροφές.
1: Είχαν φέρει κάποιοι ιδιώτες, όχι κρατικές υπηρεσίες, δεν έχουν κίνηση. Δεν έχουν ασχοληθεί καθόλου.
0: Λοιπόν, θα ξαναμιλήσουμε, πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Πραγματικά ευχαριστώ και απογοητεύομαι. Είναι απογοητευτικό αυτό που λέτε. Και για τους κτηνοτρόφους και για τις υπόλοιπες καταγράφες. Να ευχαριστήσουμε τον Ηλία τον Γεωργίου, τον πρόεδρο της Πολυθέας. 2 χρόνια μετά δεν έχουν δοθεί αποζημιώσεις στους κατοίκους. Δεν στηρίζονται οι κτηνοτρόφοι, ακούσατε. Δεν έχουν ακόμα γίνει καταγραφές στην απώλεια του φυτικού κεφαλαίου και συγκεκριμένα στα ελαιόδεντρα.

0: Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Πάμε στα της ΔΕΙΑΚ. Και αυτό το καλοκαίρι ζήσαμε καταστάσεις πραγματικά δύσκολες με τη βλάβη στον αγωγό της Κρήτης. Εκεί προέκυψε και ένα γενικότερο ζήτημα για τη συντήρηση του δικτύου, ενώ υπάρχουν ακόμα σε εξέλιξη πολύ σημαντικά κρίσιμα έργα τα οποία θα πρέπει να μπουν στο σύστημα, θα πρέπει να λειτουργήσουν για να βελτιωθεί και να σταθεροποιηθεί, εξομαλυνθεί η υδροδότηση της πόλης. Και άλλα ζητήματα όπως η διαρροή εκεί κοντά στα Λέικα του αγωγού που έρχεται από τις πηγές του πηδήματος. Να καλημερίσω και να ευχαριστήσω που είναι κοντά μας τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΚ, ο κ. Ανδρέας Καραγιάννης, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πρόεδρε, καλημέρα. Καλημέρα,
1: καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους αγροτές της ΣΕΡΑ. Της αγαπημένης ΣΕΡΑ, όπως
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για τα καλά λόγια. Λοιπόν, δεν θα πω τώρα για σιδερένια παπούτσια, για ηλεκτρικές καρέκλες που και τα δύο τα απολαμβάνει ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ. Μπαίνω κατευθείαν στην ουσία. Πάμε. Πρώτα απ' όλα, τι νέα υπάρχουν από το ΦΥ 800? Πού βρισκόμαστε? Διάβασα χθες ότι οι σωλήνες έχουν πάει στη Σικελία. Πού έχουν πάει οι σωλήνες?
1: Ακούστε να δείτε, όπως ξέρετε, καταρχήν να πω πάλι καλημέρα. Όσον αφορά τον αγωγό ΦΥ 800, έχουν έρθει στην Καλαμάτα ήδη 1500 μέτρα από τα προηγούμενο φορτίο των 20 κοντέινερ που ήρθε και έχουν παραδοθεί στο εργοστάσιο της εταιρείας εδώ πέρα, που είναι κοντά στο εργοστάσιο του Καρέλια, πρώην ιδιοκτησίας Κάρτσονα. Και τώρα είναι καθοδόν άλλα 30 κοντέινερ, τα οποία, όπως ξέρετε, κάθε κοντέινερ έχει μέσα 12 σωλήνες εξάμετρες. Τα κοντέινερ αυτά είναι 14 μέτρα, όχι 12 μέτρα. Αυτά βρίσκονται σε λιμάνι στην Ιταλία, σωστά το είπατε, στην Καλαβρία, η οποία στο σημείο εκεί περιμένει να φορτωθεί σε άλλο καράβι, ώστε να έρθει μέχρι τις 15 του μηνός, ίσως και νωρίτερα, να φτάσει στο λιμάνι του Πειραιά, και από εκεί θα ξεκινήσει η διαδικασία, όπως έγινε με τα προηγούμενα κοντέινερ προς την Καλαμάτα.
0: Θα αρχίσει το σκάψιμο τώρα που έχουν έρθει οι σωλήνες και περιμένουμε και τις άλλες?
1: Θεωρείται σκοπό να ξεκινήσει το σκάψιμο το 15 Αύγουστο. Νομίζω ότι ήδη το εργοτάξιο η εταιρεία έχει ετοιμαστεί ώστε να προσεγγίσει το θέμα και έχει ανασυντάξει όλα τα συνεργεία. Μετά τις εορτές θα μπορέσουμε πλέον να υλοποιήσουμε το έργο αυτό, να ξεκινήσει από το σημείο αυτό το οποίο είχε ξεκινήσει, που είναι στο πήδημα, θα πάει προς τις πηγές του πηδήματος τον αγωγό και μετέπειτα όταν θα αποπερατώσουμε αυτό το κομμάτι, είναι πάνω στην Πέμπτη Επαρχιακή Οδό, ήδη υπάρχουν κυκλοφοριακές μελέτες, θα έρθει προς τη Θουρία.
0: Μάλιστα.
1: Και το καλό στην όλη υπόθεση είναι το εξής, ότι η εταιρεία πλέον, σε συνάντηση και με τον κύριο Δήμαρχο που είχαμε κάνει, αποτελεί κριτήριο το πότε θα ξεκινήσει το έργο. Ακούω κάτι θορύβου, σημαίνει κάτι?
0: Όχι, δεν έχουμε κάτι. Εμείς ακούμε καλά, πείτε μου.
1: Εντάξει, ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ. Έχουμε στο σημείο που πλέον μας είπε τέλος του 27 θα παραδώσει το έργο.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν η ροή μεταφοράς των σωλήνων από που κατασκευάζονται.
0: Τέλος του 27.
1: Ναι, τέλος του 27 θα αποπαρατωθεί το έργο. Εγώ αυτό
0: μακάρι, το ακούω αισιόδοξο.
1: Κοιτάξτε να δείτε, κοιτάξτε κύριε Μαραβά, τα πράγματα είναι απλά. Όταν πλέον βρέθηκε η φόρμουλα κατασκευής, ξέρουμε που γίνονται η κατασκευή των σωλήνων, και από εκεί και μετά έχουμε την τροφοδοσία με τον νέο τρόπο πλέον, χωρίς να πηγαίνει κάποιο καράβι στην περιοχή, να φορτώνει, να γίνεται μέσα με τα κοντέινερ, καταλαβαίνετε ότι η λύση βρέθηκε. Τώρα, το αν έχουμε μία μικρή καθυστέρηση μεγαλύτερη, διότι.
0: Είπα μακάρι, δεν έχουμε τέτοιο. Αλλά έχουμε δει μέχρι τώρα ότι δυστυχώς.
1: Εντάξει, ακούστε να δείτε. Ακούστε
0: δεν
1: να
0: έχει
1: να
0: πάει
1: δείτε.
0: Και τόσο καλά το έργο με τις καθυστερήσεις.
1: Καμία αντίρρηση, δεν διαφωνώ μαζί σας, αλλά να ξέρετε κάτι. Ένα έργο το οποίο δημοκρατήθηκε κάποτε με μία έκπτωση 37%, καταλαβαίνετε τι σας λέω, με άλλες συνθήκες, μετά με πολέμους, με όλα αυτά τα οποία συνέβησαν. Εγώ δεν δικαιολογώ κανένα εργολάβο, απλώς αναφέρω τα γεγονότα, διότι πολύ μικρότερα έργα, όχι σε εμάς μόνο και αλλού, έχουν καταληφθεί και δεν έχουν συνεχίσει.
0: Τώρα,
1: παρόλα
0: το ερώτημα.
1: Εμείς πιστεύουμε ότι ο αγωγός πλέον θα έρθει στην Καλαμάτα με τη νέα του χάραξη, την οποία έχουμε κάνει από τη νέα είσοδο, και θα μπορέσει πλέον να φτάσει στον κόμβο. Που εκεί θα τον περιμένει ο αγωγός Σοφία 800 που θα κατέβει από τον Αγιάννη τον Καρμπούνι.
0: Αυτό ήθελα
1: να μπορεί πλέον να κουμπώσει, να κουμπώσει θα... το έργο.
0: Θα είναι έτοιμη η δεξαμενή του Αγιάννη.
1: Βεβαίως θα είναι έτοιμη διότι δεν ξέρω αν κάνετε καμιά επίσκεψη. Πιστεύω σε, μέχρι Σεπτέμβρη θα έχουμε, δηλαδή έχει τελειώσει η δεξαμενή με την έννοια. Την εξής θα έχει γίνει και η οροφήτηση επάνω, καταλάβατε.
0: Βλέπω ότι προχωρά.
1: Τα πλευρικά έχουν κατασκευαστεί.
0: Βλέπω ότι προχωρά αρκετά συχνά. Γιατί περνάω και από, την, και από την περιοχή. Τα μέρη μου είναι, οι παλιές γειτονιές μου είναι εκεί. Λοιπόν, τώρα θα αντέξουμε άλλο ένα καλοκαίρι. Θα αντέξουμε άλλο ένα καλοκαίρι. Γιατί στο τέλος του 27 είπατε ο Φι 800. Με τον αγωγό αυτόν που βλέπουμε ότι στην περιοχή του. Πάνω στα βόρεια εκεί στη...
1: Στα Λέικα στη Λαγκάδα από πάνω.
0: Στη Λαγκάδα από πάνω έχει διαρροή που δεν μπορούμε και τώρα να τον πειράξουμε. Γιατί είναι και
1: Ακούστε. Εγώ καταρχήν με ξέρετε και χρόνια, όχι τώρα, παλιότερα που ήμουν και δήμαρχος, ότι εγώ ποτέ δεν λέω ψέμα. Μ' αρέσει να λέω, και επειδή είμαι και τεχνοκράτης, πολιτικός, μηχανικός, θέλω να λέω την αλήθεια και να μην πλατιάζω. Προσέξτε να δείτε. Είχαμε μια μεγάλη διαρροή σε ένα κυβότιο το οποίο υπήρχε εκεί πέρα, με διάφορες συνδέσεις προς τα σπιτάκια και οτιδήποτε άλλο. Ακούστε να δείτε. Έγινε μια παρέβαση το χειμώνα. Χάναμε πάρα πολύ νερό εκεί, αφού καταφέραμε να δούμε από πού προέρχεται. Έγινε λοιπόν μια προσωρινή τακτοποίηση του θέματος για τις μεγάλες ποσότητες νερού. Τώρα εκείνο που έχει απομείνει είναι μια βρυσούλα περίπου η οποία χάνει, η οποία φυσιολογικά και αφού πάει προς το ρέμα. Θα φαίνονται όλα αυτά που είπε και είχε έρθει και με είχε επισκεφτεί χθες ο κύριος Μαρτίνος προχθές στα γραφεία ΖΕΙΑΚ μαζί με τον κύριο Βασιλιάδη. Καταλαβαίνετε
0: ο
1: λοιπόν
0: συνάδελφος,
1: ότι αυτή η παρέμβαση είναι μεγάλη. Ναι. Είναι του Συνδέσμου Ίδρυψης. Βέβαια, εμείς ουσιαστικά θα αναλάβουμε το σύνδεσμο σε λίγο και ο Δήμος Μάνης και ο Δήμος Μεσίνης σε λίγο μετά την διάλυση που θα γίνει τέλος του χρόνου. Και δεν έχουμε ακόμη πάρει, ναι, μεν αναφέρεται στο διάταγμα, αλλά δεν έχουμε εντολή από το Υπουργείο να ξεκινήσουμε τη διαδικασία να μοιράσουμε την περιουσία του συνδέσμου. Καταλάβατε, σα λέω έτσι. Γιατί θα γίνει μια ολόκληρη προσπάθεια να μπορέσουμε πλέον να βγάλουμε όλα αυτά τα οποία προβλέπονται για να δούμε το τι θα γίνει μετά τη διάλυση του συνδέσμου και όλα αυτά.
0: Θεωρείτε καλή εξέλιξη λοιπόν, τώρα, επειδή όπως είπατε και πριν, και από δήμαρχος έχετε περάσει και έμπειρος αυτοδιοικητικά, θεωρείτε καλή την εξέλιξη της διάλυσης του συνδέσμου?
1: Ακούστε να δείτε. Από ό,τι ξέρετε, είχε γίνει και μια προσπάθεια παλαιότερα μέσω του νόμου που μας το επέτρεπε, δεν μας το επέβαλε, η επιδημαρχία του κυρίου Νίκα το 2012-2013 για το θέμα αυτό. Το θέμα είναι ότι ο σύνδεσμος όταν συστάθηκε, έπρεπε από το τότε που συστάθηκε για να μπορέσει να λύσει τα ζητήματα, μιλάμε για το 1935-36-37 και είχε τις κοινότητες όλες και το Δήμο Καλαμάτας και το Δήμο Μεσίνης. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εφτιάχτηκε αυτό το νομικό πρόσωπο και στηριζόταν επάνω στην τεχνική υπηρεσία Δήμο και Κοινοτήτων, τη λεγόμενη τότε TIVC. Κοινότησαν μελέτες από εκεί, υπογράφαν από εκεί. Δημοπρατούσε τα έργα η TIVC. Καταλάβατε, ένας άλλος φορέας, ο οποίος ήταν συγκεντρωτικός. Τώρα με τη διάλυση της TIVC και με τη δημιουργία των νέων Δήμων που έχουμε μετά το 2011, τον καλλικρατικό πλέον χάρτη της Ελλάδας, η TIVC διαλύθηκε. Οι υπάλληλοι πήγανε σε άλλους Δήμους, πήγανε στις νομαρχίες, στο περιφέρεια κτλ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αποκοινώθηκε ο σύνδεσμος από τεχνικό προσωπικό. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Αυτή είναι η όλη ιστορία η οποία είναι και δύσκολη για να μπορέσει πλέον στις απαιτήσεις και τις ανάγκες που έχει ο σύνδεσμος σε ένα παλαιόγωγο που έχει γίνει να μπορέσει να τις αντιμετωπίσει. Καταλάβατε σας λέω. Οπότε λοιπόν ήρθε επιτελικά τώρα η ΔΕΙΑΚ έμεσα με μια προγραμματική σύμβαση και στο έργο το οποίο κατασκευάζει το V300, το V800 που είναι επιβλέπον, και είναι οποιασδήποτε άλλη δουλειά.
0: Πιστεύουμε
1: λοιπόν με την τεχνογνωσία της ΔΕΙΑΚ να μπορέσει να λυθεί το ζήτημα του συνδέσμου και θα μπορέσουμε πλέον να έχουμε καλύτερες τα προβλήματα τα εμείς. Ήδη ετοιμάσαμε τη μελέτη προς τις Κυτρίες που πάει προς τα πέρα. Ετοιμάζεται η μελέτη για να αντικαταστήσουμε τον αγωγό, ο οποίος και αυτός είναι ένα ματσοχάλια, που λέμε παθαίνει πολλές βλάβες. Είναι αλλού σιδερένιος, αλλού μαντεμένιος, αλλού είναι με αμίαντο, καταλάβατε έτσι. Ετοιμάσαμε ήδη τη μελέτη και θα βρούμε τα χρήματα για να μπορέσουμε να λύσουμε το
0: Πρόεδρε, θέμα. Πρόεδρε, λακωνικά και θα τα ξαναπούμε γιατί πρέπει να σας αποδεσμεύσω σε λίγα λεπτά. Τι έχουμε με το θέμα της δεξαμενής εκεί στο πείδημα, η οποία θα μπορούσε να δεχτεί και τα νερά του Αγίου Φλώρου. Έχουμε κάποια εξέλιξη?
1: Η εξέλιξη, η δεξαμενή, δεν έχουμε καμία δεξαμενή. Εμείς εκείνο το οποίο κάναμε, βάλαμε αυτές τις δύο εξωτικές μικρές 30 κυβικά η καθεμία, για να μπορέσουμε την εύρυθμη λειτουργία που φεύγει το νεράκι από το πείδημα να περνάει και να μπαίνει στον αγωγό ΦΥ 600, που το 2027 θα μπει στο 2800, να γίνεται εύρυθμη και με καλύτερο τρόπο από ό,τι γινόταν.
0: Άρα ο ΦΥ 800 δεν θα έχει δεξαμενή εκεί πέρα, όπως είχε ανακοινώσει. Άρα έχουμε αλλάξει σχεδιασμό.
1: Ακριβώς. Θα πάρουμε κάποια στιγμή από τον Άγιο Φλώρο.
0: Θα γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Κατανοητό.
1: Στο πείδημα θα πάει και αυτό.
0: Ναι.
1: Το πείδημα δεν σταματάει. Οι πηγές θα έχουν νερό. Απλώς ό,τι νερό πάρουμε από τις γύρω περιοχές ή τις γύρω τρεις που κάναμε, λύσαμε σοβαρά το σοβαρό πρόβλημα που είχε η Καλαμάτα πριν ένα χρόνο και ενάμισο χρόνο που δεν είχαμε νερό, που είχε μειωθεί το νερό στο πείδημα. Καταλάβατε.
0: Λοιπόν, συντήρηση δικτύων. Τεράστιο πρόβλημα. Και με την απώλεια νερού και με τις βλάβες που ζήσαμε και πριν λίγες ημέρες.
1: Τώρα το σημαντικότερο που το βάλατε στην αρχή ξεκινώντας με τη βλάβη.
0: Φτιάχτηκε το βανάκι. Μπορεί η ΔΕΙΑΚ να κάνει ελέγχους? Τι θα κάνουμε για το δίκτυο?
1: Ακούστε. Επειδή σας είπα, εγώ είμαι ένας τεχνοκράτης και λέω πάντα εκείνο που είναι η αλήθεια. Ήδη αγοράστηκαν τα αντίστοιχα μικρά ρομποτάκια τα οποία μπορούν να κατευθύνονται. Ήδη έγινε μία δοκιμή σε ένα δίκτυο της αποχέτευσης και των ομβρίων, αλλά και της αποχέτευσης των λιμάτων, σε ένα δίκτυο που τώρα φτιάχνουμε το έργο στα Λέικα, για να μπορέσουμε λέω, να συνδέσουμε τον αγωγό, ο οποίος υπάρχει πάνω στον περιφερειακό. Ήδη έγινε ο έλεγχος, δουλεύουν, είναι μια χαρά.
0: Ωραία.
1: Ήδη γίνονται μεγάλες συζητήσεις με εταιρεία η οποία θα αναλάβει με τη ΔΕΙΑΚ μαζί, θα μας εκπαιδεύσουν. Είμαστε ήδη στη διαδικασία συζητήσεων να πάρουμε την τεχνογνωσία και την. Όχι μόνο και να πάρουμε και τα αντίστοιχα μηχανήματα, ώστε να μπορέσουμε πλέον να επενδύσουμε τον παλιό αγωγό του αμοιάδου, το μεγάλο διατομών που έχουμε.
0: Πλαστικοποίηση.
1: Για να μπορούμε πλέον να γίνει πλαστικοποίηση εσωτερικά, να αποφεύγουμε όλα τα προβλήματα. Τα οποία υπάρχουν. Να ξέρετε κάτι, η ΔΕΙΑΚ, τα χρήματα τα οποία πληρώνει ο λαός για να το νεράκι το οποίο παίρνει, επενδύονται με τέτοιο τρόπο και μεστά, με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα.
0: Ναι. Αυτό πρέπει να γίνεται, πρόεδρε. Δεν είναι,
1: ακριβώς,
0: δεν είναι κατάκτηση αυτό. Αυτή είναι η δουλειά της ΔΕΙΑΚ. Και να πω.
1: Δεν είπα ότι είναι κατάκτηση.
0: Ναι,
1: λέω, δεν χαλιώνται για άλλες δουλειές.
0: Και να πω και κάτι άλλο.
1: Το ταμείο του, μένει στο ταμείο της και κάνει επενδύσεις, μελέτες για να μπορέσει να λύσει τα ζητήματα.
0: Και έτσι πρέπει. Λοιπόν, τώρα τι έχουμε με το καινούριο νομοσχέδιο? Έχετε εικόνα τι θα γίνει? Θα συνεχίσει η ΔΕΙΑΚ να είναι του Δήμου? Θα πάει σε ΑΕ? Θα μπει στο χρηματιστήριο? Τι θα γίνει με τη ΔΕΙΑΚ?
1: Ακούστε. Τότε έγινε μια μεγάλη κουβέντα γενικά από το Υπουργείο που έγινε και ψηφίστηκε στη Βουλή. Τα 288 νομικά πρόσωπα διαχείριση υδάτων, γιατί όπως ξέρετε το νερό δεν είναι μόνο της ίδρευσης, είναι και της άρδευσης που έχουν σε άλλες περιοχές περισσότερο.
0: Ναι,
1: και το όνομα Μεσσηνίας που το έχει, παράδειγμα, ο ΓΟΕΒ, το αντίστοιχο κομμάτι της περιφέρειας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα πράγματα δεν είναι και εύκολα, δεν είναι και δύσκολα. Τόσοι πολλοί φορείς να διαχειρίζονται το νερό και να χάνεται. Συγκεντρωτικά πάντως τότε είπαν ότι θα το συζητήσουν το θέμα για να μπορέσουν να καταγράψουν πλέον τα γεγονότα. Είναι προς τέτοια κατεύθυνση. Τώρα, εγώ πιστεύω ότι η ΔΕΙΑΚ σε επίπεδο όπως είναι θα παραμείνει και αν αποφασιστεί θα γίνει πολύ πολύ αργά και εμείς θα έχουμε πολύ άσπρα μαλλιά, αγαπητέ φίλε.
0: Ψηφίστηκε ο νόμος.
1: Ο νόμος ψηφίστηκε, σας είπα τι ψηφίστηκε. Όχι να διαλυθούν οι ΔΕΙΑΚ.
0: Και...
1: δεν είναι για να διαλυθούν οι ΔΕΙΑΚ.
0: Είναι
1: παράδειγμα η συζήτηση που έγινε γενικότερα, σας είπα, 288 νομικά πρόσωπα διαχείριση υδάτων.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ, αυτό το πράγμα είναι πολύ μεγάλο, καταλαβαίνετε.
0: Όταν θα προκύψει, αν προκύψει ζήτημα, και οπότε προκύψει αυτό όπως είπατε, ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή παρούσα, είναι διατεθειμένη να προχωρήσει στην όποια ιδιωτικοποίηση σε τέτοιο ενδεχόμενο της ΔΕΙΑΚ? Ή θα την κρατήσει στο Δήμο?
1: Κύριε Μαραβά, είναι μια απόφαση ενός προσώπου. Ενός προσώπου με
0: όχι,
1: εγώ
0: λέω για τη Δημοτική Αρχή, αν έχει εκφραστεί.
1: Όχι, Δημοτική
0: τώρα,
1: Αρχή.
0: Τώρα, αν θέλετε να πείτε και τη δική σας άποψη, έχει βαρύτητα.
1: Όχι, κύριε, η δική μου άποψη, δεν είπα ότι έχει βαρύτητα. Όλοι βγαίνουμε και έχουμε ένα ψηφοπάρει από το λαό. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι συνολικές αποφάσεις, οι οποίες παίρνονται σε άλλα όργανα, σε υψηλότερο επίπεδο, εγώ αν είμαι, θα είμαι παρόν. Και την άποψή μου θα την πω. Δεν θέλω να προκαταλάβω οτιδήποτε. Λοιπόν. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα πρόεδρε. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Έχουμε και αρκετά ακόμα να συζητήσουμε. Δεν έχουμε χρόνο σήμερα, δυστυχώς. Θα ξαναέχουμε τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΚ. Άλλωστε, το θέμα με τη συντήρηση και όλο αυτό που θα γίνει με τα δίκτυα θα το παρακολουθούμε και θα το ξανασυζητήσουμε. Συν μια σειρά από άλλα ζητήματα, όπως αυτά που έθεσε ο κύριος Παπατάς, για τη Βέργα, για πολλά άλλα. Άρα λοιπόν με τον κύριο Καραγιάννη, τον είχαμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΚ, θα τα ξαναπούμε και θα τα ξαναλέμε.

0: Λοιπόν, χθες στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, τελευταίο, όχι λιγότερο σημαντικό, είχαμε τον πρόεδρο του Συνδικάτου Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων, τον κύριο Καράμπελα. Συζητήσαμε για το θέμα των εργατικών ατυχημάτων. Με αφορμή ότι τη Δευτέρα είχαμε ένα ακόμα εργατικό ατύχημα στην πόλη μας. Να κάνω και μια διόρθωση. Χθες είπα ότι δεν είναι και τόσο σοβαρό. Λάθος. Είναι σοβαρό. Κάθε εργατικό ατύχημα είναι σοβαρό, γιατί θα μπορούσε αυτό το ατύχημα να έχει κοστίσει τη ζωή. Σοβαρός δεν είναι τόσο ίσως ο τραυματισμός ο οποίος τελικά προέκυψε, αν και ο άνθρωπος αυτός θα μείνει αρκετές εβδομάδες, αρκετούς μήνες ίσως, εκτός δουλειάς. Λοιπόν, καλημέρα σας κύριε Καράμπερα, καλημέρα. Και ευχαριστώ που είστε και πάλι κοντά μας.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Συνδικάτο. Καλημέρα σε εσάς, ο κύριο Κωνσταντίνο που είσαι στο στούντιο και σε όλο το κόσμο που μας ακούει.
0: Μεταφέρω και τις ευχαριστίες του Κωνσταντίνου μας. Λοιπόν, και μπράβο σας που αναφερθήκατε σε αυτόν. Για πάμε. Εργατικά ατυχήματα. Η βασική αιτία, όπως έχουμε ξανασυζητήσει αυτό το θέμα, είναι ότι δεν υπάρχει ασπίδα προστασίας των εργαζομένων απέναντι στην πίεση της δουλειάς. Εγώ δεν θα βάλω κατά των εργοληπτών, των εργολάβων, των εργοδοτών. Δέχονται πιέσεις, ζούμε και σε μια περίοδο που η οικοδομία έχει ξαναφουντώσει και όλοι βιάζονται και είναι απαιτητικοί, αλλά σε όλο αυτό το πράγμα που δημιουργεί η αγορά, δεν θα έπρεπε να έχουμε και εμείς ένα μηχανισμό ο οποίος να βάζει όρια, να ελέγχει την όλη κατάσταση. Επειδή δηλαδή ξαφνικά εμείς αποκτήσαμε άνεση και ανάγκη για σπίτια και οικοδομές και τα λοιπά, πρέπει να εξοντώσουμε τους οικοδόμους στη χώρα προκειμένου να το κάνουμε.
1: Έτσι είναι. Αν σκεφτούμε ότι επιστημονικά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει βγάλει αναλυτικό πρόγραμμα για ποια είναι τα σωστά όρια που πρέπει να δουλεύει ένας εργαζόμενος σε βαριά οικοδομικά έργα, στα βαρέα γενικότερα. Σου λέει ότι πρέπει, για να μπορέσει να ζήσει γενικά, να καταφέρει να ζήσει, να μεγαλώσει, να μην έχει προβλήματα, πρέπει να δουλεύει 7 με 8 ώρες την ημέρα, 5 φορές την εβδομάδα, για να καταφέρει το σώμα να ξεκουράζεται, το μυαλό να ξεκουράζεται και να μην υπάρχουν εργατικά ατυχήματα. Αυτό είναι καταγεγραμμένο. Έχει αποδειχθεί από όλα αυτά τα χρόνια. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτή η πληροφορία από επιστήμονες, από γιατρούς, και εμείς έχουμε ψηφίσει 13-ωρο, τι σημαίνει, άμα ρωτήσουμε σε ένα παιδί δημοτικού, το πούμε ότι ξέρεις τι, για να μην χτυπήσει, να δουλεύει 8 ώρες στην οικοδομή. Τόσο πάνω να δουλεύει 13 ώρες και κάθε μέρα. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται τόσο πολύ. Yeah. Απλά αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι όλα είναι στον αέρα, όλα είναι στον αέρα στην Ελλάδα, τίποτα δεν λειτουργεί, τίποτα δεν ελέγχεται. Και εμείς αυτά που καταγγέλουμε, και δεν καταγγέλουμε τώρα πρώτη φορά, τα καταγγέλουμε χρόνια, διαχρονικά τώρα. Από όταν καταργήθηκε το 7ωρο στην οικοδομή, το καταγγέλουμε χρόνια πίσω. Δεν υπάρχει κανένας, μα κανένας, τώρα άμα γίνονται ένας ελέγχος το δίμηνο, εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει, όταν ένας επιθεωρητής εργασίας πρέπει να λέει 13.000 εργαζόμενους, ο ένας, γιατί λείπουν όλη την Ελλάδα, υπάρχει προστελέχωση. Δεν γίνονται ελέγχοι
0: πουθενά. Εκεί είναι το θέμα. Ξέρετε τώρα, το αρμόδιο τμήμα της επιθεώρησης εργασίας έχει 2 εργαζόμενους. Εδώ, όλους και όλους. Είναι 2 για τα θέματα ασφαλείας είναι 2 επιθεωρητές. Για Μεσσηνία και Λακωνία.
1: Και για τον Αύγουστο, έτσι. Ξέρετε πολύ καλά ότι.
0: Στον Αύγουστο, το μισό λείπει ο ένας, ο εργαζόμενος και καλά κάνει να πάρει την άδειά του, και τον άλλο μισό λείπει ο άλλος. Εάν δεν είναι και οι 2 μαζί, δεν μπορούν να κάνουν έλεγχο έξω. Δεν μπορεί να βγει ένας μόνος του.
1: Το κράτος έχει σκεφτεί από πριν ότι εφόσον υπάρχουν 2 επιθεωρητές πρέπει να κάνουν επιθεώρηση και ο ένας παίρνει άδεια, ότι πρέπει να τον αναπληρώσω. Θα πρέπει να το έχει σκεφτεί, ότι συνεχίζουν και πεθαίνουν οι εργαζόμενοι.
0: Τώρα με τις ζέστες υπήρξαν έλεγχοι. Δηλαδή, τώρα δεν θέλω να άρχισω να λέω οικοδομές και τα λοιπά. Γιατί κυκλοφορούμε μες στην πόλη, γεμάτη οικοδομές είναι. Είδα μεσημέρι, όταν είχαμε 39 εκείνη την ημέρα και δουλεύανε κανονικότατα. Σκοδομές. Γίνανε έλεγχοι.
1: Όχι, δεν γίνανε. Και χθες ξεπέρασε 38 βαθμούς στην Καλαμάτα. Δεν έγινε κανένας έλεγχος.
0: Και φέτος έχουμε και ήπιο καλοκαίρι, δηλαδή. Ευτυχώς.
1: Εγώ θέλω να αναφέρω, κύριε Μαραβά, 2 πραγματάκια που πρέπει να ακουστούν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πρέπει να ακουστούν. 4-8 προχθές Θεσσαλονίκη. Πέθανε ηλεκτρολόγος από ηλεκτροπληξία στο φωτοβολταϊκό πάρκο στη Θεσσαλονίκη. 31 εβδόμου το νέο Βουτσά καταπλακώθηκε σε έργα αποχέτευσης από τα μπάζα μέσα, επειδή δεν είχαν βάλει τελάρια προστασίας εργαζόμενος οικοδόμενος. Τετάρτη αυτό. Πάλι την ίδια μέρα γύρω του Βοτανικού έπεσε εργαζόμενος οικοδόμενος από 20 μέτρα, από ύψος. 29 εβδόμου τώρα, την προηγούμενη εβδομάδα, στη Λαμία, από 6 μέτρα οροφής κτηρίου. 67χρονος εργαζόμενος πέθανε από έκρηξη σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορίνθου. Και έχουμε και άλλους 6 εργαζόμενους την προηγούμενη εβδομάδα, οι 5 πυροσβέστες και άλλη μια γυναίκα που κατέρευσε στον τουρισμό από εντατικοποίηση της δουλειάς, λιποθύμησε και πέθανε. Αυτά τώρα, μέσα σε 9 μέρες, αυτά που είπα τώρα, αυτοί πεθάνανε. Και είναι στη σειρά το ρεκόρ που κάνουμε πανευρωπαϊκά στην Ελλάδα. Οπότε βλέπει μια κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση, ότι κάθε χρόνο δεν πεθάνονται νεκροί. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Περνάει όλοι, εγώ το πω δημόσια, όλοι οι καλαμαθιανοί που περπατάνε στον δρόμο βλέπουν 3,5 ώρα, 4 ώρα σε ώρα και ησυχία μέσα στο σουντάλα ήλιο να δουλεύουν, να μην σταματάει κανένας. Σάββατα, Κυριακές.
0: Αυτό που σας είπα πριν.
1: Όλοι, υπάρχει, όλοι. Δεν τους νοιάζει γιατί βιάζονται και τους νοιάζουν τα κέρδη τους. Τους νοιάζει να τελειώσει ένα αίριο που θα το νοικιάσουν, θα το κάνουν Airbnb, θα το κάνουν ξενοδοχείο και θα βγάλουν εκατομμύρια. Και δεν θέλουν να χάνουν λεφτά.
0: Πρόεδρε,
1: να γρήγορα.
0: Πρόεδρε, να σημειώσω κάτι πάνω σε αυτό. Το θέμα των ελέγχων εμένα με πειράζει. Ο επιχειρηματίας ή ο οποιοδήποτε, μικρός, μεγάλος, αυτά, το να θέλει να μεγιστοποιήσει το κέρδος, εγώ το θεωρώ αναμενόμενο. Το να μην έχει όμως κανέναν έλεγχο και στη λογική αυτή να κάνει ό,τι θέλει, έτσι, δεν φταίει μόνο ο ίδιος που το κάνει, που σαφώς έχει ευθύνη. Φταίμε και εμείς. Φταίει η οργάνωσή μας, οι δομές μας, οι ποιες ανεξάρτητες υπηρεσίες τώρα, ΣΕΠΕ και όλα αυτά, δηλαδή, είναι ασύντοτος. Είμαστε χειρότερα σαν χρονιά φέτος αναφορικά με τα εργατικά. Γιατί αυτά που αναφέρατε τώρα μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα δεν είναι καλά σημάδια.
1: Ναι. Πρώτα να απαντήσω ότι προφανώς η κυβέρνηση είναι στην ίδια ροή πολιτική, στην ίδια γραμμή με τον επιχειρηματία. Τους ενδιαφέρει να βγάζουν κέρδος και όχι προστασία των εργαζομένων. Αυτό γίνονται αυτά, ξεκάθαρα. Όπως ότι ακόμα παρέθεση μικρή είναι ότι ακόμα σαν τρένα δεν έχουμε τρένα αυτόματα. Ακόμα, άρα. Και ναι, όπως πάει θα κάνουμε ρεκόρ. Πέρυσι είχαμε μέσα σε ένα χρόνο συνολικά 210 νεκρούς που δεν καταγράφονται όλοι. Δεν καταγράφονται όλα τα θανατηφόρα ατυχήματα. Δεν τα καταγράφουν. Ναι. Έχουν κάνει νομοθεσία επειδή αυξάνονται να τα βγάζουν όσο γίνεται λιγότερα. Αυτές τις βρώμικες νομοθεσίες πάλι δεν μπορούν να το καταφέρουν να το κλείψουν αυτό το έγκλημα.
0: Ναι, όχι, έχουμε σύστημα καταγραφής λάθος. Δηλαδή, τα ναυτικά ατυχήματα, παραδείγματος χάρη, που δεν είναι και λίγα στη χώρα μας, δεν καταγράφονται ως εργατικά. Δεν προσμετρώνται ως εργατικά. Γιατί ακούστε.
1: Ούτε τους Deliveράδες.
0: Ούτε τους Deliveράδες. Και είχαμε και ατύχημα εδώ με Delivera πριν από μερικές εβδομάδες. Μάλιστα.
1: Ούτε επαγγελματικές ασθένειες καταγράφονται. Όλος που δουλεύει 20 χρόνια με βιομηχανία και παθαίνει από καρκίνο ή από οτιδήποτε άλλο. Ούτε αυτά καταγράφονται.
0: Λοιπόν, τα έχουμε ξαναπεί, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα και για την επικοινωνία. Να περάσει και ένα μήνυμα ότι και οι ίδιοι εργαζόμενοι, έτσι. Και οι ίδιοι εργαζόμενοι. Καταγγέλουμε, φωνάζουμε. Είμαστε στο πλευρό του συναδέλφου. Δεν συμβαζόμαστε με τέτοιες πρακτικές. Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Όχι μόνο, πρέπει οι εργαζόμενοι να οργανωθούμε, να μεγαλώσει η οργάνωσή μας σε σωματεία. Εμείς παλεύουμε να σωματίσουμε, να κάνουμε ελέγχους στη δουλειά. Να έρθει λοιπόν, ο κόσμος.
0: Κάντε μου μια χάρη, μια μέρα, να πούμε για το σωματείο σας, τη δράση, την ενέργεια. Να καταλάβει ο κόσμος ότι έχουν λυθεί προβλήματα μέσα από αυτό. Κάντε μου έτσι μέσα και τις επόμενες ημέρες να τα πούμε. Τώρα που είμαστε και πιο υποτίθεται.
1: Όποτε θέλετε και ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Καραμπελά, Παναγιώτη πρόεδρο των οικοδόμων, του Σωματείου Οικοδόμων. Γρήγορα σε δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα, από το Earth News. Αύριο εμείς 8 και 4 από το κοντά σας. Ευχαριστώ τον Κωνσταντίνο τον Νιάρχο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη φροντίδα της εκπομπής.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η κυβερνητική δέσμευση για επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης των πυρόπληκτων αλλά και των έργων αντιπλημμυρικής θωράκης των καμένων περιοχών σε Δυτική Αττική και Βοιωτία. Ενεργοποιήθηκε το πακέτο στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, φορολογικές ελαφρύνσεις όπως τριετής απαλλαγή από τον ΕΝΦΙ, επιδότηση προσωρινής στέγασης. Καθημερινά έχουμε 70 περιστατικά από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, ανέφερε στο Earth News Radio ο Κώστας Κατσαφάδος, υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας. Αυτή η φωτιά δυστυχώς πήρε πάρα πολύ μεγάλες διαστάσεις και σε αυτό βοήθησαν οι ιδιαίτερα ακραίες καιρικές συνθήκες, καθώς επικρατούσαν ρηπές που ξεπερνούσαν τα 150 χιλιόμετρα την ώρα, αλλά και η δυσκολία στο να πετάξουν τα εναέρια μέσα. Όπως είπε, από τη Δευτέρα ο Δήμος θα έχει βγάλει την ανακοίνωση ώστε οι πολίτες με το Ε9 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης να κάνουν την αίτησή τους και να πάνε τα πρώτα χρήματα, που είναι το επίδομα των βιωτικών αναγκών και το επίδομα οικοσκευής. Από εκεί και πέρα, αρχές Σεπτεμβρίου οι πολίτες μπορούν να παρέμβουν και να καταθέσουν μια αίτηση στην υπηρεσία για να ζητήσουν την επισκευή ή την ανακατασκευή του κτηρίου τους, ανέφερε. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί σε χαμηλή βλάστη στην περιοχή Καρύδη στη Σιτία της Κρήτης. Έστειλε μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα για την κατάσβεση της επιχειρών ισχυρές σε πήγες δυνάμεις πυρόσβεσης και δύο ελικόπτερα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσε πυρκαγιά σήμερα σε Αττική Βοιωτία και Εύβοια. Χωρίς ρεύμα παραμένουν περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Σάρτας μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης και οι εργασίες για τη σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Νέα σελίδα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Ο γαλλικός κολοσσός Merindiam αναλαμβάνει πλειοψηφική συμμετοχή στην εταιρεία που έχει συσταθεί για την ανάπτυξη και χρηματοδότηση του έργου. Για ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα της χώρας κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ακόμη ότι το έργο έρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και διευκολύνει την εισαγωγή στο δίκτυο περισσότερης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και θα ενισχύσει συνολικά την ενεργειακή ανθεκτικότητα της Ευρώπης. Σε συμφωνία για τη διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούς, φαίνεται ότι κατέληξαν Ιράν και Ομάν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε μερική άρση κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Είμαστε έτοιμοι να δράσουμε αν χρειαστεί, το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου. Υποστήριξε ότι προτιμάει να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν. Δεν θέλω να σκοτώνονται άνθρωποι, είπε σε συγκέντρωση στο Las Vegas. Επανέλαβε ωστόσο ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Δεξαμενόπλιο ανέφερε ότι ακούστηκαν δύο εκρήξεις ενώ έπλυε στα στενά του Ορμούς ανοιχτά το Ομάν, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυτιλίας. Σήμερα αναμένεται στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία. Θα κρατηθεί στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και αύριο θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα για την εκτέλεση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και ισχυρό μελτέμι τοπικά ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
6: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
7: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
8: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
7: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
8: Say Chess!
7: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
9: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα αγαπητοί ακροατές, λίγο μετά τις 9 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα και ξεκινάμε αμέσως τώρα την εκπομπή μας, την καθιερωμένη πρωινή μας διαδρομή στην επικαιρότητα και την ειδησιογραφία του νου μου Μεσσηνίας και όχι μόνο. Είναι η εκπομπή Πρωινό στον Αέρα, κοντά σας, μαζί θα είμαστε μέχρι τις 10. Είναι ο Βαγγέλης Ποτέας στο μικρόφωνο, ο Κωνσταντίνος Νιάρχος στη κονσόλα της ρύθμισης του ήχου. Σήμερα Πέμπτη, ο μήνας έχει 6 και νομίζω ότι η Καλαμάδα σιγά σιγά ξυπνά, αν δεν το έχει κάνει ήδη, μετά από μια πραγματικά δύσκολη καλοκαιρινή ημέρα όπως ήταν η χθεσινή, που μέτρησε για μια ακόμα φορά τις αντιστάσεις μας αναμφισβήτητα, γιατί χθες η ζέστη ήταν έντονη οριακά λίγο πριν τον καύσωνα, με τον υδράργυρο να χτυπάει κόκκινο και την Καλαμάτα αλλά και άλλες περιοχές της Μεσσηνίας να θυμίζουν καμίνι. Είχαμε ένα περίεργο συνδυασμό, ένα ζεστό νοτιοανατολικό άνεμο, είχαμε και χαμηλά ποσοστά υγρασίας που συνέβαλαν στην ραγδαία αύξηση της θερμοκρασίας όσο προχωρούσαν οι ώρες και όσο προχωρούσε η μέρα, με αποτέλεσμα χθες λίγο πριν τις 2 η θερμοκρασία να έχει ξεπεράσει κατά πολύ ακόμα και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Υπάρχει ένδειξη στα Γιαννιτσάνικα, στον πύρο με το ορολογικό σταθμό στη Λακωνική, η θερμοκρασία έφτασε τους 39,2 βαθμούς Κελσίου στις 2 και 10 το μεσημέρι, περισσότερο ακόμα και από τη σκάλα του Μελιγαλά, όπου χτυπάει πανελλαδικά ρεκόρ πολύ συχνά μέσα στο καλοκαίρι, όπου το θερμόμετρο έδειχνε λίγο λιγότερο, ήταν εκεί γύρω στους 39 βαθμούς. Η Καλαμάτα είχε όμως χθες τα πρωτεία στη θερμοκρασία.

Είτε έτσι είτε αλλιώς, το καλοκαίρι βέβαια έχει το δικό του τρόπο να επιβάλλει τους ρυθμούς του και στο επίπεδο που μας αφορά η επικαιρότητα και η δισογραφία, ακόμη και στο δικό μας, το μικρό κόσμο, τον μεσσηνιακό, δεν γνωρίζει ούτε υψηλές θερμοκρασίες, ούτε χαμηλές θερμοκρασίες, έτσι, ούτε διακοπές, γιατί εντάξει, οι ειδήσεις τρέχουν, οι πολιτικές εξελίξεις συνεχίζουν με αμύωτη ένταση και τα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία παραμένουν ανοιχτά, μη σας πω και ορθά ανοιχτά. Και εμείς εδώ κάθε πρωί, όσο δύσκολες και αν είναι οι συνθήκες, βλέπουμε την ενημέρωση ως την πιο σταθερή μας συνήθεια, γιατί εντάξει, οι θερμοκρασίες μπορεί να ανεβαίνουν, όμως ακόμη περισσότερο ανεβαίνει η πολιτική θερμοκρασία σε αυτή τη χώρα, γιατί, το ξαναλέμε, οι εξελίξεις δεν κάνουν διακοπές, οι αποφάσεις που λαμβάνονται επηρεάζουν την καθημερινότητά μας και τα ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις συνεχώς πληθαίνουν και αυξάνουν. Καλημέρα λοιπόν σε όλους τους φίλους ακροατές του σταθμού μας, της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και της ΕΡΤ Καλαμάτας. Καλημέρα στην Καλαμάτα, καλημέρα σε κάθε γωνιά της Μεσσηνίας αλλά και σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου. Υπάρχουν ακροατές που μας ακούν μέσω του διαδικτύου και από πολύ μακριά. Εντάξει, εκτός από τις ευχές μας και ένα μεγάλο ευχαριστώ που επιλέγετε να ξεκινήσετε και σήμερα μαζί μας αυτήν την ημέρα.

2-7-20-95-95-300 και 95-301 το τηλέφωνο με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε με το σταθμό και με την εκπομπή μας. Υπάρχει και mail, υπάρχει και δυνατότητα μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από το Facebook και από το X. Σήμερα θα πρέπει να στείλουμε τις ευχές μας και τα χρόνια μας πολλά σε όσους γιορτάζουν. Είναι σημαντική γιορτή της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, η μεταμόρφωση του Σωτήρος. Είναι ένα γεγονός που συνέβη εκεί γύρω στον 1,5 μήνα πριν το Θείο Πάθος, πριν τη Σταύρωση δηλαδή και την Ανάσταση, όταν ο Χριστός πήρε μαζί τους τρεις μαθητές του, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, και ανέβηκαν σε έναν ψηλό βουνό. Η παράδοση το ταυτίζει με το όρος Θαβόρ, που υπάρχει και σήμερα στο νότιο Ισραήλ. Εκεί λοιπόν αποκαλύφθηκε η θεϊκή διάσταση του Χριστού. Εμφανίστηκαν δίπλα του ο Μωυσής και ο Ηλίας, ο προφήτης, συμβολίζοντας τον νόμο και τους προφήτες, και ακούστηκε και η φωνή του Θεού Πατέρα. Στην ελληνική παράδοση όμως η σημερινή μέρα έχει συνδεθεί με την ευλογία των πρώτων σταφυλιών, καθώς πολλοί ναοί τελούν αγιασμό και ευλογούν τους καρπούς της νέας σοδειάς, και αυτό είναι επίσης ένα χαρακτηριστικό της σημερινής ημέρας. Έχουμε και δύο μικρές εκκλησίες εδώ στην ευρύτερη Καλαμάτα. Μία εκκλησία αφιερωμένη στη μεταμόρφωση του Σωτήρος στο Φραγκοπήγαδο και άλλη μία προς την Αγία Τριάδα, αν δεν κάνω λάθος. Και υπάρχει και η κοινότητα εκεί κοντά στο Πεταλίδι, η Αγία Σωτήρα, που θέλω να σας πω ότι έχει διήμερο πανηγύρι με αφορμή την σημερινή μέρα. Από χθες ξεκίνησαν οι εορτασμοί.

Χρόνια πολλά λοιπόν στους σωτήριδες και τις σωτηρίες, και πάμε να κάνουμε αρχή με ένα πρώτο τραγούδι αρκούντος καλοκαιρινό, για να μπούμε και λίγο στο κλίμα και της σημερινής ημέρας και λίγο πριν ξετυλίξουμε τα θέματα της σημερινής μας εκπομπής, έτσι, αναλυτικά.

0: Εντάξει, καλοκαιρινό τραγούδι σας υποσχεθήκαμε για το ξεκίνημα της εκπομπής. Καλοκαιρινό τραγούδι μας προέκυψε. Λοιπόν, 9 και 21 πρώτα λεπτά η ώρα. Και τι θα λέγατε να πάμε τώρα μέχρι το Πολυλίμνιο. Μια υπέροχη περιοχή, μια περιοχή που ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια συγκεντρώνει το ενδιαφέρον πολλών επισκεπτών. Είναι πολλοί επισκέπτες που περνούν κάθε χρόνο από ένα φυσικό τοπίο που προβάλλεται διαρκώς ή τουλάχιστον προβαλόταν τα προηγούμενα χρόνια ως τουριστικό διαμάντι. Το ερώτημα όμως είναι νομίζω απλό. Μπορείς να διαφημίζεις έναν προορισμό όταν υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες ότι βασικές υποδομές ασφαλείας παραμένουν προβληματικές και ιδιαίτερα όταν συμπληρώνονται 10 χρόνια μετά από ένα τραγικό δυστύχημα που συγκλώνησε τη συγκεκριμένη περιοχή, όταν σκοτώθηκε εκεί μια φοιτήτρια από την Πάτρα. Πριν από λίγα χρόνια είχαμε επίσης ένα συμβάν με τον τραυματισμό ενός επισκέπτη. Η Λαϊκή Συσπήρωση, η Περιφερειακή Παράταξη, φέρνει το θέμα του Πολυλιμνίου στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στην παρέμβασή της μιλά για χρόνια εγκατάλειψη, για ανεκτέλεστα έργα, για πορίσματα και μελέτες που έμειναν στα συρτάρια και για μια περιφέρεια που, όπως υποστηρίζει, επενδύει περισσότερο στην τουριστική εικόνα παρά στην προστασία της ανθρώπινης ζωής. Είναι πολλά τα ζητήματα και με δεδομένο ότι πριν από λίγες ημέρες, την περασμένη Κυριακή, πραγματοποιήθηκε μια κινητοποίηση των κατοίκων της Χαραυγής ακριβώς στο ίδιο πλαίσιο. Για όλα αυτά θα συζητήσουμε σήμερα με τον επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης της Λαϊκής Συσπήρωσης, τον κύριο Νίκο Κουτουμάνο, που τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και ποτέ.
0: Λοιπόν, έκανα έναν εκτενή πρόλογο, το παραδέχομαι έτσι, προκειμένου να μπούμε στο θέμα και να παρουσιάσουμε και όλα τα στοιχεία ξεκινώντας την κουβέντα μας. Λοιπόν, τι ακριβώς συμβαίνει στο Πολυλίμνιο και ποια είναι η άποψη της παράταξής σας, κύριε Κουτουμάνα?
1: Νομίζω πως θέσατε το βασικό πυρήνα του προβλήματος. Εντός ή εκτός εισαγωγικών προβλήματος, γιατί μιλάμε για ένα τόπο πραγματικά πανέμορφο. Δηλαδή αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους φυσικούς τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Δεν είναι τυχαίο ότι κάθε χρόνο, όπως ελκύει, δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να πούμε δεκάδες χιλιάδες, αλλά από τους φυσικούς τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Δεν είναι τυχαίο ότι κάθε χρόνο, όπως ελκύει, δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να πούμε δεκάδες

0: για τον κόσμο. Αυτό είναι το οποίο είναι το κρίσιμο ζήτημα. Ναι. Γιατί λογικό είναι οι ντόπιοι, ο πολιτιστικός σύλλογος, οι κάτοικοι του χωριού να αγαπάνε τον τόπο τους. Άλλωστε, αν θέλετε, μία από τις αιτίες που αναδείχθηκε αυτός ο τόπος πέρα από τη φυσική του ομορφιά είναι ότι εκεί υπάρχει ένας δραστηριός σύλλογος, υπάρχει κόσμος ο οποίος κάνει αγώνα όλες τις προηγούμενες δεκαετίες για να αναδειχθεί. Και από αυτόν τον αγώνα υπάρχουν σήμερα ορισμένα σουρές που έχουν μείνει, να το πω έτσι. Γιατί υπάρχουν οικογένειες στο χωριό αυτό που επιβιώνουν, γιατί υπάρχει μεγάλη επισκεψιμότητα. Mm-hmm. Ωραία. Όλα αυτά που θα μπορούσαν να αποτελούν ένα σύνολο που θα μπορούσε να έχει δώσει τέλος πάντων διέξοδο σε αρκετές οικογένειες να μείνουν στα χωριά, να υπάρχει μια κίνηση πιο ολοκληρωμένη. Στην πραγματικότητα, μετά το τραγικό περιστατικό που έγινε πριν από 10 χρόνια.
1: Με την κοπέλα από την Πάτρα,
0: ένας άνθρωπος,
1: το θυμόμαστε. Και πρόσφατα, πριν από μερικά χρόνια,
0: επίσης
1: έγινε ένα άλλο περιστατικό, όχι θανατηφόρο, ευτυχώς, με το τραυματισμό ενός
0: επισκέπτη.
1: Και έχουν γίνει πολλά που δεν έχουν πάρει τόσο μεγάλη διάσταση. Γιατί δεν
0: είναι. Επειδή έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για το ζήτημα αυτό, γιατί όντως είναι ένα φαράγγι, ένας φυσικός χώρος, mm-hmm. δεν γίνεται να υπάρχει απόλυτη προστασία.
1: Ναι.
0: Όντως πρέπει να υπάρχει ατομική ευθύνη, αλλά εκεί το έχουμε παρακάνει. Mm-hmm. Την ατομική ευθύνη.
1: Ναι.
0: Είναι άλλο πράγμα να προσέχει ο άλλος, μην πέσει τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Μέσα στο νερό, στις πέτρες, γιατί ποτάμι είναι, αλλάζει η φυσιολογία κάθε χειμώνα που έρχονται τα νερά και τα συναφή. Αλλά είναι άλλο πράγμα επίσης, πέτρες πάνω από τα πρανή που κρέμονται, να το πω έτσι,
1: mm-hmm.
0: γιατί πέρασε ο χειμώνας, γιατί πέρασε ένα αγριογουρούνα. Να μην υπάρχει ένας άνθρωπος να έχει το νου του και να τις μετακινήσει, να τις ρίξει κάτω στο ποτάμι. Ορισμένα βασικά πράγματα. Να μην υπάρχει ένα γεφυράκι σταθερό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι ορισμένα βασικά ζητήματα τα οποία θα έπρεπε να υπάρχουν, που τα προηγούμενα χρόνια είχε δώσει βάρος η περιφέρεια και ο Δήμος σε συνεργασία και διαμόρφωσαν κάποιες υποδομές για να μπορέσει να γίνει τέλος πάντων τόσο γνωστός αυτός ο τόπος,
1: mm-hmm.
0: που πλέον, επειδή δεν αναλαμβάνει κανένα την ευθύνη, ο καθένας δηλαδή καλύπτεται πίσω από ένα πολυδέδαλο νομικό πλαίσιο,
1: ναι.
0: όπου όλα τα επιτρέπει και όλα τα απαγορεύει αν θέλει να κάνει τίποτα, και δεν αναλαμβάνει πλέον κανείς ευθύνη, ενώ θα μπορούσε και η περιφέρεια και ο Δήμος και το δασαρχείο, το κράτος συνολικά, να έχει πάρει μέτρα. Να έχει πάρει μέτρα, ορισμένα βασικά λέω.
1: Ναι.
0: Γιατί κοιτάξτε, εμείς κριτική κάνουμε, αλλά επί Νίκα, ας πούμε, υπήρχαν δύο υπάλληλοι που έγιναν ορισμένα βασικά ζητήματα στο πάρκινγκ.
1: Και είχε γίνει, επί περιφερειάρχη Νίκα, ενώ αυτή η μελέτη από τον καθηγητή τον Ευθύμιο Λέκα.
0: Κοιτάξτε, ο κύριος στοχός δεν αναγνωρίζει
1: ναι.
0: αυτό που λέτε εσείς σαν μελέτη.
1: Mm-hmm.
0: Το λέω και εγώ.
1: Ναι.
0: Μιλάει για ένα πόρισμα
1: ναι.
0: του Πανεπιστημίου τέλος πάντων, το οποίο δεν έχει καμία δέσμευση απέναντι στην περιφέρεια. Πόρισμα το οποίο, με προηγούμενη ερώτηση που κάναμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στα πλαίσια της προετοιμασίας απάντησης, το έστειλαν πέρυσι δηλαδή. Το έστειλαν, ενώ είχε γίνει από το 2021-2022, το έστειλαν στο Δασαρχείο
1: ναι.
0: και ζήτησαν από το Δασαρχείο να πάρει το πόρισμα αυτό, τη μελέτη τέλος πάντων, και με βάση αυτή να φτιάξει διαγωνισμούς, να δημοπρατήσει και να γίνουν τα απαραίτητα έργα, και η περιφέρεια θα ήταν αρρωγός του Δασαρχείου.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί υποτίθεται δεν είναι δικιά της αρμοδιότητα, δεν έχει τέτοια ευθύνη
1: ναι.
0: και την ευθύνη την έχει αποκλειστικά και μόνο το κράτος και το Δασαρχείο. Λοιπόν, αυτά είναι τώρα επεκφυγές.
1: Έτσι καταλαβαίνουμε ότι τα πάντα είναι θέμα αρμοδιοτήτων και ευθυνών που κανείς όμως δεν είναι διατεθειμένος να αναλάβει, έτσι. Και είναι επεκφυγές.
0: Υπάρχει το οικονομικό πλαίσιο, κοιτάξτε, επειδή με το προηγούμενο κοπέλα που σκοτώθηκε,
1: mm-hmm.
0: έγινε δικαστήριο, καταδικάστηκε
1: ναι,
0: αγραμματόπου,
1: ναι,
0: κ. Δασάρχης. Ναι. Λοιπόν, το νομικό πλαίσιο όντως είναι ρίχνει τις ευθύνες και μπορεί να υπάρχουν και αιρετοί οι οποίοι να καταδικαστούν και να υπάρχουν ζητήματα, αλλά αυτό που κάνουν τώρα είναι στην πραγματικότητα να αποσύρουν τις ευθύνες από πάνω τους, προετοιμαζόμενοι για το επόμενο δυστύχημα, το οποίο ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι θα έρθει. Έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα εκεί πέρα, έτσι όπως είναι τα πράγματα σήμερα, με την εγκατάλειψη που υπάρχει, με τη μαζική εισδοχή κόσμου σε ένα κλειστό φαράγγι, είναι βέβαιο ότι κάτι θα γίνει. Είναι βέβαιο αυτό. Προετοιμάζονται λοιπόν όλοι, εδώ και χρόνια, να πούνε ότι εγώ δεν είχα καμία ευθύνη. Εγώ είχα βάλει την ταμπέλα, εγώ είχα δώσει την ευθύνη στο αρχείο, εγώ δεν έχω καμία ευθύνη. Λοιπόν,

0: Γι' αυτό δεν πληρώνει ούτε υπάλληλο να κάνει τίποτα. Και δεν παίρνει και κανένα μέτρο, γιατί αναγνωρίζει αμέσως προφανώς την ευθύνη αν κάνει κάποια ενέργεια. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί όμως.
1: Ναι, ναι.
0: Και το σοβαρότερο από όλα, γιατί εμείς με την ερώτησή μας αυτό αναδείξαμε, γιατί τα άλλα είναι γνωστά. Και αν θέλετε, η διεκδίκηση και ο αγώνας του λαού της περιοχής είναι αυτός που μπορεί να λύσει ζητήματα, γιατί όταν βγαίνει κόσμο στους δρόμους, κινητοποιούνται και οι κρατικές, θα το πω έτσι, υπηρεσίες. Το πιο σοβαρό όμως, το οποίο δεν μπορεί να κλείνει κανείς τα μάτια, είναι το ενδεχόμενο να εγκλωβιστεί το φαράκι μέσα κόσμος σε περίπτωση που γίνει κάποια πυρκαγιά.
1: Ένα έκτακτο γεγονός. Μια πυρκαγιά, ένα σεισμός ή οτιδήποτε. Ναι.
0: Και μιας και μιλάμε τώρα, επειδή το επισκέπτονται κυρίως το καλοκαίρι. Το ΟΠΚ και εκεί ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου γνωρίζουν πολύ καλά. Λένε ότι ο μεγάλος κίνδυνος, βεβαίως και σεισμός μπορεί να γίνει και τα πάντα μπορεί να γίνει. Ο μεγάλος όμως κίνδυνος, ο μεγάλος, είναι από μια πυρκαγιά, η οποία με βάση τον άνεμο που κρατεί στην περιοχή, την ιστορία τέλος πάντων της περιοχής, ξέρουν πολύ καλά από πού θα μπορούσε να είναι επικίνδυνη. Από πού θα μπορούσε να είναι επικίνδυνη, δηλαδή να έρθει από κάτω, να κλείσει την έξοδο, δηλαδή την είσοδο του φαραγγιού εκεί που μπαίνει πολύ ο κόσμος, να μην μπορεί να γυρίσουν από εκεί. Πλέον είναι όλοι εγκλωβισμένοι.
1: Ναι.
0: Είναι όλος αυτός ο κόσμος μέσα στη λαγκαδιά εγκλωβισμένος. Δεν υπάρχει δρόμος για φυγής. Mm. Και έχουν κάνει συγκεκριμένες προτάσεις. Να ανοίξει ένας αγροτικός δρόμος, να ολοκληρωθεί γύρω στα 500 μέτρα, δηλαδή να μπορούν να συνεχίσουν προς τα πάνω,
1: ναι,
0: ο κόσμος που ήταν μέσα εγκλωβισμένος. Να μπορούν να προσεγγίσουν πυροσβεστικά ασθενοφόρα, να βγάλουν τον κόσμο.
1: Να υπάρχει ένα δυνατότητα διαφυγής, ας πούμε. Ναι. Και όχι εγκλωβισμού.
0: Και ένα μονοπάτι, τέλος πάντων, που έχουν και πάλι προτείνει να διανοιχτεί ένα νέο μονοπάτι που να λειτουργεί και αυτό σαν φυσική διέξοδο. Ναι. Αυτά τα ζητήματα όμως. Δεν χωράνε δικαιολογία για να μην γίνονται, να μην ανοίγονται αυτοί οι δρόμοι, το μονοπάτι και ο δρόμος.
1: Δεν είναι και τόσο δύσκολο, φαντάζομαι, αυτό.
0: Όχι, δεν είναι το δύσκολο, ότι ναι, ούτε η περιφέρεια ή ο Δήμος δεν έχουν εργαλεία χρηματοδοτικά και λεπτά. Είναι θέμα προτεραιοτήτων και μάλλον, αυτή είναι δικιά μου ερμηνεία, έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους τι θα κάνουν με το επόμενο ατύχημα. Αυτό είναι.
1: Ναι.
0: Ποιος θα πάρει την ευθύνη, γιατί όποιος πάρει την ευθύνη λοιπόν και ανοίξει τον δρόμο, τον αγροτικό που απαιτείται, ενδεχομένως να αναλαμβάνει ευθύνη και για τη συνολική διαχείριση, αυτό ενδεχομένως να έχουν στο μυαλό τους. Δεν εξηγείται διαφορετικά,
1: ναι,
0: γιατί αυτό τους έχουμε πει, τους έχουμε ξαναπεί, υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Και τέλος πάντων δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν γνώριζε, γιατί εκεί θα μιλάμε πλέον για μαζικό εγκλωβισμό κόσμο.
1: Τώρα.
0: Και όλα αυτά μας ανησυχούν, κύριε Πότε, να σας πω την αλήθεια. Το έχουμε κουβεντιάσει εκεί και με τους τοπικούς φορείς,
1: ναι,
0: για το που πηγαίνουν τα πράγματα. Δηλαδή δεν μπορεί να συνεχίζει η περιφέρεια να έχει στην ιστοσελίδα της, ας πούμε, το Πολυλίμνιο.
1: Και να το προβάλλει ως τουριστικό προορισμό κορυφαίο. Έχετε δίκιο.
0: Γιατί έτσι ακριβώς είναι, και όχι μόνο η περιφέρεια.
1: Ναι.
0: Και όλες τις ταξιδιωτικές σελίδες και τόπιες και παγκόσμιες, όταν μιλάνε πλέον για την Ελλάδα, να σας πω, ιδιαίτερα για την Πελοπόννησο, αναφέρονται στο Πολυλίμνιο. Λοιπόν, εμάς μας ανησυχεί το γεγονός αυτής της αδιαφορίας εντός ή εκτός εισαγωγικών για το πού θα οδηγηθεί. Δηλαδή, ήδη από στελέχη της περιφέρειας αναφέρονται στην ανάγκη δημιουργίας ενός φορέα. Και ο φορέας έχει διτή έννοια. Μπορεί να υπάρχει ένας δημόσιος φορέας, λοιπόν, ο οποίος θα διαχειρίζεται, που θα έχει υπαλλήλους.
1: Ή μια εταιρεία.
0: Μπορεί όμως να είναι και ένας ιδιώτης με ένα μετοχικό σχήμα, ο οποίος θα αξιοποιεί. Και θα έχει και το αντίτιμο, το ανάλογο, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Ακόμα και οι ντόπιοι ενδεχομένως να πούνε είναι και αυτό μια λύση. Ενώ δεν θεωρούμε εμείς ότι αυτό το φυσικό το οποίο τα λαγκάδια, τα βουνά και τα ποτάμια, τέλος πάντων, θα πρέπει να λειτουργούν λες και είναι εταιρείες. Θα πρέπει με τα μέσα τα οποία μπορεί να διαθέσει και η περιφέρεια και ο Δήμος σήμερα. Σήμερα που μιλάμε, που έχει τόσο μεγάλη επισκεψιμότητα, θα πρέπει να πάρουν τα μέτρα εκείνα για να απαλληφθεί όσο γίνεται και να αλλαγηθεί ο κίνδυνος σε βάρος του κόσμου που τα επισκέπτεται. Και να πάρουν και τα μέτρα εκείνα τα οποία απαιτούνται, έτσι ώστε να μην έχουμε κάποιο μαζικό εγκλωβισμό σε περίπτωση που γίνει κάποιο γεγονός που δεν το περιμένεις.
1: Και αυτό Είναι γεγονός πως αποτελεί το μείζον ζήτημα της όλης ιστορίας, το πολύ σημαντικό θέμα, εκτός όλων των άλλων δεδομένων που υπάρχουν στο συγκεκριμένο χώρο, ότι υπάρχει μια πλήρης εγκατάλειψη τα τελευταία χρόνια. Και σταμάτησαν ακόμη και στοιχειώδεις παρεμβάσεις, όπως ας πούμε οι χημικές τουαλέτες, έτσι.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Ναι.
0: Είναι
1: ναι.
0: δυνατόν. Mm-hmm. Σας λέω ποιο είναι, σας λέω, σας επαναλαμβάνω. Το πίσω κύμα, να το πω έτσι, είναι ότι αν βάλεις χημικές τουαλέτες, ο χορέας που τη βάζει ενδεχομένως να αναλαμβάνει και ευθύνες.
1: Μάλιστα.
0: Δεν εξηγείται διαφορετικά, γιατί δεν βάζουν ούτε χημικές τουαλέτες, οι οποίες στοιχίζουν κάποιες λίγες χιλιάδες ευρώ ή κάποιες λίγες χιλιάδες ευρώ.
1: Έχετε δίκιο.
0: Δεν είναι θέμα έλλειψη χρημάτων, έχουν λεφτά.
1: Ναι.
0: Ούτε έχουν, δεν έχουν δυνατότητα. Έχουν τέσσερις αναπτυξιακές, πόσες έχει η περιφέρεια. Mm-hmm. Μπορεί να λέω παραπάνω πόσες έχει.
1: Ναι, ναι.
0: Που κάνει κάθε μέρα, υπογράφει νέες συμβάσεις. Για να παρακάμπτει τέλος πάντων την γραφειοκρατία, όπως λένε, του δημοσίου. Δεν μπορεί η αναπτυξιακή να πάρει δύο υπαλλήλους τρίμηνης, τετράμηνης, πεντάμηνης, εξάμηνης σύμβασης. Που εμείς διαφορούμε, σας το λέω ευθέως, με τις συμβάσεις αυτές. Εμείς θέλουμε μόνιμο προσωπικό με δικαιώματα, αλλά το κάνουν παντού. Εκεί δεν μπορούν να το κάνουν.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν,
1: και μπορεί να επιληθεί, ας πούμε, το πρόβλημα αυτήν την περίοδο, την καλοκαιρινή, ας πούμε, όπου η επισκεψιμότητα είναι ακόμα πιο έντονη. Βέβαια, αυτό που κι εσείς παρουσιάσατε και το θέσατε και ως ερώτημα, αν αύριο, ομιγέννητο, έτσι συμβεί ένα νέο σοβαρό περιστατικό, δεν ξέρω αν κάποιος μπορεί να πει ότι δεν γνώριζε ή ότι δεν είχα ευθύνη ή ότι δεν είχα αρμοδιότητα. Το θέμα είναι να μην συμβεί.
0: Το θέμα είναι να μην συμβεί, αλλά για να μην συμβεί κάτι πρέπει να παίρνεις και μέτρα προληπτικά.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, ναι. Μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αν υπάρχει όμως σχέδιο αντιμετώπισης του τυχαίου συμβάντος, αν υπάρχει προετοιμασία και πρόληψη, τότε οι συνέπειες μπορεί να είναι πιο ελαφρύες, θα το πω έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό που παρατηρούμε αυτές τις μέρες όμως είναι ακριβώς αντίθετο. Το λέω γιατί κάει και η μισή αντικοφιωτία, τέλος πάντων, εκατοντάδες χιλιάδες θέματα.
1: Ναι.
0: Και διαπιστώνουμε ότι καλοί είμαστε όλοι στο να παρατηρούμε τις συνέπειες από ένα, ας πούμε, φυσικό γεγονός, το οποίο ξέρουμε όμως ότι θα συμβεί κάθε χρόνο. Αλλά στο διατάφτα, όταν έρχονται οι γνώμες των επιστημονών, των μαζικών φορέων, που γνωρίζουν, που ασχολούνται, οι παρατηρήσεις, οι προτάσεις, και όλοι καταλήγουν ότι το Α και το Ω είναι η πρόληψη και το σχέδιο, η προετοιμασία, τότε θα πρέπει να σκύψεις γύρω από αυτό. Και τελικά, ό,τι φαίνεται, η πολιτεία επιλέγει πολύ συνειδητά εδώ και δεκαετίες διαχρονικά να μην παίρνει μέτρα πρόληψης. Κοστίζουν άλλωστε, αυτό είναι το βασικό, και αντίθετα να παρεμβαίνει για να απαλύνει τις συνέπειες. Αυτό κάνει και προφανώς αυτό έχει σκοπό να κάνει και στο Πολύμνιο.
1: Μια τεράστια κοινωνική και πολιτική αποτυχία, πιστεύω, είναι να αντιμετωπίζεις την ασφάλεια των πολιτών σε ένα χώρο ως κόστος και όχι ως υποχρέωση, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.
0: Έτσι ακριβώς είναι, ναι. Και αυτό, ναι, το βλέπουμε δυστυχώς παντού, παντού όμως.
1: Μάλιστα.
0: Παντού.
1: Μάλιστα.
0: Σε όλους τους τομείς της ζωής μας.
1: Τώρα το θέμα θα συζητηθεί σε κάποιο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο σε σχέση με τη δική σας ερώτηση.
0: Το θέμα θα συζητηθεί, mm-hmm, θα συζητηθεί η ερώτηση,
1: ναι,
0: ή ενδεχομένως να μπει και θέμα σε ένα απολογιστικό, τέλος πάντων, Περιφερειακό Συμβούλιο, και δεν είναι το θέμα μόνο να συζητηθεί. Εμείς, κοιτάξτε, το Περιφερειακό Συμβούλιο το αντιμετωπίζουμε σαν ένα κρατικό, τέλος πάντων, θεσμό, όπου θα πρέπει εκεί αγωνιστικά να εκφράζεται η γνώμη του κόσμου για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει. Λοιπόν, καλό θα ήταν, γιατί εκεί πλέον, να σας πω κάτι, στους τέσσερις τοίχους του Περιφερειακού Συμβουλίου, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν κάμερες, ότι δείχνεται live. Λοιπόν, αν δεν υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάποιο πρόβλημα, που πάει στο Περιφερειακό Συμβούλιο, που έχει αρμοδιότητα να το λύσει το Περιφερειακό Συμβούλιο και η Περιφερειακή Αρχή, αν δεν υπάρχουν εκεί, γίνεται μια τυπική συζήτηση, μια τυπική διαδικασία. Τους λέει, αυτά μπορούμε, δεν μπορούμε κάτι άλλο, και τι να κάνουμε, πάμε παρακάτω. Δεν έχουμε και χρόνο. Λοιπόν, όταν έρχεται όμως ο κόσμος που έχει προβλήματα, που είναι αγρότες, που καλή ώρα, λέω, για το Πολυλίμνιο που ενδιαφέρεται, ναι, ο Πολιτιστικός, ναι, Σύλλογος ή ο Προέδρος της Κοινότητας, δεν ξέρω, ναι, κάποιος κόσμος εκεί, τότε μπορεί να γίνει και πιο ουσιαστική συζήτηση.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο, να υπάρχει μια κινητοποίηση.
0: Πρέπει να υπάρχει
1: πίεση. Πέρα από την συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ναι. Φαίνεται ότι οι κάτοικοι εκεί της Χαραυγής πιστεύουν σε συγκεκριμένη περιοχή και μάχονται και αγωνίζονται και προτείνουν κυρίως. Φάνηκε αυτό την Κυριακή που έγινε η κινητοποίηση.
0: Έτσι ακριβώς, είχε συμμετοχή μεγάλη.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Λοιπόν, υπάρχει κόσμος ο οποίος αγαπάει τον τόπο του, ο οποίος βλέπει, κρίνει, παρατηρεί. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι εύστοχες τέτοιες κινητοποίησεις, γιατί πρέπει να διεκδικούμε όλοι μας από το κράτος. Άλλωστε δεν είμαστε μόνο πρόβατα της σφαγή. Όλος ο κόσμος θέλει ή δεν θέλει, πληρώνει και το κράτος μαζεύει λεφτά. Αυτό κάνει. Γιατί να μην διεκδικεί δηλαδή να βελτιώσει τη ζωή του.
1: Άλιστα.
0: Και πιο συγκεκριμένα, μια και μιλάμε για τη Χαραυγή, γιατί να μην διεκδικεί ορισμένα βασικά πράγματα. Από τη στιγμή που βλέπουν πολύ καλά, μια και όλοι μιλάνε υποκριτικά για την εγκατάλειψη της Υπαίθρου, και λέω υποκριτικά γιατί δεν γίνεται να υπάρχει τέτοιο πράγμα στη συγκεκριμένη περιοχή, να μπορούν να επιβιώσουν και να ζήσουν οικογένειες και να είναι εγκαταλειμμένο. Υπάρχει μια αντίφαση εδώ. Άρα λοιπόν καλά κάνουν, φωνάζουν και διεκδικούν και όχι μόνο αυτό, αλλά έχουν σαν πολιτιστικό σύλλογο εκεί στο χωριό, έχουν ένα πρόγραμμα που φαίνεται ότι τον αγαπάνε τον τόπο του, λέω, από διάφορες δραστηριότητες, πολιτιστικές, ιστορικές.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δηλαδή μεθαύριο τη Δευτέρα, αν τον απατώμε, έχουν μια εκδήλωση και το χωριό αυτό έχει μια ιστορία.
1: Mm-hmm.
0: Το έχουν κάψει οι Γερμανοί.
1: Ναι, ναι.
0: Και θα κάνουν μια εκδήλωση, ο πολιτιστικός σύλλογος, για να αναδείξουν αυτή την πλευρά της ιστορίας που καλώς. Την αναδεικνύουν γιατί δεν πρέπει να ξεχαστεί.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε, κύριε Κουτουμάνε. Ευχαριστώ πολύ για αυτή μας την κουβέντα.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα. Μίλησαμε λοιπόν με τον επικεφαλής της Λαϊκής Σπήρωσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, τον Νίκο Κουτουμάνο, μαζί με τον έτερο Περιφερειακό Σύμβουλο της Παράταξης, τον κύριο Γιάννη Κελάρη, κατέθεσαν την ερώτηση στο σώμα που αφορά στο Πολυλίμνιο. Την υπάρχουσα κατάσταση, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, με την πλήρη εγκατάλειψη του χώρου, αλλά και τις προοπτικές του και τις προτάσεις για το τι μέλη γενέστε.

0: Περίπου 20 λεπτά πριν από τις 10, Ελληνική Ραδιοφωνία και ΕΡΤ Καλαμάτας. Η υπόθεση των λεγόμενων σπιτιών ανακύκλωσης, μικρότερων ή μεγαλύτερων, ανάλογα, και σε σχέση με τον φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων Πελοποννήσου, βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο μιας έντονης δημόσιας αντιπαράθεσης, και όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο, αλλά και πανελλαδικά, θα λέγαμε. Η συγκεκριμένη προμήθεια έχει βρεθεί υπό έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές και από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια, από την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Έχουν γίνει γνωστοί και κάποιοι καταλογισμοί εκατομμυρίων ευρώ προς τον φορέα της Πελοποννήσου, γεγονός που προκαλεί και εύλογα ερωτήματα για τις οικονομικές και διοικητικές συνέπειες αυτής της υπόθεσης και ποιος πληρώνει εν τέλει το μάρμαρο. Στο πιο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, ο Δήμαρχος ο Θανάσης Βασιλόπουλος δήλωσε κατηγορηματικά ότι ο Δήμος δεν είχε καμία εμπλοκή στο σχεδιασμό, στο διαγωνισμό ή στην χρηματοδότηση του έργου με τα σπιτάκια της ανακύκλωσης και διαβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί κανέναν καταλογισμό σε βάρος του Δήμου και σε βάρος των Δημοτών. Δηλώσεις που άνοιξαν μια νέα συζήτηση για ένα θέμα που, όπως είπαμε, είναι σε εξέλιξη και βρίσκεται σε δικαστική διερεύνηση. Και ένα σημείο από τα όσα είπε ο κ. Βασιλόπουλος προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο, αυτή η αποκάλυψη, γιατί και ως τέτοια την παρουσίασε, ότι το 2021 υπήρξαν πιέσεις προς το Δήμο να ενταχθεί στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης για την προμήθεια 10 αντίστοιχων οικίσκων, δημιούργησε επίσης έναν θόρυβο και παρεμβάσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Πριν καλημερίσουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο της Παράταξης Καλαμάτα Μετά, τον κύριο Σπύρο Χανδρινό, θα ήθελα να ακούσουμε για πολύ λίγα λεπτά κάποια από τα βασικά σημεία της τοποθέτησης του Δημάρχου Καλαμάτας, του Θανάση Βασιλόπουλο, από την προχθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και να γίνουμε πιο αναλυτικοί αμέσως μετά.
1: Σε κάθαρα και κατηγορηματικά επαναλαμβάνω κάτι που είναι γνωστό σε όλους. Ο Δήμος Καλαμάτας ουδεμία σχέση έχει με το σχεδιασμό, την προκήρυξη, τη δημοπράτηση, τη σύμβαση, τη χρηματοδότηση ή τη διαχείριση του συγκεκριμένου έργου. Ουδεμία σχέση. Τα σπιτάκια ανακύκλωσης αποτελούν έργο και αντικείμενο αρμοδιότητας του φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων ΦΟΣΔΑ της περιφέρειας Πελοποννήσου, ο οποίος έχει την υποκλειστική ευθύνη για την υλοποίηση, τη λειτουργία, τη διαχείριση, την εποπτεία και τη συμβατική σχέση με τον ανάδοχο. Και προφανώς ο ΦΟΣΔΑ έχει και όλες τις απαντήσεις σχετικά, καθώς ο ανάδοχος, εξ όσων γνωρίζω, προέκυψε μέσα από διεθνή διαγωνισμό και αφού είχε προηγηθεί έλεγχος από το ελεκτικό συνέδριο. Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο, τα απάντησε ο Αναστάσης όλα. Το μόνο που θέλω να προσθέσω είναι κάτι που ίσως το λέω για πρώτη φορά. Το λέω για πρώτη φορά δημόσια, οι συνεργάτες μου το γνωρίζουν. Το Μάρτιο του 2021, τότε που ο Δήμος Καλαμάτας, η Δημοτική Αρχή, συνέταξε την πρότασή της για να υποβάλει τα προγράμματα και τις διεκδικήσεις στο υπέροχο, στο εξαιρετικό χρηματοδοτικό εργαλείο Αντώνης Τρίτσης, στους 10 άξονες δηλαδή που είχαμε επιλέξει, τότε μας έγινε πρόταση. Και μάλιστα μας πιέσανε και αρκετά, 10 σπιτάκια να τα προμηθευτεί απευθείας μέσα από αυτό το πρόγραμμα του Αντώνη Τρίτσης, ο Δήμος Καλαμάτας, για να το τοποθετήσει στο Δήμο μας και να λειτουργήσουν. Τότε εμείς, εγώ προσωπικά, μαζί με τους συνεργάτες μου, επιλέξαμε να μην προμηθευτούμε τα σπιτάκια, γιατί θεωρήσαμε πιο σημαντικό να δώσουμε μεγαλύτερο βάρος στις υποδομές. Τι ήταν αυτό? Η ενίσχυση του ΦΥ 800 με τα επιπλέον χρήματα που χρειαζόταν, 2 περίπου εκατομμύρια, η δεξαμενή στο Λαγιάννη τον Καρβούνι, τα φωτοβολταϊκά, τα 2 μεγαβάτ, τα δύο έργα με τα φωτοβολταϊκά που φτιάξαμε για τον βιολογικό καθαρισμό, η ενεργειακή αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού και πολύ πολλά άλλα σημαντικά έργα που υλοποιήσαμε και υλοποιούμε σήμερα μέσω του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης. Οπότε δεν μπήκαμε καν στη διαδικασία να προμηθευτούμε σπιτάκια τότε. Και επαναλαμβάνω και μια φορά ακόμα, ξεκάθαρα και κατηγορηματικά, ο Δήμος Καλαμάτας δεν έχει καμία εμπλοκή με συγκεκριμένη διαδικασία.
0: Αυτά λοιπόν είπε πριν από μερικές ημέρες, προχθές την Δευτέρα το βράδυ, κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος Καλαμάτας, ο Θανάσης Βασιλόπουλος, και σε έναν δεύτερο χρόνο Υπάρχει και μια ακόμα δήλωση του κυρίου Βασιλόπουλου, όπου καταλογίζει κάποιες ευθύνες στην αντιπολίτευση ότι προσπάθησε να δημιουργήσει μια θολή εικόνα κατά την πάγια πλέον πολιτική τακτική τους. Αυτά αναφέρει ο Δήμαρχος. Λοιπόν, για να απαντήσουμε σε όλα αυτά, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην σημερινή μας εκπομπή τον Δημοτικό Σύμβουλο της παράταξης Καλάματα Μετά, τον κύριο Σπύρο Χανδρινό. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ποτέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, για να τα πάρουμε από την αρχή, γιατί είναι αρκετά τα θέματα που θα πρέπει να αναλύσουμε και να μας απαντήσετε κι εσείς. Ποιο είναι το βασικό στοιχείο που κατά τη δική σας άποψη αποδεικνύει ότι υπάρχει αντίφαση στις δηλώσεις του Δημάρχου Καλαμάτας?
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, για να διευκρινίσουμε όλους τους πολίτες κάτι. Ο ΦΟΣΔΑ, γιατί η ΦΟΣΔΑ είναι ένα ακρονίμιο, οι πολίτες δεν ξέρουν.
0: Είναι
2: ο ΦΟΣΔΑ,
0: Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, έτσι.
2: Ναι. Αλλά από τι αποτελείται? Από τους Δήμους. Mm-hmm. Δεν είναι κάποια υπηρεσία άσχετη. Οι Δήμοι.
0: Και από ένα πολυάριθμο διοικητικό συμβούλιο, έτσι, 49 μέλη.
2: Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, απαρτίζεται από τους Δήμους. Και ο μεγαλύτερος Δήμος της Πελοποννήσου είναι η Καλαμάτα. Ο κύριος Βασιλόπουλος είναι και πρόεδρος της ΠΕΔ, άρα είναι και πρόεδρος των Δήμων. Mm-hmm. Άρα η ευθύνη του, όπως καταλαβαίνετε, είναι αυξημένη.
0: Ναι.
2: Δεν μπορεί ο πρόεδρος του ΦΟΣΔΑ, ο πρόεδρος της ΠΕΔ, μέλος του ΦΟΣΔΑ τόσα χρόνια στο Διοικητικό Συμβούλιο, αντιδήμαρχος καθαριότητας πρότινος τόσα χρόνια, να λέει δεν έχουμε καμία ευθύνη. Αλήθεια. Η ανακύκλωση, ξέρετε, από τον νόμο είναι ευθύνη των Δήμων. Άρα ευθύνη του εκάστοτε δημάρχου. Και γιατί είναι κάτι πολύ σημαντικό η ανακύκλωση, πέρα από τους περιβαλλοντολογικούς λόγους, είναι επειδή με την ανακύκλωση μειώνεις το σύμμικτο, άρα μειώνεις τα τέλη που πληρώνουν οι πολίτες. Αυτός είναι ο σκοπός ύπαρξης ενός δημάρχου, να βελτιώνει τη ζωή των πολιτών.
0: Mm-hmm.
2: Άρα δεν μπορεί να λέει ένας δήμαρχος, ο οποίος τον Ιανουάριο του 20 ήταν πρώτη μούρη, συγγνώμη για τη φράση, στα εγγένεια τέτοιων πολυχώρων, ανακύκλωση στον Άπλιο, που έβγαζε δελτία τύπου ο ίδιος και ζητούσε από τον τότε Υπουργό Εσωτερικών να έρθει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα στην Καλαμάτα, που συναντιόταν με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τεξάν, όλα αυτά είναι δημόσια, και συζητούσε για την αντίστοιχη κατάσταση στην πόλη μας. Το 2023 το πέτυχε αυτό και ήρθανε και έγινε αυτή η εγκατάσταση.
0: Και ήταν και ο ίδιος παρόν στα εγγένεια, έτσι.
2: Ακριβώς.
0: Ναι.
2: Και το παρουσίαζε και στα δελτία τύπου, όχι μόνο στα λόγια, σαν συνεργασία του Δήμου Καλαμάτας με το ΦΟΣΔΑ Πελοποννήσου, έλεγε.
0: Mm-hmm.
2: Άρα, όταν συνεργάζεσαι με κάποιον και στηρίζεις την πολιτική σου πάνω στην ανακύκλωση, που είναι ευθύνη δικιά σου, εκεί έχεις ευθύνες. Έχεις ευθύνες, θέλοντας και μη. Οι ευθύνες, ξέρετε, δεν είναι à la carte.
0: Mm-hmm.
2: Εντάξει, δεν μπορεί να έχουμε ευθύνη μόνο όταν εγκαινιάζουμε και όταν φωτογραφιζόμαστε και παρουσιάζουμε ένα νέο πρόγραμμα. Και όταν έρχεται ο έλεγχος, ο καταλογισμός, να αποποιούμαστε τα πάντα. Αυτή δεν είναι σοβαρή πολιτική στάση απέναντι στους πολίτες μιας πόλης, οι οποίοι δοκιμάζονται, στους οποίους έχεις αυξήσει τα δημοτικά τέλη για την καθαριότητα και στους οποίους έχεις θέσεις ευθύνης. Δεν είσαι απλά ένας ακόμα δήμαρχος.
0: Mm.
2: Το λέει και όλος το υπογράφει παντού. Πρόεδρος της ΠΕΔ. Τι έχει κάνει ο πρόεδρος της ΠΕΔ, λοιπόν, πάνω σε αυτό το πράγμα, πάνω στους σταθμούς μεταπόρτωσης? Τίποτα. Τίποτα. Ούτε μια παρέμβαση, ούτε μια. Δηλαδή να βοηθήσει, να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Και βγαίνει αυτό το πρόγραμμα τώρα, αυτό το πρόβλημα,
0: ναι.
2: Και τι ακούμε? Ας τα πάρουν, λέει, τα σπιτάκια. Αλήθεια. Αλήθεια.
0: Ναι.
2: Αυτό,
0: ναι.
2: Αυτή η άποψη είναι τόσο προβληματική από πολλές πλευρές. Πρώτον, τι σημαίνει ας τα πάρουν? Εκεί έχεις βασίσει ένα μεγάλο μέρος της στρατηγικής σου για την ανακύκλωση της πόλης σου. Ας τα πάρουν έτσι. Έχεις παραχωρήσει κοινόχρησους χώρους, έχεις πληρώσει το ρεύμα από την τσέπη των πολιτών για να λειτουργούν αυτά τα σπιτάκια. Εγώ δηλαδή. Εάν όντως δεν είχα καμία ευθύνη και καμία γνώση και με είχαν κοροϊδέψει πάνω σε αυτή τη στρατηγική, θα ήμουν έξω φρενών. Θα πήγαινα στα δικαστήρια, πήγαινα στον εισαγγελέα, θα ζητούσα ευθύνες. Θα έφερα τον πρόεδρο του ΦΟΣΔΑ στο Δημοτικό Συμβούλιο να απολογηθεί και το Διευθύνων Σύμβουλο της ΕΞΑΝ. Δεν θα έλεγα, εγώ δεν ξέρω, ας ασχοληθεί ο ΦΟΣΔΑ. Ποιος είναι ο ΦΟΣΔΑ? Αλήθεια, όταν φωτογραφίζονται όλοι μαζί στα γεύματα, στις εκδηλώσεις, στα εγγένεια, γνωρίζονται? Και όταν σκάσει το πρόβλημα, ο καθένας στρίβει από άλλη μεριά.
0: Εσείς,
2: δεν είναι σοβαρή πολιτική.
0: Κύριε Γαδρινέ, θεωρείτε ότι υπάρχει, επειδή κάνατε λόγο για ευθύνες, υπάρχει πολιτική ευθύνη ή ενδεχομένως να υπάρχει και νομική ευθύνη, γιατί ο Δήμαρχος υποστηρίζει ότι ο Δήμος Καλαμάτας δεν έχει καμία αρμοδότητα ούτε στο διαγωνισμό, ούτε στη σύμβαση, ούτε στη χρηματοδότηση αυτών των οικίσκων.
2: Λοιπόν, Η πολιτική ευθύνη είναι δεδομένη.
0: Δεδομένη.
2: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν την αμφισβητεί. Τελείωσε. Μόλις σας την απέδειξα τις θέσεις ευθύνης που έχει ο κύριος Δήμαρχος. Mm-hmm. Σαν μέλος του ΦΟΣΔΑ και σαν πρόεδρος της ΠΕΔ. Άρα η πολιτική ευθύνη τελειώνει εκεί. Ως προς τις υπόλοιπες ευθύνες, εκεί προφανώς υπάρχει η δικαιοσύνη, η οποία θα πρέπει με την έρευνά της να αποδείξει αν έχει στοιχεία το οτιδήποτε. Αλλά θα σας πω το εξής. Και αυτό το ακούμε όπως θέλουμε. Όταν ο Δήμαρχος προχθές έκανε τη δήλωση «Με πίεσαν» και έβγαλα και εγώ την ανακοίνωσή μου και, ζήτησα να μας πει ποιος. Λοιπόν, ο κύριος Δήμαρχος, θέλοντας να αμυνθεί, έβγαλε μια καινούργια ανακοίνωση λέγοντας «Με πίεσαν οι εταιρείες». Mm-hmm. Αυτό καταλαβαίνετε. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνει και ο ίδιος. Ότι είναι ακόμα πιο προβληματικό. Πώς μια ιδιωτική εταιρεία πιέζει έναν ολόκληρο Δήμο? Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω προσωπικά. Με ποιο μηχανισμό μπορεί μια ιδιωτική εταιρεία να πιέσει έναν δήμαρχο? Μπορεί μια ιδιωτική εταιρεία η οποία συμμετέχει σε διεθνή διαγωνισμό, παρακαλώ, να πιέσει έναν δήμαρχο? Mm-hmm. Αυτό είναι μια ερώτηση που θα πρέπει να την κάνουν οι αρμόδιες αρχές στον κύριο δήμαρχο και θέλω να του απαντήσει.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν βγάζει λογική. Δεν νομίζω καμία ιδιωτική εταιρεία να μπορεί να πηγαίνει να πιέζει δημάρχους, έτσι. Το καταλαβαίνετε αυτό.
0: Είναι ξεκάθαρο.
2: Δεν λέω κάτι παράλογο. Mm-hmm. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, το θέμα δεν είναι απλό. Και το θέμα σίγουρα, εκτός από τις άμεσες συνέπειες που έχει, γιατί, να ξέρετε, το είπατε κι εσείς στον πρόλογό σας, το μάρμαρο θα το πληρώσουν οι πολίτες Πελοποννήσου.
0: Εδώ ερχόμαστε τώρα. Μια άλλη διάσταση του γεγονότος.
2: Ναι. Ό,τι και να λέει ο καθένας, ότι δεν θα ανεχθώ καταλογισμούς. Αυτά, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι στο χέρι του κ. Βασιλόπουλου και στο χέρι κανός. Mm-hmm. Η δικαιοσύνη. Και η Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη θα βγάλει τα πρόστιμα και θα τα πληρώσουν με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο οι πολίτες της Πελοποννήσου και οι πολίτες της Καλαμάτας.
0: Άρα λοιπόν, κύριε Αντρινέ, καταλαβαίνουμε ότι ουδείς μπορεί να διασφαλίσει ότι οι δημότες της Καλαμάτας δεν θα κληθούν να υπομισθούν οικονομικές συνέπειες.
2: Ξεκάθαρα. Και αυτές είναι οι άμεσες. Οι έμεσες είναι ότι πλέον το πρόγραμμα ανακύκλωσης που ένα μεγάλο του μέρος στην Καλαμάτα είχε στηριχθεί σε αυτά τα σπιτάκια, πλέον πάει περίπατο. Mm-hmm. Άρα η ανακύκλωση μειώνεται για την Καλαμάτα, άρα τα σύμμυχτα αυξάνονται, άρα θα αυξηθούν και τα τέλη.
0: Mm-hmm.
2: Είναι ξεκάθαρο. Είναι, πώς να το πω, ένα και ένα κάνουν δύο. Και όταν έχεις έναν δήμαρχο, ο οποίος, ξαναλέω, λέει συνέχεια «Είμαι πρόεδρος της ΠΕΔ», «Είμαι πρόεδρος της ΠΕΔ» και βρίσκεται σε μια ΠΕΔ, σε μια περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία έχει αυτό το σκάνδαλο μπροστά της με την ανακύκλωση. Και 4-5 χρόνια τώρα περιμένουμε τους σταθμούς μεταφόρτωσης, η έλλειψη των οποίων φορτώνει κάθε χρόνο το δημοτικό προϋπολογισμό με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για τη μεταφορά των απορριμμάτων στην Καλλιρόη. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πολιτικές ευθύνες σίγουρα σε αυτό το πράγμα. Δεν τίθεται θέμα.
0: Μάλιστα.
2: Δεν μπορεί ένας διαγωνισμός, δεν μπορεί ένας οργανισμός που λέγεται ΦΟΣΔΑ και ο οποίος αποτελείται από τους Δήμους, δεν αποτελείται από άσχετους ανθρώπους εκτός Πελοποννήσου ή από εγκάθετους ή από υπαλλήλους. Αποτελείται από τους Δήμους και τους Δημάρχους να είναι άμυρος ευθυνών. Και να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Και θα σας πω και κάτι άλλο τελευταίο.
0: Ναι, ναι.
2: Που το θεωρώ πολύ σημαντικό για την κουλτούρα και για το πώς η Καλαμάτα πρέπει να πορεύεται σαν σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη. Λοιπόν, σκάνδαλα και προβλήματα και προβληματικές και δύσκολες καταστάσεις υπάρχουν πολλές και θα υπάρξουν πολλές.
0: Ναι.
2: Αυτό που μπορεί να μην περνάγανε 100% από το χέρι κάποιου δημάρχου ή να περνάγανε. Αυτό που διαχωρίζει έναν υπεύθυνο δήμαρχο και μια υπεύθυνη πολιτική που πάει την πόλη μπροστά από κάτι οπισθοδρομικό και παλιακό είναι η ανάληψη ευθυνών. Και όχι κάθε φορά που σκάει μια δύσκολη, να το πω λαϊκά, την άλλη μέρα ο δήμαρχος να πάει να φωτογραφίζεται με κυβόληθους και να βγάζει και να κάνει μια...
0: Επικοινωνιακό
2: τσουνάμι στους πολίτες για να δείξει τι. Για να καλύψει τις ευθύνες του. Μόνο και μόνο αυτή η στρατηγική είναι αποδοχή ευθύνων, κατά εμένα.
0: Mm-hmm. Ξέρετε, εμένα μου δημιούργησε και άσχημη εντύπωση το γεγονός ότι στη δεύτερη δήλωσή του ο κ. Βασιλόπουλος σε εσάς αποδίδει κάποιες ευθύνες για δημιουργία μιας θολής εικόνας και λέει ότι αυτή είναι και η πάγια πολιτική τακτική σας. Δεν απαντά σε συγκεκριμένα πράγματα. Επικαλείται πάλι κάποιες εταιρείες, αλλά τι σημαίνει αυτό?
2: Εντάξει, εγώ πρώτον θέλω να διευκρινίσω ότι εγώ δεν έχω κάποια προσωπική αντιζηλία με τον κύριο Βασιλόπουλο, γιατί οι θέσεις μας είναι πολιτικές, τουλάχιστον από τη μεριά μου. Από εκεί και πέρα, όταν ένας δήμαρχος βγαίνει δημόσια εις γνώση του και λέει με πίεσαν, εγώ να το κάνω πιο θολό. Το έκανε μόνος του.
0: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
2: Άμα δεν ήθελε να είναι θολό, θα έπρεπε να έλεγε ονοματεπώνυμο. Ποιος τον πίεσε.
0: Θα έπρεπε να κατονομάσει δημόσια τις εταιρείες που, όπως λέει, άσκησαν πίεση.
2: Έτσι. Και να ζήταγε τη δύναμη του Δημοτικού Συμβουλίου και να το πάει στη δικαιοσύνη μόνος.
0: Και επίσης, γιατί αυτές οι πίεσεις δεν καταγγέλθηκαν τότε, πριν κάποια χρόνια.
2: Αυτό πήγα να πω μόλις τώρα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Τώρα καταγγέλει τις πίεσεις 5 χρόνια μετά. Φυσικά τα γεγονός αυτά θα έπρεπε να έχουν καταγγελθεί στον χρόνο που συνέβησαν. Και όχι 5 χρόνια μετά υπό πίεση. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν, όσο και να θέλει ο κ. Βασιλόπουλος να το ρίξει σε μένα για τα θολά νερά και όλα αυτά, η αλήθεια και οι πολίτες δεν κοροϊδεύονται. Ούτε πάμε εδώ αυτή τη στιγμή να ανακαλύψουμε την Ατλαντίδα. Υπάρχουν ευθύνες, πολιτικές ευθύνες. Σίγουρα έχει ένας δήμαρχος, ο οποίος έχει και τις θέσεις που προείπαμε. Από εκεί και πέρα, θα πρέπει ένας δήμαρχος να βγαίνει μπροστά, να αναλαμβάνει τις ευθύνες του και να κάνει τα πάντα για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος. Όλα τα άλλα είναι δυστυχώς καπνός, ο οποίος όχι μόνο δρά ανασταλτικά στο παρόν των πολιτών, αλλά υποθηκεύει και το μέλλον τους. Γιατί η ανακύκλωση και η καθαριότητα είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα και δυστυχώς η περιφέρεια Πελοποννήσου μέσω των Δήμων και του Προέδρου της ΠΕΔ έχει κάνει πολύ λίγα πράγματα στο να πιέσει τον ΦΟΣΔΑ να αναλάβει τις ευθύνες του και επιτέλους να τρέξει η καθαριότητα και η ανακύκλωση όπως πρέπει.
0: Μάλιστα.
2: Ώστε να μην απομίζονται το κόστος οι πολίτες.
0: Λοιπόν,
2: είναι τόσο ξεκάθαρα τα πράγματα.
0: Υπάρχει ένα ερώτημα από έναν ακροατή, θα στο θέσω σε λίγο, έχει πολύ ενδιαφέρον, δίνει ενδεχομένως και μια άλλη διάσταση στο θέμα. Ωστόσο, να ρωτήσω, σήμερα, αυτά τα λεγόμενα πολυκέντρα ανακύκλωσης στην Καλαμάτα, σε ποια φάση βρίσκονται, αν πρόκειται να εγκαταλειφθούν? Γιατί έχω την εντύπωση ότι, εντάξει, δεν κρατάμε μούρι τώρα στο ΦΟΣΔΑ ή αυτά, αυτό που είπε ο Δήμαρχος ότι τα πάρουν εμένα δεν με νοιάζει. Ενδεχομένως, κύριε Χανδρινέ, να μην μπορούμε να τα διώξουμε, γιατί λόγω ΕΣΠΑ πρέπει να λειτουργούν κάποια συγκεκριμένα χρόνια. Και νομίζω ότι αυτά είναι ακόμα 4 χρόνια, αλλά μπορεί να κάνω και λάθος σε αυτό το σημείο.
2: Αυτό το σημείο όντως είναι ένα σημείο το οποίο θέλει περισσότερο διερεύνηση. Γιατί όπως είπατε είναι ΕΣΠΑ και οι ευθύνες και οι απαιτήσεις αυτού του προγράμματος είναι τεράστιες. Και αυτό κατ' εμένα, επειδή όπως είπαμε έχει πάρει νομικές διαστάσεις, όλα αυτά θα μπλοκαριστούν.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί όλα αυτά είναι προϊόν διαγωνισμού, ο οποίος ελέγχεται πλέον. Άρα αυτά τα σπιτάκια σίγουρα δεν μπορούν να εξαφανιστούν από τις θέσεις τους έτσι απλά. Και φοβάμαι μήπως γίνουν κουφάρια της πόλης. Και ξέρετε, πιάνουν πολλά τετραγωνικά και σε κεντρικά σημεία.
0: Λοιπόν,
2: ακούστηκαν διάφορες απόψεις που εγώ δεν μπορώ να πω ότι τις πιστεύω άμεσα. Π.χ. λέει να τα λειτουργήσει ο ΦΟΣΔΑ με υπαλλήλους του. Μα ο ΦΟΣΔΑ μόλις πρότινος πήρε ΆΙΖΟ. Δεν έχει υπαλλήλους. Δεν είχε διοικητική δύναμη μέχρι πρότινος. Θα πάρει τώρα υπαλλήλους.
0: Και δεν μπορεί να πάρει και υπαλλήλους. Ναι, ωστή, ας πούμε.
2: Είναι δύσκολο αυτό, καταλαβαίνετε.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα μιλήσατε για κάποια επίκαιρα σημεία στο κέντρο της πόλης Καλαμάτας που καταλαμβάνουν αυτά τα ευμεγέθη σπιτάκια και προλάβατε, αν θέλετε, λίγο και την ερώτηση του ακροατή που μας έθεσε μόλις πριν από λίγο. Υπάρχει πολεοδομική άδεια για την τοποθέτηση αυτών των οικίσκων? Όταν λέει πολεοδομία, κυνηγάει τον κάθε ιδιοκτήτη, τον κάθε μηχανικό, ας πούμε, για μία πέργολα ή για ένα υπόστεγο. Αυτά τα σπιτάκια πώς τοποθετήθηκαν σε κεντρικά σημεία της πόλης?
2: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Το έθιξα και εγώ όταν είπε ο κύριος Δήμαρχος έτσι απλοϊκά, ας τα πάρουν.
0: Ναι.
2: Αυτά τα σπιτάκια έχουν καταλάβει κοινόχρηστο στο χώρο τσάμπα είναι μια στρατηγική που ακολούθησε ο Δήμος Καλαμάτας. Το έχει υποθεί και πιο παλιότερα που άλλα μέλη έχουν θέσει αυτές τις ερωτήσεις και είπε ότι αποφασίσαμε να μην χρεώνουμε κάτι στην εταιρεία. Λοιπόν, άρα έχουν πάρει τσάμπα που ένας πολίτης για να βάλει ένα κοντέινερ έξω από το σπίτι του για να ρίξει μπάζα πληρώνει δεκάδες και εκατοντάδες ευρώ στο Δήμο Καλαμάτας για λίγες ώρες. Για λίγες ώρες, παρακαλώ. Mm-hmm. Για λίγες ώρες. Και ταυτόχρονα ο Δήμος έδωσε, έδωσε και ενέργεια και ρεύμα σε αυτά τα σπιτάκια.
0: Έδωσε και ρεύμα.
2: Το οποίο, έτσι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, τσάμπα και αυτό. Αυτό όλα αυτά πρέπει να συνυπολογιστούν. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Και σίγουρα, γιατί είπαμε ότι τον πίεσαν κάποιες εταιρείες. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να αναλογιστούμε. Mm-hmm. Μήπως προϊόν της πίεσης ήταν αυτό?
0: Και μένω
2: να είναι τσάμπα να... Δηλαδή, καταλάβατε ότι τα νερά δεν τα κάνω εγώ θολά. Είναι θολά.
0: Ναι, ναι.
2: Και αρμοδιότητα του Δημάρχου δεν είναι να παρατηρεί ότι τα νερά είναι θολά, είναι να τα ξεθολώνει.
0: Mm.
2: Εντάξει.
0: Και υπάρχει και ένα άλλο σημείο που εμένα, ας πούμε, τώρα ως παλαιοκομματικό, λίγο με ενοχλεί, το γεγονός δηλαδή ότι υπήρχε μια απόδοση προς τον πολίτη αν, ας πούμε, έβαζε εκεί ένα συγκεκριμένο αριθμό πλαστικών, ένα κουπόνι, μία έκπτωση σε συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ μιας συγκεκριμένης αλυσίδας. Και αυτό επίσης είναι προβληματικό, κατά την άποψή μου, έτσι. Και κρατάω για μένα αυτή τη διαπίστωση.
2: Σίγουρα, κοιτάξτε, το παγόβουνο...
0: Δηλαδή κάπου γίνεται και μια άλλου είδους ανακύκλωση εκτός από την ανακύκλωση των σκουπιδιών.
2: Έτσι, όπως το λέτε. Όπως mm-hmm. το λέτε. Δυστυχώς, η ελαφρότητα με την οποία διαχειρίζεται στη χώρα μας η ανακύκλωση mm-hmm. είναι πρωτοφανής. Η ανακύκλωση στο εξωτερικό είναι ένα μείζον θέμα, το οποίο, σας λέω ξανά, λύνει τα χέρια των Δήμων.
0: Βέβαια, γιατί μειώνει τον όγκο των σκουπιδιών, που είναι το βασικότερο όλο.
2: Το κόστος για τους πολίτες.
0: Ναι.
2: Όλα αυτά τώρα που θέτετε, αυτό το παράδειγμα που είπατε με τα συγκεκριμένα...
0: Είναι πολλά τα ερωτηματικά, δηλαδή, και άλλα μπορώ να βρω.
2: Αυτό που είπατε με τις πολεοδομίες και τις άδειες είναι πάλι πολύ βασικό, γιατί να σας πω κάτι. Μπορεί οποιοδήποτε πολιτικός παράγοντας να διατάζει ό,τι θέλει. Οι υπαλλήλοι όμως έχουν κατά κανόνα κάποιες υποχρεώσεις και κάποιους κανόνες που να λειτουργούν οι υπηρεσίες. Καταλάβατε.
0: Ναι.
2: Δεν μπορούμε να κάνουμε τα στραβά μάτια όπου θέλουμε. Γιατί κάποια στιγμή το μάρμαρο θα το πληρώσουν οι πολίτες σίγουρα, με μαθηματική ακρίβεια. Και να, που δυστυχώς, γινόμαστε αυτόπτες μάρτυρες αυτού του πράγματος. Λοιπόν, πρέπει να σοβαρευτούν οι έχοντας την ευθύνη και να αναλάβουν τις ευθύνες. Και επιτέλους οι πολίτες, αυτό είναι το νούμερο ένα πράγμα που πρέπει να αλλάξει στον Δήμο μας. Οι πολίτες πλέον να εμπιστεύονται τους διοικούντες και να έχουν μια σχέση ειλικρίνειας και όχι μια σχέση λίγους μήνες πριν τις εκλογές να ρίχνουμε λίγο τσιμέντο, να κάνουμε 2-3 χατήρια για να επανεκλεγούμε. Θα πρέπει ένας Δήμος και ένας Δήμαρχος να έχει σχεδιασμό και ορίζοντα σχεδιασμό πάνω από τις εκλογές. Αυτή είναι η υποχρέωση ενός σύγχρονου Ευρωπαϊκού Δήμου.
0: Λοιπόν, μένουμε εδώ, κύριε Χατρινέ. Είναι πολλά τα θέματα που προκύπτουν και με αυτήν την ιστορία, γιατί είναι μια ιστορία που δεν αφορά απλώς και μόνο το πώς διαχειριζόμαστε τα απορρίμματα και αν τα ανακυκλώνουμε ή αν μειώνεται ο όγκος των απορριμμάτων, αφορά και στη διαχείριση του δημόσιου χρήματος, αφορά και στις ευθύνες και τη λογοδοσία της αυτοδιοίκησης.
2: Ακριβώς.
0: Και το πώς οι πολίτες μπορούν να εμπιστεύονται και την αυτοδιοίκηση και τους θεσμούς αυτούς καθεαυτούς. Είναι πολλά τα θέματα, λοιπόν. Πείτε μου.
2: Κύριε Ποτέ, ένα τελευταίο. Δεν θέλω να γίνω μάντης κακών, mm-hmm. αλλά εγώ πιστεύω ότι θα υπάρξουν και άλλα τέτοια προβλήματα με πανελλαδικές μεγάλες προμήθειες πραγμάτων
0: mm-hmm.
2: που έχουν γίνει και στην πόλη μας, mm-hmm. τα οποία πραγματικά δεν λύνουν προβλήματα για τον πολίτη, απλά τέλος πάντων δημιουργούν τέλος πάντων συστήματα τα οποία εκμεταλλεύονται δημόσιο χρήμα. Και το αφήνω εκεί αυτό και θα το δούμε σε λίγο.
0: Εδώ θα είμαστε για να τα συζητήσουμε όλα. Ευχαριστώ πολύ για αυτή μας την κουβέντα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
2: Καλή.
0: Ήταν λοιπόν ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Κάλαματα Μετά, του κ. Τζαμουράνη, ο Σπύρος ο Χαντρινός. Και κάπου εδώ θα πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή μας. Υπερβήκαμε λίγο το χρόνο. 10:06 πρώτα λεπτά η ώρα. Σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί με ένα δελτίο μεσνιακών ειδήσεων και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας από αυτήν εδώ την εκπομπή για αύριο, λίγο μετά τις 9. Ευχές για ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας.
3: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
4: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνή, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας μέρα αγαπητοί ακροατές, 10 και 9 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων, στο μικρόφωνο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου Κωνσταντίνος Νιάρχος. Υπό έλεγχο και αφού έκαψε μόλις 2 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης, στέθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες γύρω στις 11 το πρωί μεταξύ Νεοχωρίου και Μήλα στο Δήμο Ιχαλίας. Η μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων που έγινε απέτρεψε τα χειρότερα και έτσι οι πυροσβέστες και με τη συνδρομή εναέριων μέσων πρόλαβαν τη φωτιά στην έναρξή της και απετράπη η επέκτασή της. Παρέμβαση σχετικά με το ζήτημα της δύσκολης έβρεσης φοιτητικής στέγης στην Καλαμάτα και από την Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων των Μαθητών των Σχολείων της πόλης μας. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται πως οι φοιτητές που έρχονται στην Καλαμάτα δεν είναι απλώς ένας αριθμός ούτε πορτοφόλια που κινούν την τοπική οικονομία. Είναι νέα παιδιά, τα παιδιά κάποιων άλλων οικογενειών που στην πλειονότητά τους κάνουν μεγάλες θυσίες για να μπορέσουν να τους προσφέρουν το δικαίωμα στη μόρφωση. Είναι γονείς που στερούνται, που αγωνιούν και που πολλές φορές βλέπουν τα παιδιά τους να αναγκάζονται να εργαστούν παράλληλα με τις σπουδές τους προκειμένου να συμβάλλουν στα έξοδα διαβίωσής τους. Η Ένωση προτείνει ανάπτυξη και ενίσχυση των δωρεάν φοιτητικών εστιών, ώστε όσο το δυνατόν περισσότεροι φοιτητές να μπορούν να στεγάζονται σε αξιοπρεπείς συνθήκες, μέτρα για τον περιορισμό της ανεξέλεγκτης αύξησης των ενοικίων και προστασία των οικογενειών με φοιτητές, ώστε να ανταποκριθούν στο κόστος των σπουδών, αύξηση του στεγαστικού επιδόματος και μηνιαία καταβολή του και εξασφάλιση όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων για μια βιώσιμη φοιτητική ζωή. Δωρεάν ζήτηση, δωρεάν μεταφορά και δωρεάν διαδίκτυο. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού δημοσιεύθηκε η νέα πρόσκληση του προγράμματος Πελοπόννησος 2021-2027 συνολικού προϋπολογισμού 9 εκατομμυρίων ευρώ για την υποβολή προτάσεων που αφορούν στην κατασκευή και αναβάθμιση οδικών αξώνων με στόχο τη βελτίωση της συνδεσιμότητας και της οδικής ασφάλειας σε ολόκληρη την περιφέρεια. Η σχετική πρόσκληση απευθύνεται στην περιφέρεια Πελοποννήσου ως δικαιούχου και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Στόχος της δράσης είναι η αναβάθμιση σημαντικών τμήματων του περιφερειακού οδικού δικτύου, ώστε να ενισχυθεί η πρόσβαση των πολιτών, να βελτιωθεί η σύνδεση των παραγωγικών και τουριστικών περιοχών με το εθνικό οδικό δίκτυο και να αυξηθεί το επίπεδο οδικής ασφάλειας. Στην κυκλοφορία παραδόθηκαν χθες οι αναπλασμένες οδοί Ανδρέα Σκιά, Βαλαωρίτου και Αναγνωσταρά έως τη συμβολή με την οδό Γεωργούλη στο κέντρο της Καλαμάτας. Στο σημείο που εκτελούν οι εργασίες βρέθηκε ο Δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, συνοδευόμενος από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Βασίλη Κουτραφούριο, που και ενημερώθηκε για την πορεία του έργου καθώς και τα χρονοδιαγράμματα που αφορούν το αμέσως επόμενο τμήμα της οδού Αναγνωσταρά. Να σημειωθεί ότι οι εργασίες στο επόμενο τμήμα του δρόμου θα κινήσουν και πάλι αμέσως μετά τις εκδηλώσεις για τη Λευκή Νύχτα τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου. Ξεκίνησαν οι εργασίες αναβάθμισης στα αποδυτήρια και τους χώρους υγιεινής του κοινού στο κλειστό γυμναστήριο της παραλίας με στόχο τη βελτίωση των υποδομών και την αναβάθμιση των συνθήκων χρήσης της συγκεκριμένης αθλητικής εγκατάστασης. Οι εργασίες υλοποιούνται από τα συνεργεία αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας. Να σημειωθεί ότι το επόμενο διάστημα προγραμματίζονται να ακολουθήσουν και άλλες σημαντικές παρεμβάσεις τόσο στο κλειστό γυμναστήριο της παραλίας όσο και σε άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις της πόλης με στόχο όλες οι υποδομές να είναι πλήρως έτοιμες να υποδεχθούν τους αθλούμενους και τα αθλητικά σωματεία εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Συνάντηση με εκπροσώπους του Περιφερειακού Τμήματος Καλαμάτας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού είχε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός στην Τρίπολη, στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας, στην Καλαμάτα, στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν η δράση και οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσει το Περιφερειακό Τμήμα Καλαμάτας, καθώς και οι δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας με την Περιφέρεια Πελοποννήσου σε τομείς κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντισμού και υποστήριξης των πολιτών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σημαντική παρουσία των εθελοντών και εθελοντριών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και στη συνεισφορά του σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης αλλά και σε δράσεις πρόληψης, ενημέρωσης και κοινωνικής προσφοράς. Θερμοκρασίες μέχρι τους 38 βαθμούς και σχετική ενίσχυση των βορειοδυτικών ανέμων το μεσημέρι και το απόγευμα σήμερα στην περιοχή μας. Λίγες νεφώσεις αρχικά και έθριο καιρό αργότερα, υψηλές θερμοκρασίες μέχρι τους 39 βαθμούς και κυρίως νότιους ασθενείς ανέμους αναμένουν οι μετεωρολόγοι για αύριο Παρασκευή. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 10 και 16 πρώτα λεπτά. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί ακροατές. Καλή σας ημέρα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγακύκλους στα FM.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.

0: σου, Δήμαρχε! Κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης!
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Στοπ στη βία. Στοπ στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο SOS 15900@isotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
5: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τη νέα πλατφόρμα των αγροτικών, των αγροτών για τη διαχείριση των επιδοτήσεων παρουσίασε πριν από λίγο από την ΑΔΕΟ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η πολιτεία θα στηρίξει όλους όσους επλήγησαν από τη φωτιά που κατέκαψε περιοχές της Δυτικής Αττικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Όπως ανέφερε στο Earth News Radio, η ταχύτητα με την οποία θα αποζημιωθεί ο κάθε πολίτης έχει να κάνει με το πόσο γρήγορα θα καταθέσει το απαιτούμενο έγγραφο. Με κάθε αυτοψία θα παραλαμβάνει ένα έντυπο με πληροφορίες για τα βήματα τα οποία απαιτούνται και τα έγγραφα τα οποία θα πρέπει να προσκομίσει. Ο Υφυπουργός εξήγησε επίσης ότι για τα σπίτια που είναι ολοσχερώς κατεστραμμένα η αποζημίωση ανέρχεται έως 1.000 ευρώ το τετραγωνικό, τα οποία δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα 150 τετραγωνικά. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, το ίδιο ισχύει και για τις κτηριακές υποδομές, αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με εξοπλισμούς και μηχανήματα προβλέπεται αποζημίωση του 70% της ζημιάς. Ολοκληρώνονται οι αυτοψίες στο Πόρτο Γερμενό και σύμφωνα με τον κύριο Κατσαφάδο, οι 11 τριμελείς επιτροπές που θα σκανάρουν την περιοχή θα ξαναπάνε όποτε του ζητηθεί. Υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο συνεργασίας και συγκεκριμένες υποχρεώσεις, τις οποίες αναλαμβάνουν Δήμοι και Περιφέρειες, αλλά και περιθώριο βελτίωσης, και αυτό θα γίνει, σημείωσε ο κύριος Κατσαφάδος. Για τις οικογένειες που έχασαν τους ανθρώπους τους, διευκρίνησε ότι υπάρχει συγκεκριμένη πρόνοια και τα μέτρα θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα. Η χώρα έχει δύο κεκτημένα. Από το 2019 υπάρχει συνεκτικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, ακούει στο όνομα της πρόληψης και της αποκατάστασης, ούτως ώστε να επανέλθει όσο το δυνατόν γρηγορότερα η κανονικότητα στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί. Αυτό δεν υπήρχε κατά το παρελθόν, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Κατσαφάδος. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική Βιωτία και Εύβοια. Χωρίς ρεύμα παραμένουν περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Σάρτας μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης και οι εργασίες για τη σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Νέα σελίδα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου. Ο γαλλικός κολοσσός Meridiam αναλαμβάνει πλειοψηφική συμμετοχή στην εταιρεία που έχει συσταθεί για την ανάπτυξη και τη χρηματοδότηση του έργου. Για ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα της χώρας, κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός, σημείωσε ακόμα το έργο έρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και διευκολύνει την εισαγωγή στο δίκτυο περισσότερης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και έτσι ενισχύει συνολικά την ενεργειακή ανθεκτικότητα της Ευρώπης. Σήμερα αναμένεται στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία. Αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα και στη συνέχεια στον ανακριτή. Παρά την πρόοδο που καταγράφηκε στον 7ο γύρο των άμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ στη Ρώμη υπό αμερικανική αιγίδα, η τελευταία συνεδρίαση ολοκληρώθηκε ευνηδιαστικά πριν από την προγραμματισμένη ώρα λήξης τους, προκαλώντας αντικρουόμενες ερμηνείες σχετικά με τους λόγους της διακοπής.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και ισχυρό μελτέμι, τοπικά ως 7 αμποφόρ στο Αιγαίο, 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
4: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
5: Μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

0: Εδώ είμαστε. Ξεκινάει η αθλητική σας ενημέρωση. Σήμερα, 5η, 6η, τα Τρίπολη, τεχνική που μας βγάζουν. Έτσι, σωτηρία, σωτία.
1: Κύρεσαι.
2: Όχι, σωτηρία.

αυτό ορίστηκε κανονικά το παιχνίδι στο δημοτικό στάδιο Τρικάλων, το ΑΟ Τρίκαλα ΑΕΛ. Είναι Θεσσαλικό ντέρμπι, αλλά η ΑΕΛ είναι μια κατηγορία πάνω. Ο ΑΟ Τρίκαλα θα δώσει τη μάχη για να συνεχίσει στη δεύτερη φάση του κυπέλου, χωρίς να σημαίνει κάτι αυτό. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν σήμερα. Δεν ξέρω αν προλάβουμε μέσα στην εκπομπή, δύσκολο το βλέπω, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Να ανακοινωθούν οι μέρες, οι ώρες και οι έδρες της δεύτερης φάσης του κυπέλου. Υπάρχει ερωτηματικό για την έδρα που θα παίξει Μαύρη Θύελλα. Θα τα πούμε αυτά στο κομμάτι της ενημέρωσής σας για την Καλαμάτα, την ομάδα που θα παίξει και κύπελο αλλά και πρωτάθλημα στη Super League 1. Το κύπελο είναι ενιαίο βέβαια. Και να πούμε ότι ανακοίνωσε και έναν παίκτη ακόμα η Καλαμάτα από χθες, τη 17η μεταγραφή της, έναν Πολωνό επιθετικό. Θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια.

Θα ξεκινήσουμε μετά του Αστέρα Άκτορ. Όπως είπαμε και στην εισαγωγή μας, διπλή προπόνηση σήμερα μετά το ρεπό και την επιστροφή εχθές, με μία προπόνηση σήμερα διπλή και αύριο φιλικό παιχνίδι. Αύριο Παρασκευή 8 η ώρα με τον Πύργο στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, με είσοδο 5 ευρώ, γενική είσοδος, στα 5 ευρώ το εισιτήριο, που μπορεί κάποιος να το προμηθευτεί από τις 6 η ώρα στα εκδοτήρια της Θύρας 3. Θύρα 3, εκεί στο εκδοτήριο μόνο μπορεί κάποιος να πάρει το εισιτήριο του αύριο Παρασκευή από τις 6 η ώρα μέχρι και τις 8 που θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Δίνει 5 ευρώ, μπαίνει και παρακολουθεί το φιλικό παιχνίδι Αστέρας Άκτορ με τον Πύργο, τον Νεοφώτιστο Πύργο, που προσπαθεί έτσι να μπει στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο και να επιστρέψει και η ομάδα του Πύργου μετά από πολλά πολλά χρόνια. Κάποιοι το προσωμιάζουν και τον αναφέρουν σαν την ομάδα του Πανηλιακού, ότι πάει να κάνει μια καινούργια έτσι ομάδα που θα μοιάζει με τον Πανηλιακό και θα ζήσει δόξα.

αντικειμενικά. Όταν εμπλέκεται κάποιος δικός σου, εσύ από εκείνο, από το άλλο, δεν είσαι αντικειμενικός, δυστυχώς, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Και ειδικά στο ποδόσφαιρο που το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Να θέλω να το κάνω εγωιστικό, να πω το ξέρω. Βάζω το ξέρουμε. Έτσι, βάζω το ξέρουμε. Το ξέρω, δεν θα το βάλω, θα το πω εγώ ποτέ αυτό. I

Ο Αστέρας λοιπόν προετοιμάζεται για το αυριανό φιλικό. Βέβαια δεν είναι η στόχευση στο να κερδίσει το φιλικό, είναι να πάρουν χρόνο συμμετοχής όλοι, να είναι έτσι πιο φρέσκοι. Άσχετα αν σήμερα γίνεται διπλή προπόνηση, καμία σχέση. Λογικά θα παίξουν όλοι από ένα ημίχρονο, λέω εγώ, γιατί είναι ομάδα Β' κατηγορίας ο Πύργος, Super League 2. Η στόχευση κεντρική για τον Αστέρα Άκτορ είναι το παιχνίδι κυπέλου με τον Λεβαδιακό στη Λιβαδιά εκτός έδρας. Ένα Λεβαδιακό που βλέπω ότι ενισχύεται. Δεν ξέρω βέβαια αν προλάβει ο Λεβαδιακός τα τελευταία αποκτήματα να τα χρησιμοποιήσει στο παιχνίδι κυπέλου με τον Αστέρα Άκτορ, γιατί ο Αστέρας Άκτορ σε αυτό έχει προβάδισμα. Είναι πιο μπροστά γιατί έχει τους παίκτες στην προετοιμασία, τους είχε και στα φιλικά. Είχαν ολοκληρωθεί οι κινήσεις και οι μεταγραφές του Αστέρα. Παίκτησε τον Μπάλντε, ο Λεβαδιακός, δανεικό από τον ΠΑΟΚ. Πήρε τον Χουάν Μπαουζά, αργεντινό μεσοεπιθετικό. Ανακοίνωσε τον Ισραηλινό τερματοφύλακα Νίβ Ελιάση. Τον Γκρεγόριο Ροντρίγκες, και αυτός έχει ανακοινωθεί επίσημα. Είναι οι τελευταίες μεταγραφές μαζεμένες για την ομάδα του Λεβαδιακού. Ο αργεντινός εξτρέμου είναι ο Γκρεγόριο Ροντρίγκες, που είναι επίσημα πλέον ποδοσφαιριστής του Λεβαδιακού, ενώ είχε ανακοινώσει και το τέλος Ιουλίου τον Μόουζες Ντέιβιντ Κομπνάν, έναν ποδοσφαιριστή που τον απέκτησε ο Λεβαδιακός και ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του. Είναι από την Νιγηρία, εξτρέμ, δεξί εξτρέμ, Νιγηριανός. Ήταν στην Κράσνονταρ και έπαιξε 16 παιχνίδια, πέτυχε 2 γκολ και 1 assist. Δεν είχε πολύ μεγάλη παρουσία στην Κράσνονταρ, αλλά έκριναν ότι είναι ένας παίκτης που μπορεί να βοηθήσει το Λεβαδιακό. 23χρονος δεξιός winger από την Νιγηρία, ο Μόουζες Ντέιβιντ Κοπνάν.

Είπαμε για το φιλικό λοιπόν το αυριανό του Αστέρα Άκτορ με τον Πύργο εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, 8 η ώρα είναι η έναρξη, ωραία, πολύ καλή ώρα, θα πέσει και ο ήλιος, θα έχει αρχίσει έτσι λίγο να δροσίζει, γιατί νωρίτερα και σήμερα κάνει πάρα πολύ ζέστη γενικά εδώ στην Τρίπολη, και σίγουρα και αύριο δεν θα είναι καλύτερες συνθήκες όσο αφορά τη ζέστη. Άρα με την έναρξη 8 η ώρα του φιλικού αγώνα θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Σίγουρα όσοι έχετε έτσι αγωνία, θέλετε να δείτε τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, να πω αυτό εγώ. Το νέο Αστέρα όμως γενικά που θέλουν να φτιάξουν και να χτίσουν οι άνθρωποι της ομάδας, μπορείτε να πάτε αύριο στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης να παρακολουθήσετε την αναμέτρηση που θα ξεκινήσει 8 η ώρα, 5 ευρώ γενική είσοδος, το εισιτήριο που μπορεί να το πάρει κάποιος από τα εκδοτήρια της Θύρας 3 από τις 6 ώρα μέχρι και την έναρξη του αγώνα 8. Φιλικά λοιπόν παιχνίδια, όπως θα δώσει και η ΚΑΠΑ 19, μάλιστα το Σάββατο η ΚΑΠΑ 19 θα πάει να παίξει στο

ο Άστρος στο δημοτικό γήπεδο με τον Πανθυριατικό που έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του για τη Γάμα Εθνική. Θυμίζουμε, ο Πανθυριατικός θα παίξει στη Γάμα Εθνική φέτος, αφού οι πρωταθλητές απευθείας παίζουν Γάμα Εθνική, ενώ από την επόμενη σεζόν οι πρωταθλητές των ενώσεων θα παίζουν αγώνες μπαράζ για να ανέβουν στη Γάμα Εθνική. Το εκμεταλλεύτηκε σε εισαγωγικά ο Πανθυριατικός αυτό, βρίσκεται στη Γάμα Εθνική, προσπαθεί εκεί να φτιάξει μια ομάδα που θα είναι ανταγωνιστική και θα δώσει ένα φιλικό παιχνίδι με την ΚΑΠΑ 19 του Αστέρα στο Άστρο, στο δημοτικό γήπεδο, ενώ η ΚΑΠΑ 17 θα πάει στη Μεσσηνία, στο γήπεδο του Μεσσηνιακού, να παίξει στην Καλαμάτα δηλαδή, με την αντίστοιχη ΚΑΠΑ 17 της Μαύρης Θύελλας, της Καλαμάτας, και αυτό το μάτς θα γίνει Σάββατο. Πάμε σε ένα μικρό διαλυματάκι και επιστρέφουμε.

0: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
4: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
7: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωσης. Η ώρα είναι 11 και 36 πρώτα λεπτά. Είναι 5η 6 Αυγούστου του 2026, τη μεταμόρφωση του Σωτήρος, και είμαστε μαζί για την συνέχεια της αθλητικής σας ενημέρωσης. Μεταμόρφωση του Σωτήρος, λοιπόν, που γιορτάζουν, να πούμε πάλι, ο Σωτήρης, η Σωτηρία, ο Σώτος, ο Σώτης, η Ευμορφία και η Μορφούλα σήμερα 6 Αυγούστου, ημέρα Πέμπτη. Να δούμε τα του Αστέρα Άκτορ και να κλείσουμε με την πρώτη ομάδα, λέγοντας για τα φιλικά παιχνίδια. Αύριο για τον Αστέρα Άκτορ μιλάμε, την πρώτη ομάδα. Θα γίνει το φιλικό με τον Πύργο εδώ στις 8 η ώρα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Θα τελειώσει και το Σάββατο, την επόμενη μέρα, 8 Αυγούστου, στις 7.30 θα παίξει άλλο ένα φιλικό παιχνίδι ο Αστέρας Άκτορ. Όμως θα είναι μεταξύ των δύο ομάδων, του Αστέρα Άκτορ της πρώτης ομάδας και του Αστέρα Άκτορ της Β' ομάδας. Ο Αστέρας Β' λοιπόν θα αντιμετωπίσει τον Αστέρα Άκτορ, την πρώτη ομάδα, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. 7.30 το Σάββατο θα γίνει αυτό το παιχνίδι, το εσωτερικού, μεταξύ των δύο ομάδων του Αστέρα, στις 7.30, ενώ η πρόβα Generale, αν μπορούμε να την πούμε έτσι, για να δούμε πλέον πού θα έχει καταλήξει και το τεχνικό επιτελείο και ποια θα είναι η εντεκάδα, ποιος θα είναι ο ρόλος του καθενός και πώς σκέφτεται ο προπονητής και οι συνεργάτες του να είναι ο φετινός Αστέρας, θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια, τα οριστικά, στο πιο δυνατό φιλικό παιχνίδι που θα έχει δώσει μέχρι τώρα ο Αστέρας Άκτορ, και αυτό θα συμβεί στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8 η ώρα το βράδυ. Ο Αστέρας Άκτορ θα υποδεχθεί την ΑΕΚ Λάρνακας, 8 η ώρα το βράδυ λοιπόν Τετάρτη, την επόμενη εβδομάδα, την Τετάρτη δηλαδή 12 Αυγούστου 8 η ώρα θα υποδεχθεί στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης την ΑΕΚ Λάρνακας ο Αστέρας Άκτορ, και αυτό θα είναι το πιο δυνατό και το πιο ουσιαστικό τεστ στα φιλικά παιχνίδια. Η ομάδα της Κύπρου που είναι πολύ καλή, είναι ανταγωνιστική, και σίγουρα γι' αυτό αναφέρουμε ότι θα είναι το πιο δυνατό τεστ. Η ΑΕΚ Λάρνακας που τελείωσε δεύτερη την περσινή χρονιά στο πρωτάθλημα της Κύπρου, πίσω από την Ομόνια Λευκωσίας, και σίγουρα δεν είναι εύκολος αντίπαλος, είναι... παίζει Ευρώπη, είναι στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και τα λοιπά και τα λοιπά, έτσι.

Συνεχίζουμε. Πάμε να δούμε τώρα τα νέα της Μαύρης Θύελλας, της Καλαμάτας, όπου χθες ανακοίνωσε έναν ακόμη παίκτη. Έναν ακόμη παίκτη λοιπόν ανακοίνωσε η Καλαμάτα. Πρόκειται για έναν επιθετικό, και όταν λέμε επιθετικό μιλάμε για τον Πολωνό επιθετικό Ντάβιντ Κουρμινόφσκι. Ντάβιντ Κουρμινόφσκι είναι το όνομα του Πολωνού επιθετικού. Το ανακοίνωσε επίσημα εχθές και είναι η 17η μεταγραφή για την ομάδα της Καλαμάτας. Πολλοί παίκτες, νέα ομάδα, νέος προπονητής, όλα καινούργια στην παρουσία που περιμένουμε όλοι με μεγάλη αγωνία στην κορυφαία κατηγορία της Μαύρης Θύελλας.

Η μαύρη θύελλα που ανακοίνωσε χθες τον Ντάβιντ Κουρμινόφσκι, και συγκεκριμένα η ανακοίνωσή της λέει ότι το χτίσιμο του ρόστερ της μαύρης θύελλας μπαίνει στην τελική ευθεία, με τον Ντάβιντ Κουρμινόφσκι να αποτελεί το πιο πρόσφατο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας μας. Άρα δεν το κλείνει το θέμα, αφού είναι η επίσημη ανακοίνωση αυτή της ΠΑΕ Καλαμάτα, να πει ότι ολοκληρώθηκαν οι μεταγραφές. Πάντα αφήνει σε ανοιχτό ένα ενδεχόμενο βέβαια. Ο 27χρονος Πολωνός συνεχίζει η ανακοίνωση της ΠΑΕ Καλαμάτα. Πολωνός επιθετικός έρχεται να προσθέσει εμπειρία, ποιότητα και αποδεδειγμένη εκτελεστική δυνότητα στην γραμμή κρούσης. Ο Κουρμινόφσκι έχει διαγράψει μια αξιόλογη πορεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, ξεχωρίζοντας για την εκτελεστική του δυνότητα, την παρουσία του μέσα στην περιοχή και την αποτελεσματικότητά του στο σκοράρισμα. Μέχρι σήμερα αριθμεί περισσότερα από 120 γκολ στην επαγγελματική του καριέρα, επίδοση που αποτυπώνει τη συνέπειά του στο σκοράρισμα και την ικανότητά του να κάνει τη διαφορά στα κρίσιμα σημεία των αγώνων. Μην πλατιάζουμε κι άλλο κι εμείς, να δούμε σε ποιες ομάδες έχει παίξει. Έχει παίξει στη Λέχια Γκντάνσκ, στη Ζεγκέμπλιε Λούμπιν, τη Λεχ Πόζναν, τη Ζίλινα, τη Μιχάλοβετς, την Άρχους, και έχει αρκετές εμπειρίες σε ανταγωνιστικά πρωταθλήματα, και η οικογένεια της Μαύρης Θύελλας καροσορίζει, τελειώνοντας η ανακοίνωση, τον Ντάβιντ Κουρμινόφσκι. Του εύχεται υγεία, πολλές επιτυχίες και πολύ περισσότερα γκολ με τα μελανόλευκα. Έτσι τελειώνει η ανακοίνωση της ΠΑΕ Καλαμάτα για τον Πολωνό επιθετικό. Έχει πολλά όπλα πλέον στα χέρια του ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, και να δούμε πώς θα παρουσιαστεί η Καλαμάτα τη φετινή χρονιά. Αρχίζει γενομένης από το κύπελο, και το κύπελο είναι ένα θέμα για την Καλαμάτα, γιατί δεν ξέρει σε ποιο γήπεδο θα παίξει με τον Πανετολικό. Δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει το μάτς εδώ στην Τρίπολη, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, όπως δείχνουν τα πράγματα. Μέχρι να οριστικοποιηθεί δεν μπορούμε να πούμε κάτι διαφορετικό, είναι θετικό ή αρνητικό, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό είναι ότι δεν θα παίξει εδώ στην έδρα του Αστέρα Άκτορ, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση των εδρών, τις ομάδες που θα παίξουν και έχουν πρόβλημα με το γήπεδό τους, για να μπορέσουμε να πούμε και σε εσάς και να μάθετε κι εσείς που θα διεξαχθεί η αναμέτρηση του αγώνα για το κύπελο της δεύτερης φάσης Καλαμάτα Πανετολικός. Ενώ είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό αυτό με το γήπεδο, που δεν μπορεί η Καλαμάτα να ξέρει αν θα παίξει στο Αστέρα εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ή κάπου αλλού. Το πιο πιθανό είναι να παίξει κάπου αλλού, όχι εδώ, το μεγαλύτερο ποσοστό. Άρα το περιμένει αυτό για να προγραμματίσει τη συνέχεια και την προετοιμασία της η ομάδα της Καλαμάτας. Περιμένουμε σήμερα πάντως να ανακοινωθούν οι ημερομηνίες, οι ημέρες και οι ώρες και οι έδρες της δεύτερης φάσης του κυπέλου. Και αυτό είναι ένα θέμα που μάλλον σήμερα θα το ξέρουμε και θα οριστικοποιηθεί. Πάμε να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις από ομάδες της Super League 1, πέρα από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων, που θα σταθούμε βέβαια στον ΠΑΟΚ, να δούμε πώς σκέφτεται σήμερα ο Λύση, ο προπονητής, να παρατάξει τον ΠΑΟΚ, αν και δεν είναι πολλές έτσι οι αλλαγές που σκέφτεται να κάνει. Βλέπω ότι η ΑΕΚ ψάχνει και ζητάει αριστερό μπακ. Δεν καίγεται, αλλά αν κλείσει, βρει μια περίπτωση, θα πάρει παίκτη στην αριστερή πλευρά σαν βασικό αριστερό μπακ. Ο Στρεφέτσα έφυγε από τον Ολυμπιακό, επέστρεψε στην Παλέρμο, στην Ιταλία θα συνεχίσει λοιπόν ο Στρεφέτσα την ποδοσφαιρική του καριέρα. Η ΑΕΚ κοντράρεται όχι μόνο που θέλει αριστερό μπακ, θέλει και τον Κέρβιν Αριάγκα, και αυτόν τον παίκτη τον θέλει και η Θέλτα. Και η ΑΕΚ θέλει να τον φέρει
στην Ελλάδα, τον 28χρονο χαφ, και είναι στη Λεβάντε, ανήκει, τον θέλει και η Θέλτα, και η ΑΕΚ, επειδή περιμένει τις ευρωπαϊκές μάχες που θα δώσει για να μπει στη League Phase του Champions League, και αυτός είναι ο μεγάλος στόχος, θα παίξει είτε με την Καϊράτ είτε με τη Λεύσκη Σόφιας, για να καταφέρει, αν ξεπεράσει το εμπόδιο αυτό, να παίξει σε League Phase η ΑΕΚ. Θέλει να ενισχυθεί, και ο μέσος που έχει εστιάσει αυτή την περίοδο είναι ο Kevin Arriaga. Είναι ένας 28χρονος χαφ που ανήκει στη Λεβάντε. Είναι από την Ονδούρα η καταγωγή του, και βασικός βέβαια με την εθνική ομάδα της χώρας του. Έχει πολύ καλή παρουσία με τη Λεβάντε, τον θέλει και η Θέλτα. Θα δούμε τώρα αν καταλήξει να τον πάρει η ΑΕΚ το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Πάντως δεν σταματάνε οι μεταγραφές της ΑΕΚ με συγκεκριμένη στόχευση και επιλογές. Πάμε τώρα και στον Άρη. Ο Άρης που έπαιξε ένα φιλικό με τον Πανθρακικό χθες, εντάξει, Πανθρακικός Β' κατηγορία, πέτυχε 5 γκολ, 5-1. Έχει ένα θέμα όμως ο Άρης με τραυματία παίκτη, τον Κουαμέ, και θα μείνει αρκετό διάστημα με τη φλάση που έχει πάθει εκτός. Αυτό είναι καλό για την Καλαμάτα, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν θα προλάβει, αφού αν είναι όντως βαρύς ο τραυματισμός, δεν θα παίξει με την Καλαμάτα, με τον Όφη, με την ΑΕΚ, αλλά και στο κύπελο με την Αναγέννηση Καρδίτσα. Θα χάσει 4 παιχνίδια δηλαδή ο επιθετικός, ο Κριστιαν Κουαμέ, ο Ιβοριανός, που έπαθε βαριά θλάση από ό,τι διαβάζω εδώ, στον δικέφαλο. Θα μείνει εκτός για αρκετό καιρό μέχρι να επανέλθει. Πάντως αυτό είναι θετικό για την Καλαμάτα, που δεν θα έχει τον Κουαμέ, ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής που έχει βοηθήσει πολύ τον Άρη. Βλέπω και ένα σενάριο ότι πιθανή επιστροφή Μανού Γκαρσία στον Άρη, που τον είχε πωλήσει, αλλά μάλλον μπορεί να έχουμε επιστροφή. Δύσκολο, αλλά όχι αδύνατο. Και βλέπω και κίνηση σεβασμού από τους οπαδούς της Άντερλεχτ για τα παιδιά που χάθηκαν στη Ρουμανία. Αντιπροσωπεία του παλαιότερου συνδέσμου οπαδών της Άντερλεχτ κατέθεσε στεφάνι στη μνήμη των φίλων του ΠΑΟΚ στην Τούμπα που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα στη Ρουμανία. Συμβολική κίνηση με ιδιαίτερο βάρος, παραμονή της αναμέτρησης. Δύο μέλη από τον παλαιότερο σύνδεσμο της βελγικής ομάδας τίμησαν τη μνήμη των φίλων του Δικεφάλου που έφυγαν από τη ζωή στη Ρουμανία, καταθέτοντας στεφάνι εκεί στο γήπεδο της Τούμπας. Μάλιστα, και αυτά είναι από τα καλύτερα που συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο, γιατί τα κατακρίνουμε τα περισσότερα οπαδικά και όλα αυτά, αλλά συμβαίνουν και ωραίες στιγμές. Βέβαια δεν μπορείτε να ξεπεραστεί ποτέ αυτό το συγκλονιστικό συμβάν που συνέβη στην ομάδα του ΠΑΟΚ, στο ταξίδι των φίλων της ομάδας της Θεσσαλονίκης για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας. Βλέπω ότι έχουμε ένα φιλικό αυτή την ώρα ζωντανό, ζωντανά δηλαδή, που διεξάγεται αυτή την ώρα. Ο Ατρόμητος παίζει με την ΑΕΛ Μεσού, και υπάρχει και live streaming από το YouTube. Δεν ξέρω πόσο είναι, για να δω, ρίξω μια ματιά να δω τι λέει το Ατρόμητος με την ΑΕΛ Μεσού, το φιλικό παιχνίδι που παίζουν οι δύο ομάδες αυτή την ώρα. Μάλλον όχι, δεν είναι τώρα, είναι το απόγευμα και θα το δείξει, έκανα λάθος εγώ, συγγνώμη, απλά έγραφε live streaming και νόμιζα ότι είναι τώρα και έπαιζαν αυτή την ώρα. Όχι, θα το δούμε live streaming στο YouTube του Ατρόμητου στις 7 η ώρα το απόγευμα σήμερα, αυτό το φιλικό παιχνίδι του Ατρόμητου με την ΑΕΛ Μεσού. Και πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό, να μας πει ο Γιώργος Γαλανός γιατί ο Παναθηναϊκός έβαλε τον εαυτό του από νωρίς στα βάσανα, πήγε να το βάλει στο προηγούμενο παιχνίδι με την Μπάξη, δεν το κατάφερε αυτό σε εισαγωγικά, το κατάφερε εν μέρη εχθές να βάλει τον εαυτό του και την ομάδα σε βάσανα. Πολύ σοβαρό πρόβλημα στην άμυνα, πολύ σοβαρό πρόβλημα στο κέντρο, πολύ σοβαρό πρόβλημα στην επίθεση. Άρα που δεν έχει πρόβλημα, δεν υπάρχει κομμάτι να μην έχει τερματοφύλακα. Ας μην το σχολιάσουμε καλύτερα. Έτσι, τι. Αυτά που έχουμε δει μέχρι στιγμής. Δεν είναι Παναθηναϊκός αυτός. Λέει, έλειπαν πολλοί, έκαναν ένα. Συγγνώμη, τι κάνατε εκεί πέρα τόσες μεταγραφές? Τι κάνατε όλη την προετοιμασία?
Έχετε, ξέρετε ότι δεν μπορεί να κάνει λάθος η ομάδα, να χάσει παιχνίδι δηλαδή και να αποκλειστεί, γιατί δεν έχει συνέχεια στην Ευρώπη. Αν δεν συνεχίσει στην Ευρώπη, όλο αυτό το οικοδόμημα θα γκρεμιστεί πολύ νωρίς, αρχίσει η μουρμούρα, η γκρίνια, δεν θα υπάρχουν χρήματα γιατί δεν θα πάρει από τα τηλεοπτικά και από την παρουσία στη League Face, από όλα αυτά, το ένα το άλλο, οι παίκτες ήρθαν για να παίξουν και ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και απέναντι σε μια ΤΣΣΚΑ 1948, μια ομάδα της Βουλγαρίας, έπρεπε να χάσεις κιόλας. Και σε ένα ημίχρονο στο δεύτερο, γιατί στο πρώτο κάτι κινήθηκε, κάπως κινήθηκε, σε έβαλες και ωραίο γκολ με τον Γιάγκουσιτς, έβαλες ωραίο γκολ και τον Αντίνο που γύρισε την μπάλα. Αλλά μετά τέλος, δεύτερη ημίχρονο, δεν υπήρχε πουθενά Παναθηναϊκός. Έφτανε μέχρι έξω από την περιοχή και γύρω-γύρω την μπάλα και έκανε ένα γέμισμα και φέρτει από εδώ και φέρτει από εκεί. Παρόλα αυτά, οι Βούλγαροι είχαν και δοκάρι, είχαν και άλλη ευκαιρία να πετύχουν και δεύτερο γκολ. Και θα λες πάλι: ευχαριστώ που δεν έχασες. Όμως δεν τον παίρνει τον Παναθηναϊκό, έστω και αν είναι εκτός έδρας το παιχνίδι, η ρεβάνς στην Σόφια. Αν είναι σοβαρός και αν ενισχυθεί, δεν είναι φόβητρο αυτή η ομάδα. Δεν είναι φόβητρο αυτή η ομάδα. Χάνουμε συνέχεια βαθμούς σε παιχνίδια που θα μπορούσαμε να έχουμε πάει ψηλά στο κυνήγι βαθμών, στην κατάταξη των χωρών στη βαθμολογία της UEFA. Και αυτό είναι δευτερεύον βέβαια, γιατί πρωτεύον είναι να παίρνει πρόκριση ο Παναθηναϊκός, να παίρνουν πρόκριση οι ελληνικές ομάδες όπως και ο Ολυμπιακός. Και βλέπω ότι και ο Νίστρουπ τα έχει χαμένα. Γιατί διαβάζω εδώ στις δηλώσεις του ότι δεν ξέρει γιατί δεχόμαστε, λέει, τόσες αντεπιθέσεις. Γιατί δεν έχεις μπακ. Τα μπακ σου τα έχεις δει. Και οι δύο μπακ σου είναι έξω αριστερά, ο ένας έξω δεξιά, ο άλλος δεν γυρίζουν ποτέ πίσω. Έχεις μπακ ή έχεις εξτρέμ. Αυτό δεν μπορεί να το πει κανείς εκεί. Δεν το βλέπουν. Εμείς το βλέπαμε από την τηλεόραση χθες. Ήταν δεξιά ο Τσάπρας, τέρμα δεξιά, τέρμα αριστερά ο Κυριακόπουλος. Ό,τι πάσα διαγώνια γινόταν στην πλάτη τους, έβγαιναν μόνοι τους από τα πλάγια, και από αριστερά και από δεξιά. Δεν το βλέπαν αυτό. Να γυρίσει ο Αντίνο και έπρεπε από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά ο Πελίστρη. Πόσο άμυνα να παίξουν ο Πελίστρη και ο Αντίνο, να κρίσουν τους χώρους εκεί. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, κύριε Νίστρουπ, που τα ξέρετε όλα και παίζετε ένα περίεργο σύστημα εκεί. Ο μπακ πρέπει να είναι μπακ πρώτα. Και μετά να είναι μπροστά. Αν χρειαστεί να βοηθήσει, να βοηθήσει. Αν δεν έχεις εσύ εξτρέμ και αν δεν μπορείς να κάνεις υπεραριθμία, γιατί υπάρχει αυτός ο όρος. Το ξέρεις, Γιώργο, τον όρο υπεραριθμία? Αν δεν το ξέρεις, όρος τώρα καινούριος αυτά τα τελευταία χρόνια. Να βγάλεις παίκτη παραπάνω δηλαδή. Να βάλεις έναν αντίπαλο στη μέση. Αυτό σημαίνει αυτό. Πρέπει να φέρεις και τα μπάξου συνέχεια και να τα έχεις ψηλά. Δεν μπορεί να έρθει ένας δεύτερος χαφ να πλαισιώσει. Θέλει τρεξίματα από τα χάφη δηλαδή, για να είμαστε συγκεκριμένοι. Θέλει διαδρομές από τους μέσους. Θέλει δουλειά, θέλει τρέξιμο. Δεν αφήνεις τα μπάγια να τα έχεις έξω δεξιά και έξω αριστερά και να τρως τόσες αντιπιθέσεις. Και αναρωτιέσαι γιατί τις τρώνε, ρε Νίστρουπ. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν τους βλέπουν αυτούς τους προπονητές που παρουσιάζονται σαν φιλόσοφοι του ποδοσφαίρου. Από το κακό... Κάτσε, αν αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός, βλέπω να αλλάζει και προπονητή, Γιώργο. Μη γελάς. Δεν το έχεις τίποτα ο Αλαφούζος. Και εσύ, γεια σας. Αν και δεν το βλέπω να αποκλείεται, γιατί δεν είναι καλή ομάδα αυτή. Και αν ο Παναθηναϊκός βάλει και τους υπόλοιπους που είχε και ήρθε και ο Γκαρσία και οι απουσίες που υπήρχαν και ο Ντέσσερς και αυτά να παίξουν έστω κάποια λεπτά, μπορεί να καταφέρει να περάσει και να συνεχίσει. Και θεωρούν εδώ και φοβερό τον Μπένια, βέβαια φοβερός γιατί έπιασε το τετ-α-τετ με τον Ρούσεφ. Γιατί αν έμπαινε τον γκολ εκεί, θα γινόταν 1-2 και μετά θα είχαμε τελειώσει, γιατί το 1-1 είναι 0-0. Δηλαδή πας στα ίσια, ξεκινάει πάλι ένα παιχνίδι από την αρχή και όποιος το κερδίσει συνεχίζει στην Ευρώπη. Αυτά τα ολίγα, αν είναι ολίγα για τον Παναθηναϊκό, σας είπα και τη δική μου άποψη. Αυτά όμως και για σήμερα, θυμίζοντάς σας ότι ο ΠΑΟΚ στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Άντερλεχτ, και δεν είναι εύκολη ομάδα η Άντερλεχτ. Ο ΠΑΟΚ είναι σε καλή κατάσταση βάσει της συνθήκων και προετοιμασίας και τα υπόλοιπα, αλλά η Άντερλεχτ είναι καλή ομάδα και θέλει μεγάλη προσοχή για τον τρίτο προβληματικό γύρο. Είναι το πρώτο παιχνίδι, θέλει να βάλει τις βάσεις στην Τούμπα απόψε το βράδυ στο Open, το ελεύθερο κανάλι το παιχνίδι. Αυτά για σήμερα, 5η 6 Αυγούστου. Να ευχαριστήσουμε όλες και όλους για την ακρόαση. Καλό μεσημέρι, ραντεβού αύριο.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τις εγκαταστάσεις της ΑΔΕΟ που έγινε παρουσία της πλατφόρμας My Agro επισκέφθηκε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έκανε λόγο για μια πολύ σημαντική μέρα για τον πρωτογενή τομέα. Πρόκειται για τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα των αγροτών για τη διαχείριση των επιδοτήσεων, η οποία τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία με στόχο την απλούστευση και τον εξυγχρονισμό της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων. Πρόθεσή μας είναι έως τις 31 Οκτωβρίου να έχουν καταβληθεί αποζημιώσεις και όλες οι υπόλοιπες πληρωμές να ολοκληρωθούν έως τις 30 Νοεμβρίου, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Η απόφασή μας να ενσωματώσουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ δικαιώθηκε λίγους μήνες μετά. Ήταν ένα πολύ σημαντικό βήμα ώστε να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τους πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους με όρους διαφάνειας και δικαιοσύνης, εξήγησε ο Πρωθυπουργός. Η χώρα, πρόσθεσε, δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτο των κυκλωμάτων του βαθαίους κράτους, του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού. Ευχαρίστησε την ΑΔΕ για την τιτάνια προσπάθεια που κατέβαλαν όλοι, προκειμένου οι αποζημιώσεις να καταβληθούν στην ώρα τους και με μεγαλύτερη διαφάνεια. Σήμερα ξεκινά η διαδικασία ενίσχυσης χιλιάδων παραγωγών που υπέστησαν ζημιές εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων. Η ηλεκτρονική εφαρμογή τίθεται σε λειτουργία από σήμερα και θα παραμείνει ανοιχτή ως τις 18 Αυγούστου. Οι αιτήσεις υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας My Business Support. Για τη νέα δυναμική που αποκτά η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μετά την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία που έχει συσταθεί για την ανάπτυξη και χρηματοδότηση του έργου, μίλησε στο Earth News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Αναφέρθηκε στη στρατηγική και γεωπολιτική σημασία του έργου, στα επόμενα βήματα για την υλοποίησή του, καθώς και στην πρώτη ερευνητική γεώτρηση για υδρογονάνθρακες στο βορειοδυτικό Ιόνιο το Φεβρουάριο του 2027. Η υλοποίηση περνά μέσα από την Ευρώπη, όχι από την Τουρκία, είπε με έμφαση ο Υπουργός. Η τεχνογνωσία της, πρόσθεσε, έρχεται να συνδυαστεί με την εμπειρία του ΑΔΜΙΟ, ο οποίος παραμένει στρατηγικός μέτοχος του έργου. Η πολιτεία θα στηρίξει όλους όσους επλήγησαν από τη φωτιά που κατέκαψε περιοχές της Δυτικής Αττικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφέαντος. Όπως ανέφερε στο Earth News Radio, η ταχύτητα με την οποία θα αποζημιωθεί ο κάθε πολίτης έχει να κάνει με το πόσο γρήγορα θα καταθέσει τα απαιτούμενα έγγραφα. Με κάθε αυτοψία θα παραλαμβάνει ένα έντυπο με πληροφορίες για τα βήματα τα οποία απαιτούνται και τα έγγραφα τα οποία πρέπει να προσκομίσει. Ο υφυπουργός εξήγησε επίσης ότι για τα σπίτια που είναι ολοσχερώς κατεστραμμένα η αποζημίωση ανέρχεται μέχρι 1.000 ευρώ το τετραγωνικό για τα κτίσματα, τα οποία δεν θα ξεπερνούν τα 150 τετραγωνικά και η πολιτεία θα αναλάβει το κόστος κατεδάφισης. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, το ίδιο ισχύει για τις κτηριακές υποδομές, αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με εξοπλισμούς και μηχανήματα, προβλέπεται αποζημίωση στο 70% της ζημιάς, ανέφερε. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική Βιωτία και Εύβοια. Συνεργεία της ΔΕΔΙΕ εργάζονται πυροτοδός για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης σε περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Άρτας μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα. Σήμερα αναμένεται στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία. Αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα και στη συνέχεια στον ανακριτή.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και ισχυρό μελτέμι τοπικά ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ερτ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.

0: Όχι, κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Στοπ στη βία. Στοπ στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
5: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

12.1 ψυχραιμία. Συνεντεύξεις, σχόλια, ψύχρεμα και μη, στα μισά της μέρας. Επιμέλεια, παρουσίαση, Μαρία Τομαρά. Μουσική σήματος, Σταμάτης Κραουνάκης.

0: Καλό μεσημέρι. Εδώ είμαστε στα μισά της μέρας και σήμερα την έκτη ημέρα του Αυγούστου. Μεγάλη γιορτή βεβαίως η σημερινή. Είναι η μεταμόρφωση του Σωτήρος και βεβαίως γιορτάζουν, για να νομίζουμε ότι γιορτάζουν μόνο ο Σωτήρης και η Σωτηρία, όχι, γιορτάζουν η Μορφούλα, η Ευμορφία. Και είναι μια γιορτή που και στην περιοχή μας την τιμάμε ιδιαίτερα. Τώρα, εσείς μέχρι τη μία, εδώ, στις γνωστές συχνότητες των FM, 107,2, 104,4. Μας ακούτε σε ολόκληρη τη Μεσσηνία και φυσικά για εκτός εμβέλειας FM επιλέγετε το διαδίκτυο. www.ertkalamatas.gr, μπορείτε να μας βρείτε, μπορείτε να κάνετε μια απλή αναζήτηση για την ΕΡΤ Καλαμάτας, θα σας βγάλει την ΕΡΤ ECO, την πλατφόρμα που μπορείτε να μας ακούτε και άλλες πλατφόρμες βέβαια, όποια εσείς επιλέξετε δεκτό. Θα σας βγάλει τη σελίδα μας την ειδησιογραφική στο ΕΡΤ News, μπορείτε να διαβάσετε όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας και βέβαια θα σας δώσω τη δυνατότητα να συνδεθείτε μαζί μας και στα social media, στο Instagram, στο X και στο Facebook, κάνετε τις παρατηρήσεις σας, κάνετε τις επισημάνσεις σας, στέλνετε τα μηνύματά σας, ό,τι εσείς νομίζετε. Επίσης το κάνετε και στο mail του σταθμού, ertkalamatas@ert.gr. 2 7 21 0 95 300, 2 7 21 0 95 301 είναι οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές. Μια μέρα σαν τη σημερινή που η ιστορία έχει καταγράψει αρκετά γεγονότα ανά τα χρόνια, ξεκινώντας από το 1826, μια θρυλική μάχη στο Χαϊδάρι, όπου ο Γιώργος Καραϊσκάκης νικάει το στρατό του Κιοταχή, τους Τούρκους. Και πάμε μετά σε ένα γεγονός που έχει σημαδέψει την νεότερη ιστορία, 1945, το Enola Gay, το αμερικανικό βομβαρδιστικό, ρίχνει την πρώτη ατομική βόμβα στη Χειροσίμα. Καταστρέφει το μεγαλύτερο μέρος της πόλης, σκοτώνονται 70.000 άνθρωποι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και τις ανακοινώσεις των Αμερικανών αυτά. Και βέβαια συνεχίζεται και μετά την ρήψη της ατομικής βόμβας, αυτός ο όλεθρος του πυρηνικού πολέμου. 1961 έχουμε μία παράσταση θρυλική. Αποθεώνεται στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου η Μίδια, η Μαρία Κάλλας δηλαδή, στον ρόλο της Μίδιας, από την ομώνυμη όπερα του Λουίτζι Κερουμπίνι. Και φέτος είδαμε και την αναβίωση στην Επίδαυρο επίσης, μιας θρυλικής Μίδιας που όσοι ήσασταν εκεί και το παρακολουθήσατε, νομίζω ότι έχετε κερδίσει κάτι σημαντικό. Πάμε στο 1976 τώρα, γιατί είναι 6 Αυγούστου όταν ένα τουρκικό ερευνητικό σκάφος στο χώρα παραβιάζει για πρώτη φορά την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Δεύτερη παραβίαση την επόμενη μέρα, 7 Αυγούστου, και η κυβέρνηση Καραμανλή τότε καταθέτει προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, ζητώντας την πολιτική καταδίκη της Τουρκίας και τη λήψη βεβαίως ασφαλιστικών μέτρων. Το χώρα επιστρέφει στη Σμύρνη στις 17 Αυγούστου και οι προσφυγές της ελληνικής κυβέρνησης στους διεθνείς οργανισμούς μένουν χωρίς κανένα απολύτως αποτέλεσμα. Και θα ολοκληρώσω Με το 1992, που αλήθεια τώρα, πείτε μου, ποιος δεν θυμάται τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης. Βούλα Πατουλίδου κατά το χρυσό μετάλλιο στο δρόμο 100 με εμπόδια και αναφωνεί αυτό το γνωστό για την Ελλάδα, ρε γαμώτο. Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο στίβου που κατακτάει η Ελλάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες μετά το 1912 με τα μετάλλια του Κωστή Τσικλητήρα που πήρε το άλμα εις μήκος ανεφοράς. Και από εκεί και πέρα ευτυχώς τα μετάλλια δεν μας εγκατέλειψαν. Έχουμε διακρίσεις στους Ολυμπιακούς Αγώνες και όχι μόνο σε αυτούς. Τώρα, για πάμε στα καθημάς γιατί αύριο και το επόμενο Σαββατοκύριακο, δηλαδή 7, 8 και 9 Αυγούστου, θα είναι σε εξέλιξη ένα φεστιβάλ στη Μεσσηνία. Είναι το 4ο Μεσσηνιακό Φεστιβάλ, 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, στη Δυτική Παραλία. Κοντά μας δύο από τους εκπροσώπους της διοργάνωσης, ο Γιάννης Λαμπρόπουλος, καλώς ήρθες Γιάννη.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Και ο Μιχάλης Γεωργιόπουλος, καλώς ήρθες Μιχάλη.
2: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, παιδιά, θέλω να θυμίσουμε ότι και εμείς εδώ ως ΕΡΤ Καλαμάτας είμαστε παρόντες για τέταρτη χρονιά.
2: Είσαστε όντως, ναι.
0: Είμαστε...
2: Η παρουσίαση έχουν υπαρθεί και είσαστε...
0: Είμαστε παρόντες. Ήμασταν και γούρικοι, να φανταστώ, από την πρώτη.
1: Εννοείται.
2: Βέβαια.
0: Ωραία. Λοιπόν, τέταρτη χρονιά, λοιπόν, Μεσσηνιακό Φεστιβάλ. Και αυτό είναι η σύντομη βερσιόν του τίτλου, έτσι, για να το έχουμε πιο άμεσα στο μυαλό μας. Είναι το ίδιο... Όταν λέμε τέταρτο Μεσσηνιακό Γαστρονομικό Μουσικό Φεστιβάλ, γιατί ουσιαστικά εκεί εσείς έχετε εστιάσει, στη γαστρονομία και στη μουσική, ναι.
1: Ναι, η γαστρονομία είναι η κορονίδα του φεστιβάλ, όπως και η μουσική.
2: Mm-hmm. Η παραδοσιακή γαστρονομία, να το πούμε, να το βάλουμε σε ακόμα
0: μικρότερο πλαίσιο. Θα πούμε λεπτομέρειες έτσι κι αλλιώς για τη γαστρονομία στην πορεία, οπότε ναι, καλά κάνεις και το βάζεις. Μιλάμε για την μεσσηνιακή παραδοσιακή γαστρονομία, ε?
1: Ναι.
2: Πρώτη mm-hmm.
0: ναι.
2: μέσω της.
0: Λοιπόν, στόχος τώρα της διοργάνωσης, θυμάμαι από τις προηγούμενες χρονιές, η προβολή των μεσσηνιακών προϊόντων, των παραγωγών και βέβαια όλο αυτό έρχεται και ντύνεται με μουσική. Θέλω να μου πείτε ο καθένας πώς έχετε αποτιμήσει τα τρία προηγούμενα χρόνια, τις τρεις προηγούμενες διοργανώσεις, Μιχάλη.
2: Ξεκινήσαμε φυσικά, όπως έχουμε πει κάθε χρόνο, με δειλά βήματα, να ξεκινήσουμε και κάθε χρόνο να βάζουμε ένα λιθαράκι παραπάνω ώστε να μεγαλώνει αυτό που θέλαμε να φτιάξουμε. Στο μυαλό μας ήταν από το 20 και μετά περίπου, το 23 έγινε το πρώτο, mm-hmm. θέλαμε σιγά σιγά να το εμπλουτίσουμε και να το κάνουμε όσο καλύτερο γίνεται. Νομίζω ότι κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Κάθε χρόνο υπάρχει και κάτι που προσπαθούμε να προσθέσουμε. Το βασικό μας μέλημα, όπως πάντα, είναι μέσω των μεγάλων, πραγματικά μεγάλων σε θέμα φεστιβάλ, mm-hmm. ονομάτων που είναι κάθε χρόνο, όπως τα ξέρεις και εσύ, τα έχεις δει.
0: Βέβαια, θα τα πω.
2: Να υπάρχει και μια ανάλογη προβολή κάποιων, όσο μπορούμε κάθε φορά περισσότερων, μεσσηνιακών προϊόντων. Και από πέρσι και φυσικά φέτος θα υπάρχει... Και ένα live cooking mm-hmm. με αυτά τα προϊόντα, με επιλεγμένα συγκεκριμένα προϊόντα, για να μπορέσουμε να το αναδείξουμε όσο καλύτερα γίνεται αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Αυτό βέβαια το κομμάτι το έχει αναλάβει ο Γιάννης ο Λαμπρόπουλος, οπότε θα μπορεί να σας πει περισσότερα πράγματα γι' αυτό.
0: Περισσότερα, ναι.
2: Άρα αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι ξεκάθαρα mm-hmm. η ανάδειξη mm-hmm. των προϊόντων των μεσσηνιακών μέσω μεγάλων μουσικών σχημάτων, πραγματικά μεγάλων παραγωγών. Παραγωγών, μουσικών παραγωγών.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, Για να δούμε τώρα αυτά τα επιμέρους που λέμε. Η τοπική παραγωγή, τα προϊόντα pop, οι επιχειρήσεις εστίασης, συν τουριστικά γραφεία, συν παρουσιάσεις μεσσηνιακών προϊόντων, θα πούμε τώρα, θα μας πει ο Γιάννης περισσότερα, χωράνε σε ένα φεστιβάλ.
1: Χωράνε σε ένα φεστιβάλ που ξεκινάει και προσπαθεί να εντάξει όσο το δυνατόν περισσότερους παραγωγούς, περισσότερη την πιο ποιοτική η πρώτη ύλη που μπορούμε να έχουμε στη Μεσσηνία, και προσπαθώντας να το μεγαλώσουμε αυτό, ευελπιστούμε ότι θα το χωρέσουμε και σε άλλα φεστιβάλ. Να το δούμε και λίγο πιο έξω από το νομό μας. Γιατί έχουμε προϊόν, έχουμε να αναδείξουμε μεσσηνιακή γαστρονομία.
0: Ναι.
1: Η μεσσηνιακή γαστρονομία είναι ένα τεράστιο κομμάτι που πρέπει να διαφημίσουμε, πρέπει να βάλουμε όλοι στις κουζίνες μας και να βοηθηθούμε όλοι μαζί. Και οι παραγωγοί να στηρίξουν και η εστίαση να στηρίξει τους παραγωγούς, τους δικούς μας παραγωγούς.
0: Να. Αυτό δεν γίνεται, γιατί σκέφτομαι εγώ τώρα, ότι είναι εποφελία όλων. Δηλαδή, εγώ που έχω κατάστημα εστίασης στην Καλαμάτα, δεν θα πάω στους τοπικούς παραγωγούς Τετάρτη και Σάββατο ή και κάποιους, στην αγορά εννοώ, και κάποιους που συνεργάζομαι κατηδίαν, λοιπόν, όλες τις μέρες του μήνα, να πάρω από αυτούς την ντομάτα, τη σφέλα, τα πάντα που μπαίνουν σε μια κουζίνα.
1: Σε ένα μεγάλο ποσοστό, αρκετά μεγάλο ποσοστό ικανοποιητικό, οι επαγγελματίες της πόλης και οι μάγειρες της πόλης, οι σεφ που ασχολούνται με την κουζίνα, προτείνουν την πρώτη ύλη και γίνονται οι συνεργασίες αυτές. Το θέμα είναι όλοι μαζί να μπορέσουμε να συστήσουμε τη μεσσηνιακή πρώτη ύλη μέσα από το πιάτο σε όλο τον κόσμο. Πρώτα απ' όλα σε αυτούς που υποδεχόμαστε στην πόλη μας και να το βγάλουμε ακόμα πιο έξω.
0: Μάλιστα. Μιχάλη, η ταυτότητα του φεστιβάλ, έτσι όπως γεννήθηκε πριν 4 χρόνια, γιατί ουσιαστικά πάμε στην 4η διοργάνωση, όπως είπαμε, ήταν αυτή που είπε και ο Γιάννης, να πλαισιώσουμε τους παραγωγούς, να αναδείξουμε τα προϊόντα pop, οι επιχειρήσεις εστίασης να έχουν μια άμεση συνεργασία. Θέλω να μου πεις, στο φετινό φεστιβάλ, καταρχάς τα 3 προηγούμενα χρόνια το καταφέρατε αυτό, είσαστε ικανοποιημένοι, και τι διαφοροποιεί τη φετινή διοργάνωση που είναι πια η 4η.
2: Σε ποια ερώτηση από όλες?
0: Και στις δύο. Οι προηγούμενες 3 χρονιές, πες μου καταρχάς, ήταν ικανοποιητικές για εσάς?
2: Ικανοποιητικό δεν θα είναι τίποτα για εμάς, έτσι όπως το θέτουμε αυτή τη στιγμή. Εμείς θέλουμε συνέχεια να ξεπερνάμε την προηγούμενη χρονιά. Δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με κάτι και να πούμε είμαστε μέχρι εδώ, ήμασταν OK, πάμε να κάνουμε το ίδιο και του χρόνου.
0: Γι' αυτό σε ρώτησα για τη φετινή διοργάνωση, τι τη διαφοροποιεί από τις προηγούμενες. Αλλά πες μου, αν οι 3 προηγούμενες εκπλήρωσαν αυτό που είχαν στο μυαλό σας.
2: Σε ένα ποσοστό, ναι, το εκπλήρωσαν. Σε ένα ποσοστό. Γιατί αν δεν γινόντουσαν αυτές οι χρονιές, αυτά τα σωστά.
0: Εκπλήρωσαν αυτό που είχαν στο μυαλό σας.
2: Σε ένα ποσοστό, ναι, το εκπλήρωσαν. Σε ένα ποσοστό. Γιατί αν δεν γινόντουσαν αυτές οι χρονιές.

0: είναι ουσιαστικά το αποτύπωμα των προηγούμενων διοργανώσεων. Δηλαδή εδώ... ήρθαν οι παραγωγοί και σας είπα, παιδιά, κάντε ωραία δουλειά, θέλουμε και εμείς να μπούμε.
1: Εδώ υπάρχει ένα μικρό θεματάκι, το οποίο δεν είναι κακό να το πούμε, να το εξηγήσουμε.
0: Ναι.
1: Η εποχή που γίνεται το φεστιβάλ και οι παραγωγοί που πραγματικά θέλουν να ακολουθήσουν δεν έχουν τη δυνατότητα να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, γιατί ήδη και το προϊόν τους δεν είναι, είναι στα όρια.
0: Ναι, ναι.
1: Και η δική
0: έχει
1: τους
0: περάσει,
1: εργασία
0: τέλος πάντων, είναι, η εποχή, ναι.
1: Είναι στα όρια η δική τους εργασία αυτή τη στιγμή. Οπότε παρότι υπάρχει μεγάλο κύμα στο να συμμετέχουν κάποιοι, αυτό τους κρατάει πίσω.
0: Ναι.
1: Και είναι και απόλυτα λογικό. Και, και θα ήταν αν όλοι αυτοί που μας έχουν προσεγγίσει ή τους έχουμε προσεγγίσει εμείς και τους έχουμε εξηγήσει τι ακριβώς γίνεται, θέλαν να έρθουν, δεν μας έφτανε κάτω χώρος. Οπότε θα επιλέξουμε ένα πράγμα από το κάθε είδος, όσο γίνεται, και να προχωρήσουμε, να βορευτούμε με αυτό.
0: Ξέρεις γιατί σε ρωτάω? Γιατί οι τοπικοί παραγωγοί που έχουν και προϊόντα pop είναι άπειροι αυτοί που έχουν ελαιόλαδο. Έτσι. Πολλοί αυτοί που έχουν κρασί. Πολλοί οι μελισσοκόμοι. Καλά, δίπλες, λαλάγκια, παστό, λουκάνικο, χυλοπίτες. Ένας από το κάθε είδος, ας πούμε.
1: Προσπαθούμε ένας από το κάθε είδος. Δεν θέλουμε να δείξουμε τον κάθε ένα παραγωγό. Εμείς θέλουμε να δείξουμε το κάθε ένα είδος.
0: Είδος, ναι.
1: Και μέσω από αυτό θα μαγειρευτεί και στο Λευκό και θα φάνει πώς μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και πώς μπορείς να την πρώτη ύλη να διαχειριστείς αυτή τη συγκεκριμένη.
0: Ναι.
1: Άρα γι' αυτό πάμε στον καθένα. Δεν είναι έκθεση.
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Εδώ ξεχωρά από τον παραγωγό γίνεται και ένα πάντρεμα. Δηλαδή, ο επισκέπτης της πόλης πρέπει να ξέρει πού θα προμηθευτεί και την πρώτη ύλη. Ο μάγειρας στην κουζίνα του ξέρει και θα το προμηθευτεί. Ο επισκέπτης θα του γνωρίσουμε το χώρο που θα πάει να το πάρει. Αυτό έχει που πωλείται στην αγορά ελληνική αυτό το προϊόν. Και εκεί υπάρχει μεγάλος χώρος. Έχουμε πολλές συμμετοχές από κάποια χώρους που πιστεύουμε ότι ανταποκρίνονται στην κουλτούρα μας και μπορούμε να το έχουμε φτάσει σε καλό επίπεδο για να μπορούμε να το συστήσουμε.
0: Ναι. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να έρθει κάποιος και να έρθουν όλοι μάλλον οι παραγωγοί και να πλώσουν εκεί πέρα τα προϊόντα. Υπάρχει συνεργασία για να πείτε ότι κοίτα, το παστό της Μαρίας δεν είναι εδώ φέτος, είναι το παστό του Γιάννη, αλλά της Μαρίας μπορεί να το βρεις εκεί, ας πούμε.
2: Μπορεί να το βρεις εκεί και ενδεχομένως και να δεις και τη διαδικασία του πώς γίνεται το παστό.
0: Α, βέβαια, ναι. Και αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Ναι. Να μπορεί με οργάνωση, βέβαια, όλο αυτό, να πάει κάποιος να δει.
2: Υγειονομικούς κανονισμούς, όλα αυτά. Το συζητάμε
0: φυσικά,
2: αυτό.
0: Φυσικά. Κάτι θες να πεις, Μιχάλη?
1: Όχι.
0: Όχι, εντάξει. Ωραία. Θέλω να πάμε, επειδή είπαμε ότι είναι η μουσική εκείνη που δίνει τα πάντα και έχετε επιλέξει για την έναρξη Pix Lux, το φεστιβάλ για την έναρξη, και Ρουμπαγιάτ, δύο συγκροτήματα. Έχουν μεσσηνιακό αίρεσμα, βεβαίως, οι Pix Lux.
1: Έχουν.
0: Δεν το συζητώ.
1: Ξεκάθαρο.
0: Τον Μπάμπη Στόκα. Και μήπως να ακούσουμε ένα τραγούδι για να συνεχίσουμε μετά στα υπόλοιπα, έτσι να... Γιατί ο κόσμος ξεσηκώνεται, του αρέσει η μουσική. Οι συναυλίες σε κάθε διοργάνωση το αποδεικνύουν αυτό, έτσι. Για πάμε.

0: Με Pixlax λοιπόν, που μόλις ακούσαμε, θα ξεκινήσει αύριο Παρασκευή το 4ο Μεσσηνιακό Φεστιβάλ. Εκεί όπου η γαστρονομία και η μουσική έχουν τον πρώτο λόγο. Ο Γιάννης Λαμπρόπουλος και ο Μιχάλης Γεωργιόπουλος ως εκπρόσωποι της διοργάνωσης και φέτος μαζί μας. Και Γιάννη, τώρα πρέπει να πούμε γι' αυτό το περιβόητο live cooking. Το λέω περιβόητο live cooking γιατί, ξέρεις τώρα, είναι ένας όρος που έχει μπει τελευταία στη ζωή μας, γιατί ναι, στις διοργανώσεις αυτού του είδους κιόλας συνηθίζεται οι άνθρωποι, οι ειδικοί, να μαγειρεύουν ζωντανά εκείνη την ώρα.
1: Κοιτάξτε, θα δείτε, όταν διαφημίζουμε, προβάλλουμε ένα προϊόν όπως είναι η μεσσηνιακή πρώτη ύλη, καλό είναι να τη δείχνουμε πώς μπορούμε να τη χειριστούμε. Υπάρχουν αξιόλογοι σεφ της περιοχής μας, παιδιά που είναι από τον τόπο μας, με σοβαρές ομάδες, και μας βοηθούν, μας στηρίζουν σε αυτό. Είμαστε το ίδιο μήκος κύματος, έχουμε την ίδια φιλοσοφία, θέλουμε όλοι να αναδείξουμε την περιοχή μας. Ξεκινάμε την Παρασκευή διάμεσα στους Ρουμπαγιάτ και με τους Pixlax. Είναι ο Νικήτας ο Μπατσικούρας, είναι στο Σακάντα, έχει μια τρομερή ομάδα και ένα πλαίσιο, είναι ένα πολύ όμορφο μενού, πολύ γευστικό μενού.
0: Είναι ένας μεσσήνιος σεφ που είναι και αναδεδειγμένος, έτσι.
1: Ναι, είναι πολύ, ναι. Ναι. Είναι, έχει τη διαδρομή
0: και
1: του δυνατή.
0: Της νέας γενιάς κιόλας, αλλά είναι πολύ δυναμικός, ναι.
1: Ναι,
0: Νικήτας,
1: δυνατή,
0: ναι,
1: διαδρομή, πάρα πολύ καλό παιδί, πάρα πολύ βοηθητικός, ό,τι χρειαστήκαμε ήταν δίπλα μας. Θα βοηθήσουμε να αναδείξουμε μέσα από την πρώτη ύλη και τον Νικήτα και τη φιλοξενία του τόπου μας. Ναι. Το πιάτο που θα ετοιμάσει θα ξεκινάει από τη μεσσηνιακή πρώτη ύλη που θα είναι στα περίπτερα του φεστιβάλ και θα αποδοθεί στους καλεσμένους μας, στους Ρουμπαγιάτ και στους Pixlax.
0: Α, μάλιστα. Ναι, γιατί δεν γίνεται να μην γυρέψει για όλο τον κόσμο.
1: Ναι, είναι λίγο δύσκολο αυτό.
0: Είναι πολύ δύσκολο, εννοείται.
1: Θα υπάρχουν κάποιες δράσεις. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Κατά τη διάρκεια θα γίνονται κάποια μικρά live cooking,
0: ναι,
1: στους πάγκους.
0: Σε κάθε πάγκο, ας πούμε, ναι, σε κάθε περίπτερο. Ναι.
1: Έχει τραβηχτή μάνης, θα έχει λιώσιμο παστού.
0: Θα έχει κάποια τέτοια. Θα φτιάξει εκείνος που ξέρει εκείνη την ώρα, έτσι, ναι, βέβαια.
1: Αλλά αυτό το κομμάτι θα είναι... η γαστρονομία, την γαστρονομία είναι η φιλοξενία, είναι η αγάπη, είναι η υποδοχή, το μοίρασμα, η δημιουργία.
0: Δεν θα πούμε τι θα μαγειρέψει ο Νικήτας.
1: Θα το αφήσουμε να το δει ο κόσμος αυτό.
0: Θα το δει ο κόσμος, θα το γευτεί οι καλλιτέχνες.
1: Έτσι, θα έχει δει την πρώτη ύλη που θα χρησιμοποιηθεί ήδη στη βόλτα που θα κάνει στην είσοδό του.
0: Τι ώρα, παιδιά, ξεκινάει, τι ώρα ανοίγετε πόρτες?
2: Οχτώ,
0: να πέσει 8, ο ήλιος.
1: Ναι, 7:30, αλλά γενικά 8, το ξεκινάει εκεί, 8 η ώρα γίνεται.
0: 8 λοιπόν. Και η δράση του ζωντανού μαγειρέματος πότε?
1: Είναι στις 10 και 15.
0: 10 και 4.
1: 10
0: λοιπόν.
1: Και 4.
0: 10 και 4, σε συγκεκριμένο περίπτερο, ο Νικήτας Μπατσικούρας και η ομάδα του θα μαγειρέψει.
1: Είναι ένα στήσιμο δίπλα, ναι, από το stage.
0: Από την κεντρική σκηνή που θα...
1: Ναι, ναι, θα φαίνεται στο βίντεο γκολ όλο. Θα είναι σαν να είναι ο επισκέπτης μας δίπλα μέσα, στα παιδιά που θα μαγειρεύουν.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: ναι. Τη δεύτερη μέρα θα έχουμε γλυκό.
0: Γλυκό.
1: Ναι.
0: Τη δεύτερη μέρα θα έρθω εγώ για πες.
2: Δεν θα τραγουδήσει σήμερα
0: όμως. Όχι, δεν θα
2: τραγουδήσει. Έλα να πεις ένα ρεφρένα, μα
0: θες. Θα τραγουδήσει Φριτζίλα, παιδιά, και οι υπόλοιποι σκιαδαρές, σας κουμπάρα project καλογεράκι.
1: Και εμείς όλοι από κάτω θα τραγουδάμε.
0: Ναι, καλά, εννοείται πάντα.
1: Λοιπόν, θα είναι ο Αναστασόπουλος ο Γρηγόρης. Ας πάστρι σεφ. Αποδεδειγμένα δυνατός, όπου έχει μια τρομερή έμφαση στα σύρωπια, στο μεσσηνιακό αλεύρι,
0: ναι,
1: για τη σφολιάτα του, για αυτά,
0: για τα φύλλα
1: του. Ναι. Δίνω λίγο το φύλλο, θα κάνει. Θα
0: γίνει ωραίες δίπλες.
1: Ναι, κάνει ωραίες δίπλες.
0: Ναι.
1: Την Τρίτη και θα πάει όπως είπαμε στο πάλι. Να υποδεχθούμε τη.
0: Ναι, δηλαδή τα γλυκά πάλι θα τα γευτούν οι καλλιτέχνες.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και βέβαια θα υπάρχουν και στα. Και στην
0: χώρο,
1: αγορά
0: ναι.
1: του χώρου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Την Τρίτη μέρα που έχουμε τον Άπον θα μαγειρέψει ένας ο Άγγελος ο Κατσούλης. Είναι σεφ στο Νίλσον και μας ήρθε από το ταξίδι του που ήταν όλο το χειμώνα στη Γαλλία. Είναι με τον Πάρη τον Κωστόπουλο,
0: είναι στον όμιλο του συγκεκριμένο που έχει ναι, τον Νίλσον. Ναι,
1: ναι, στην ομάδα του Κωστόπουλου. Θα.
0: Τι θα μαγειρέψει ο Άγγελος?
1: Δεν θα πω ότι θα μαγειρέψει.
0: Εντάξει, είπαμε, ο ένας θα κάνει αυτά που θα κάνει ο Νικητής.
1: Έδωσα το φύλλο του γλυκού.
0: Ναι.
1: Αλμυρό θα μαγειρέψει.
0: Ωραία,
1: ναι.
0: Αλμυρό, ναι.
1: Όλοι οι σεφ που μας βοηθούν σε αυτό ερχόμαστε σε μια επαφή από το χειμώνα. Ξέρουμε πάνω κάτω τι θα χρησιμοποιηθεί, τι θα έχουμε στο χώρο για να χρησιμοποιηθεί. Αλλά και αν δεν έχουμε ένα προϊόν στο χώρο, δεν μπορέσουμε γιατί λείπει αυτή τη στιγμή από την αγορά. Είτε δεν μπόρεσε να έρθει ο παραγωγός. Και χρειάζεται να το αναδείξουμε. Είναι. Δεν ξέρω γιατί κολλήσα.
0: Λοιπόν, εντάξει, είναι τέλος πάντων προγραμματισμένο
1: είναι,
0: να μην
1: είναι
0: υπάρχει
1: προγραμματισμένο. Αυτό ήθελα να πω. Ναι. Ότι μέσα από την επαφή που θα έχουμε με τους παραγωγούς τώρα, σήμερα. Θα εμπλουτίσει ένα πιάτο με λίγο διαβόλου, μας βγάλει κι άλλο ένα.
0: Μάλιστα, δηλαδή, κατάλαβα.
1: Υπάρχει λίγο ελευθερία σε αυτό.
0: Κατάλαβα.
1: Γι' αυτό δεν θέλω και να το δεσμεύσω.
0: Μα δεν χρειάζεται κιόλας και αυτοί. Δεν δεσμεύονται κιόλας αυτοί.
1: Ναι, όχι,
0: δεν δεσμεύονται.
1: Η δημιουργία.
0: Ακριβώς. Γιατί δημιουργούν οι μάγειρες, δημιουργούν οι σεφ και μπορεί τελευταία στιγμή να βάλει κάτι που να αλλάξει.
1: Ναι, να φύγει από τον προγραμματισμό τελείως και να έχει ένα αποτέλεσμα. Έτσι βγαίνουν τα απίστευτα αποτελέσματα.
0: Βέβαια, πραγματικά. Λοιπόν, δεύτερη μέρα να σταθούμε λίγο στη μουσική. Οι Σκεδαρέσες, η Ουμπάρα Project και Καλογεράκι Μπρος, τα αδέρφια αυτά τα φοβερά, και η Μάρθα Φριτζίλα. Θέλω πριν ακούσουμε Μάρθα Φριτζίλα, θέλω να μου πείτε, παιδιά, πώς επιλέγετε τα σχήματα, Μιχάλη.
3: Τα σχήματα θέλουμε να είναι. Να έχουν βγει από μια δεξαμενή τον αμυγός τον φεστιβάλ.
0: Να είναι φεστιβαλικά.
3: Ακριβώς.
0: Ναι.
3: Να το πούμε έτσι.
0: Ναι,
3: θέλουμε
0: να είναι
3: μέσω αυτό. Δεν θέλουμε να γίνει έτσι κάτι διαφορετικό, ας πούμε, σε πιο λαϊκό ενδεχομένως. Το που το έχουμε προσπαθήσει δεν ήταν άσχημο.
0: Ναι.
3: Αλλά προσπαθούμε όσο γίνεται να το πάμε σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Φεστιβαλικά. Ο κόσμος που πάει στα φεστιβάλ. Τώρα θα μου πεις ένα συγκεκριμένος ο κόσμος. Λίγο πολύ ναι. Όλοι πάμε. Αλλά.
1: Έχει ανοίξει τελευταία το κομμάτι του φεστιβάλ στον κόσμο.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Μάρθα Φριτζίλα. Για πάμε.

0: Μάρθα Φριτζίλα, που θα είναι μαζί με, με τους Κουμπάρα Project και Καλογυράκι Μπρος και τις Κεδαρέσες την δεύτερη μέρα του φεστιβάλ, Σάββατο 8 Αυγούστου. Είπαμε τέταρτο μεσηνιακό φεστιβάλ, γαστρονομία και μουσική. 7, 8, 9 Αυγούστου στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής στην Καλαμάτα. 8 ανοίγουν οι πόρτες και πάμε μέχρι αργά. Λοιπόν, τώρα, θέλω να μου πείτε αν έχετε αυτό που λένε στο χωριό μου feedback από ανθρώπους που έρχονται από άλλες περιοχές. Δηλαδή, οι ντόπιοι, οι μεσίνοι, ξέρουμε τα προϊόντα, έρχονται στο φεστιβάλ, παίρνουν ιδέες για το πώς μπορούν να μαγειρευτούν, ξέρω εγώ, τα προϊόντα κλπ. Που ενδεχομένως το ξέρετε. Αλλά επειδή στην περιοχή βρίσκονται άνθρωποι αυτή την περίοδο που κάνουν διακοπές, θέλω να μου πεις, Γιάννη, τι σας λένε αυτοί που έρχονται, που είναι από άλλες περιοχές.
1: Έρχονται από άλλες περιοχές, είναι και η εποχή που υποδεχόμαστε τον περισσότερο κόσμο. Όμως πραγματικά έχουμε κόσμο που έρχεται για τα φεστιβάλ.
0: Για τα φεστιβάλ, ναι.
1: Κλείνει τις διακοπές του με βάση και το τι μπορεί να δει στην πόλη.
0: Ναι, σωστό.
1: Στο κομμάτι της μαγειρικής, πέρυσι ξεκινήσαμε να κάνουμε το πρώτο live cooking. Μπορέσαμε να το οργανώσουμε. Αυτό που είδαμε είναι ότι και είχε βγάλει ο Νικήτας ένα πολύ ωραίο πιάτο με τσαουλιά, φασόλια. Και το ένταξε στο μενού του στο Σακάντα για όλο τον Αύγουστο. Είχε κόσμο που πήγαινε να φάει
0: το συγκεκριμένο πιάτο. Ναι.
1: Αυτό να είπες τώρα
0: τα φασόλια, καταλαβαίνεις που όταν μιλάμε για γαστρονομία και για τοπικά προϊόντα, συνήθως που πάμε στα πολύ συνηθισμένα, κρέας, παστά, αυτά. Τα φασόλια είναι δικά μας εδώ.
1: Και είχε βγάλει ένα πιάτο, Νικητάς, μια μελωμένη σάλτσα που έγκλειφε σαν δάκτυλά σου. Έχουμε πολλά προϊόντα και βλέπουμε τον κόσμο ότι ενδιαφέρεται. Ρωτάει πώς μπορώ να κάνω, γιατί είχα ακούσει και την θεία μου, τη γιαγιά μου που είχε κάνει έτσι. Και βέβαια τα παιδιά εδώ βλέπω ότι είναι ανοιχτά μυαλά. Τα παιδιά που ασχολούνται με την κουζίνα, τα νέα παιδιά. Όλα.
0: Όντως.
1: Και δίνουν και συνταγές, δίνουν τα πάντα, την καθοδήγηση που πρέπει να κάνουν.
0: Ναι, πραγματικά. Μιχάλη, για πες μου εσύ, τι έχεις ως άκουσμα από τους ανθρώπους που έρχονται από άλλες περιοχές.
2: Κοιτάξτε, μπορώ να κατανοήσω ότι είναι, και αυτό που είπε ο Γιάννης, ότι έχουμε ήδη το μεγαλύτερο όγκο που έρχεται από άλλες περιοχές. Ότι το συνδυάζουν είναι πλέον ξεκάθαρο, γιατί το έχουμε αυτό σαν αποτύπωμα, ότι το συνδυάζουν, ότι και το ζητάνε κάθε χρόνο και το περιμένουν. Ναι. Εμένα δεν χρειάζεται να ψάξω κάτι παραπάνω από αυτό και νομίζω ότι είναι κάτι που έχει μείνει, έχει αποτυπωθεί πλέον στη συνείδηση.
0: Να δούμε λίγο τις προετοιμασίες, δηλαδή η διοργάνωση. Λέμε τώρα οι τρεις μέρες της διοργάνωσης δεν είναι απλό πράγμα, απαιτεί πολύ χρόνο προετοιμασία, ανθρώπους. Θέλω να μου πείτε λοιπόν πόσο χρόνο χρειάστηκε φέτος ας πούμε η προετοιμασία, πόσοι άνθρωποι εργάζονται για να πραγματοποιηθεί ένα φεστιβάλ και αν υπήρχε δυσκολία.
1: Να σας πω μόνο ότι με το που τελείωσε πέρυσι το γαστρονομίας είχαμε τις πρώτες συναντήσεις. Για το πώς θα γίνει και την τελευταία μέρα που ήμασταν μαζί όλοι και μπορούσαμε να έχουμε λίγο χρόνο να το χαρούμε, ήδη είχαμε ξεκινήσει να μιλάμε γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Από τον τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, ξεκινάμε και εργαζόμαστε πάνω σε αυτό.
0: Μάλιστα. Όταν τελειώσει το ένα, πάμε στο άλλο.
1: Ναι.
0: Πόσοι άνθρωποι τώρα είναι σε αυτόν τον πυρετό της διοργάνωσης και της πραγματοποίησης?
2: Κοίταξε, στον πυρετό της διοργάνωσης είναι συγκεκριμένοι...
0: Τρεις-τέσσερις.
2: Είμαστε, ναι, ακριβώς, είναι αυτοί που το ξεκινάνε, γιατί μέσα η παραγωγή, παρότι το τρέχουν, έχουν δικό τους, δικό τους εργαζόμενους.
0: Ναι, βέβαια, εννοείται.
2: Που είναι σε αυτό το κομμάτι. Άρα, και αυτοί όμως εργάζονται
0: για το φεστιβάλ.
2: Κοινό φεστιβάλ που έχουμε όλοι. Άρα το κομμάτι των εθελοντών μέσω του συλλόγου μπορεί να είναι γύρω στα 10-15 άτομα.
0: Ναι.
2: Και το υπόλοιπο πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι
0: μεγάλο.
2: Είναι των ίδιων που συμμετέχουν και έχουν το δικό τους πρόγραμμα.
0: Δυσκολία θέλω να μου πείτε τώρα, γιατί φανταζόμαι ότι δεν γίνονται όλα εύκολα.
2: Δυσκολίες.
0: Ναι, δυσκολίες.
2: Δυσκολίες. Ευτυχώς, και το λέω με μεγάλη ευχαρίστηση και αγάπη σε αυτό, οι φορείς δεν, μας βοηθάνε να τις ξεπεράσουμε.
0: Ναι.
2: Δεν έχουμε συναντήσει μέχρι στιγμής ούτε από την περιφέρεια, ούτε από το Δήμο Καλαμάτας, καμία έτσι, να μας βάλουν εμπόδια.
0: Δυσκολία,
2: ίσα-ίσα που οι άνθρωποι, και όχι σε υψηλές θέσεις και σε χαμηλές θέσεις, ό,τι πρόβλημα έχουμε... έχουν προσπαθήσει πραγματικά μέσα από την καρδιά τους να μας βοηθήσουν. Εγώ θέλω να τους πω και αυτούς ένα ευχαριστώ όσο μπορώ. Δυσκολίες τις αφήνουμε πίσω. Δυσκολίες θα υπάρχουν σε οποιαδήποτε μικρές δυσκολιούλες, τις οποίες δεν μας αγχώνουν, γιατί τέταρτη χρονιά πλέον τις έχουμε ξανασυναντήσει και έχουμε τρόπο να τις διαχειριστούμε.
0: Όση ώρα μιλάμε, έρχονται και μηνύματα. Λοιπόν, και θέλω να μου πείτε αν ο κόσμος που θα έρθει εκεί μπορεί να φάει κιόλας. Δηλαδή, εντάξει, το live cooking δεν φτάνει.
1: Βεβαίως και μπορεί να φάει.
0: Ωραία, εντάξει, είναι αρθουφαγωμένοι.
1: Είναι καταστήματα της πόλης.
0: Ωραία.
1: Που αναφέρονται στην στο φαγητό, στην εστίαση, που προσπαθούν να δώσουν κι αυτοί τον καλύτερό τους σε αυτό, για να μπορέσει ο κόσμος, ο παρευρισκόμενος, να φάει σωστά και ποιοτικά. Υπάρχει μπέργκερ, υπάρχει τραβηχτή, υπάρχει
0: χοντό. Υπάρχουν αυτά.
1: Υπάρχει
0: ωραία.
1: Φωκάτσια.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει σουβλάκι, υπάρχει γλυκό, ωραία. Υπάρχει γουνοπούλα.
0: Μην πάει κανείς φαγωμένος.
1: Όχι. Έλατε να δοκιμάσετε, παιδιά.
2: Θα είναι ολοκληρωμένη εμπειρία. Δεν είναι κάτι και σε κοκτέιλ και σε ποτά και σε μπύρες.
0: Ωραία. Λοιπόν, θέλω επίσης να πούμε τώρα το εξής. Πού θα θέλατε να βρεθεί ο συγκεκριμένος θεσμός, γιατί τώρα πάμε, ολοκληρώνουμε το τέταρτο λοιπόν, σε μία πενταετία.
1: Θέλουμε,
0: ναι.
1: Πηγαίνουμε με αργά βήματα, σταθερά. Θέλουμε να φτάσουμε να πάμε την πρώτη μεσηνιακή ύλη παντού. Σιγά σιγά θα φτάσουμε να πάμε στη Βόρεια Ελλάδα, στην Κεντρική Ελλάδα, αλλά θέλουμε να βγούμε στο εξωτερικό.
0: Έτσι. Αυτό ήθελα να ρωτήσω όταν το επόμενο. Αν μπορούμε να έχουμε διεθνή διοργάνωση.
2: Από όταν τελειώσει το φετινό φεστιβάλ, ήδη έχουν γίνει οι πρώτες κινήσεις με άλλους συλλόγους πολύ συγκεκριμένους.
0: Ναι, ναι.
2: Πάνω σε αυτό το κομμάτι, στο οποίο αυτό θα είναι το επόμενο μας βήμα. Να μπορέσει να γίνει και γίνεται και από εδώ ένα δημόσιο κάλεσμα. Σε όποιους δεν έχουμε σκεφτεί και δεν έχουμε ήδη προσεγγίσει, να υπάρξει κάποια επικοινωνία, ώστε να δούμε πώς μπορούμε όλο αυτό το κομμάτι να το πάμε ένα βήμα παραπέρα. Αυτός είναι ο στόχος, να τελειώσουμε το καλό το συγκεκριμένο φεστιβάλ
0: και να φορτσάρετε
2: και να φορτσάρουμε για αυτό το κομμάτι μέσω και άλλων συλλόγων, μπορούμε να ανταλλάξουμε ιδέες και καταστάσεις και παραστάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι μια όμορφη δυσκολία.
0: Ναι, αυτό είναι ωραία δυσκολία. Επικοδομητική. Επικοδομητική δυσκολία, πραγματικά. Γιατί το να αποκτήσει έναν διεθνή χαρακτήρα, εντάξει, είναι πρόκληση, κακά τα ψέματα.
1: Μεγάλη.
0: Η είσοδος τώρα, πληρώνει ο άνθρωπος που θα έρθει εκεί, ο επισκέπτης, πληρώνει ένα συμβολικό εισιτήριο.
2: Ισχύει
0: είσοδος. Ισχύει είσοδος. Ναι. Ωραία. Ωραία, μπαίνει και αν δεν θέλει να κάνει τίποτα άλλο, είναι για τις συναυλίες. Μπορεί να τον καλύψει για τις συναυλίες. Ωραία. Λοιπόν.
1: Βέβαια, παιδιά, νομίζω ότι όποιος μπει, δεν υπάρχει περίπτωση να μην.
0: Να μην ικανοποιηθεί στα πάντα. Ναι. Ναι. Θέλω να μου πείτε τελειώνοντας για τον καθέναν ξεχωριστά, ποιο είναι το πιο αγαπημένο σας σημείο του φεστιβάλ.
1: Εγώ είναι ξεκάθαρο.
0: Τι? Το live cooking.
1: Το live cooking.
0: Εσύ, Μιχάλη?
2: Να σου πω ότι δεν έχω αγαπημένο σημείο.
0: Δεν έχεις?
2: Νομίζω ότι το κάθε ένα σημείο το βλέπω με χαρά. Και μέχρι στιγμής δεν έχω κάποια ανάμνηση στην οποία λέω εδώ είμαι καλύτερα, εδώ ήμουν χειρότερα και θέλω να το ξαναπεριμένω αυτό πώς και πώς φέτος αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
2: Θα το ζήσω από την αρχή μέχρι το
0: τέλος. Εξ ολοκλήρου.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Και δεν μπορώ να κάνω κι αλλιώς.
0: Έτσι. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Γιάννη Λαμπρόπουλε και Μιχάλη Γεωργιόπουλε.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Εκ των διοργανωτών του 4ου Μεσσηνιακού Φεστιβάλ Γαστρονομία και Μουσική, 7, 8, 9 Αυγούστου, στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής στην Καλαμάτα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8 το βράδυ και έχετε πάρα πολλά να απολαύσετε. Ο Πάνος Κουραμπάς φρόντισε για τον ήχο και πάμε να κλείσουμε με τον τρίτο από τα μουσικά σχήματα που θα τραγουδήσει στις 9 Αυγούστου, τον Απόντα. Απόντα.

ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
0: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντσου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα, 6 Αυγούστου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί στην περιοχή Καρύδη στη Σιτία. Επιταχύνονται οι διαδικασίες για την καταγραφή των ζημιών και την αποσημείωση των παραγωγών που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές. 4 αυτόνομα πυροσβεστικά συγκροτήματα απέκτησε ο μέλισσοκομικός συνεταιρισμός Ικαρίας. Κινητοποίηση των πυρόπληκτων ελαιοπαραγωγών της Μάκρης μετά τον 15 Αύγουστο. Αγωνία εκφράζουν οι γονείς βρεφών και νηπίων της Κάσου για τη μη λειτουργία του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα» σε 60 λεπτά. Και να ξεκινήσουμε από την Σιτία, καθώς η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εκεί σήμερα το πρωί στην περιοχή Καρύδη τέθηκε υπό έλεγχο. Η Άσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Αγιο Νικόλαο είναι μαζί μας. Η Άσον, τελικά τα πράγματα είναι καλά εκεί?
1: Είναι καλά. Εγώ βρίσκομαι στη Σιτία. Πήγαμε το πρωί στον τόπο της Σιτίας, εκεί στην περιοχή Καρύδη, ακριβώς πάνω από τη Σιτία. Έχει διάφορες εγκαταστάσεις. Έχει εγκαταστάσεις ενός παλιού ραντάρ που έχει κατηληφθεί από το στρατό. Έχει εγκαταστάσεις παρακάτω με ανεμογεννήτριες και το χωριό Οχισμός του Καρυδίου που είναι από κάτω. Είχε σε 112 νωρίς το πρωί να είναι σε ετοιμότητα οι κάτοικοι, δεν χρειάστηκε να φύγουν από το σπίτι τους. Η έκταση αυτή είναι μια έκταση χορτολιβαδική, οπότε θα έλεγε κανείς, επειδή δεν είχαμε ισχυρούς ανέμους όπου θα έτρεχε η φωτιά, η περιοριστική με τα δύο αέρια μέσα, αλλά και με τα επίγεια μέσα από διαθέτημα τον κόσμο, με τους ανθρώπους, κατάφεραν να οριοθετήσουν πρώτα το βόρειο τμήμα της φωτιάς και μετά το νότιο, με αποτέλεσμα πολύ γρήγορα, δηλαδή γύρω στις 8.30-9 το πρωί, να ουσιαστικά οριοθετηθεί η φωτιά, να τεθεί υπό έλεγχο. Μάλιστα ο κύριος Λιμεγκάκης μας ανέφερε ότι η προσπάθειά μας ήταν, εμένα βοήθησε ότι δεν είχαμε ανέμους, και ζήτησε ο κ. Λιμεγκάκης από τους πολίτες να έχουν υπεύθυνη στάση αυτή τη δύσκολη περίοδο με τους ισχυρούς ανέμους που έχουμε, με τις ψηλές θερμοκρασίες, με το περιβάλλον το οποίο λόγω των τελευταίων βροχών έχει πάρα πολλά χόρτα και είναι έφλεχτο. Οπότε όλοι έχουμε ευθύνη να διατηρήσουμε το περιβάλλον καθαρό. Έζησε και μια πάρα πολύ όμορφη στιγμή, γιατί δεν είναι μόνο οι περιουσίες, η ανθρώπινη ζωή και οι εγκαταστάσεις που πρέπει να προστατεύσουμε ως άνθρωποι, αλλά δίπλα μου πέρασε ένα άγριο ζώο, ένας λαγός, ακριβώς δίπλα μου, το οποίο το ζώο έτρεχε προκειμένου να προφυλαχθεί και απορούσε και το ίδιο με αυτή την καταστροφή. Πραγματικά ήταν μια πολύ συγκινητική εικόνα να βλέπεις ένα άγριο ζώο να προσπαθεί να βρει ένα άλλο μέρος να επιζήσει.
0: Μάλιστα, έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Άσον. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 4 προβλέπεται για σήμερα στην περιφέρεια Αττικής, καθώς και σε περιοχές της Βιωτίας και της Εύβοιας, σύμφωνα πάντοτε με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3 προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής αλλά και της υπηρετικής χώρας. Οπότε έκκληση προς τους πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα, αποφεύγοντας οποιαδήποτε δραστηριότητα που θα μπορούσε να οδηγήσει στην εκδήλωση πυρκαγιάς, απευθύνουν φυσικά οι αρμόδιες αρχές. Στο μεταξύ, την επιτάχυνση των διαδικασιών για την καταγραφή των ζημιών και την αποζημίωση των παραγωγών που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές, προανήγγειλε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Ο κ. Ανδριανός ανέφερε ότι κλιμάκια του ΕΛΓΑ βρίσκονται από την επόμενη ημέρα των πυρκαγιών στις πληγήσεις περιοχές της Αργολίδας, της Αττικής και της Βιωτίας, πραγματοποιώντας αυτοψίες και καταγράφοντας τις ζημιές σε καλλιέργειες. Ιδιαίτερα σοβαρές είναι, σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιπτώσεις στις ελαιοκαλλιέργειες, καθώς οι φωτιές εκδηλώθηκαν λίγους μήνες πριν από τη συγκομιδή. Σε αρκετές περιπτώσεις, εκτός από τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, επλήγησαν κατοικίες και επιχειρήσεις. Οι προβλεπόμενες διαδικασίες έχουν ήδη ανοίξει μέσω των Δήμων για τις ζημιές στις καλλιέργειες, ενώ για τα κτίσματα και τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις αρμόδιες είναι οι περιφερειακές ενότητες. Ας ακούσουμε τον κύριο Ανδριανό.
2: Είμαστε παρόντες με τα συνεργεία του ΕΛΓΑ αμέσως από την επόμενη μέρα και στην Αργολίδα αλλά και στην Βιωτία και στην Αττική και όπου υπάρχει πρόβλημα. Γιατί αυτό οφείλουμε να κάνουμε και ήδη τα συνεργεία του ΕΛΓΑ καταγράφουν τις ζημιές. Ήδη έχουν ανοίξει σχετικές διαδικασίες μέσω των Δήμων για τις καλλιέργειες. Θα κάνουμε λοιπόν γρήγορα την καταγραφή, τα χωρίσματα και θα προχωρήσουμε πολύ γρήγορα και βεβαίως στις αποζημιώσεις, γιατί πρέπει να στηρίξουμε αυτούς τους παραγωγούς. Θα εξαντλήσουμε ό,τι εργαλείο οικονομικό έχουμε μέσα στο πλαίσιο το θεσμικό, το εθνικό και το ευρωπαϊκό και όπως έχουμε αποζημιώσει όπου έχει γίνει ζημιά και όπου δεν έχουν πληρωθεί και αποζημιωθεί είναι σε εξέλιξη η διαδικασία. Πάντως να είναι σίγουροι ότι η πολιτεία, η κυβέρνηση είναι δίπλα τους, οι εντολές του Πρωθυπουργού είναι ξεκάθαρες.
0: Τώρα μαζική ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Βόλου για την αντιμετώπιση της φωτιάς που ξέσπασε χθες βράδυ στην περιοχή Αϊβαλιώτικα. Ο Γιάννης Ξινόπουλος από την ΕΡΤ Βόλου θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, σε σένα και στους ακροατές σου. Είναι η δεύτερη μέρα. Η πρώτη μέρα ήταν σε χωριό του Βόλου, του Πηλίου. Δεύτερη, δύο στα δύο δηλαδή. Πάμε χωρίς να λάβουν και οι δύο φωτιές μεγάλες διαστάσεις. Αυτή τη φορά στα Ιβαλιώτικα. Τα Ιβαλιώτικα είναι ερχόμενοι από την Εθνική για το Βόλο. Είναι προάστιο του Βόλου. Εκεί υπάρχει ένα αρχαίο θέατρο, το αρχαίο θέατρο Δημητριάδος. Υπήρχε άμεση κινητοποίηση ευτυχώς της πυροσβεστικής υπηρεσίας και του Δήμου με υδροφόρες, με δύο DCP. Ευτυχώς δεν είχαμε τα χειρότερα. Σπάσαν την πόρτα του Δημοτικού Θεάτρου. Μπήκαν μέσα αρκετοί πυροσβέστες, 33 στον αριθμό, πεζοπόρα τμήματα. Ευτυχώς δεν έγινε κάτι. Δεν έγινε κάτι σοβαρό. Αλλά κάθε φορά που βλέπουμε ανέμους, που βλέπουμε έντονη ηλιοφάνεια, τρέμει το φιλοκάρδι μας. Και αυτή τη φορά βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι να πιάνουμε τη φωτιά στην αρχή. Ευτυχώς ήταν κοντά στο πολυδημικό συγκρότημα. Τρέξαν άμεσα και ο Δήμος και οι πυροσβεστικοί και αποφεύθησαν τα χειρότερα. Τώρα βεβαίως έχει κλείσει το ρεύμα εισόδου και εξόδου σε αυτό το κομμάτι. Οι κάτοικοι, τέλος πάντων, οι όσοι αντιούχοι ή τέλος πάντων ήθελαν να κυκλοφορήσουν, ταλαιπωρήθηκαν μέσω από παρακαμπτήριο. Δεν έχει γίνει ακόμη η αποτίμηση της πυρκαγιάς. Ευτυχώς δεν σημειώθηκαν ζημιές σε κατοικίες ή άλλες περιουσίες. Και περιμένουμε τώρα τα αίτια εκδήλωσης πυρκαγιάς που διερευνώνται. Μιλήσαμε σήμερα και με τον αντιδήμαρχο Κυριογάτο του Δήμου Βόλου για αυτό το ζήτημα και μας είπε ότι πράγματι, μας επιβεβαίωσε ότι πράγματι όλοι ήταν επιποδός πολέμου και συνέτραμαν την πυροσβεστική στην κατάσβεση. Αλλά όταν συμβαίνουν τέτοια περιστατικά δύο στα δύο, κάνουμε το σταυρό μας τι άλλο θα συμβεί στη συνέχεια.
0: Ας ευχηθούμε να μην συμβεί κάτι άλλο, Γιάννη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τέσσερα αυτόνομα πυροσβεστικά συγκροτήματα απέκτησε ο Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Ικαρίας. Αυτά αποκτήθηκαν πρωτίστως για την προστασία των μελισσοκομικών εγκαταστάσεων αλλά και των μελών του συνεταιρισμού. Παράλληλα όμως θα μπορούν να διατίθενται και στην πυροσβεστική υπηρεσία. Θα μας πει όμως περισσότερο ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία τι ακριβώς είναι αυτά τα πυροσβεστικά συγκροτήματα που απέκτησε ο Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Ικαρίας. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τον Ισητουρικά. Πραγματικά Και σε περίπτωση που απαιτηθεί αυτό από την πυροσβεστική υπηρεσία, όπως τονίζουν τα μέλη του συνεταιρισμού, ο εξοπλισμός μπορεί να τεθεί στην διάθεση της προσπάθειας αυτής. Τα συγκροτήματα αυτά μπορούν να φορτωθούν άμεσα σε όχημα με παλετοφόρο. Τα τρία θα παραμείνουν στη βάση του συνεταιρισμού. Το ένα θα βρίσκεται ήδη τοποθετημένο σε όχημα ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμο. Είναι φορητά συγκροτήματα πυρόσβεσης και άντλησης νερού χωρητικότητας 800 λίτρων και διαθέτουν αυτόνομη βενζινοκίνητη αντλία υψηλής πίεσης. Έχουν τη δυνατότητα να αντλήσουν νερό από φυσικές πηγές. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για τις δασικές μας εκτάσεις όπου δεν υπάρχουν κρουνοί, είτε είναι δεξαμενές είτε είναι άλλα σημεία υδροληψίας, χωρίς να περιορίζονται, όπως είπαμε, στην πλήρωση από κρουνούς. Εκτός από την πυρόσβεση, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την άντληση υδάτων, μεταφορά νερού, άρδευση, καθώς και άλλες εργασίες που απαιτούν φορητό σύστημα άντλησης που επαναλαμβάνουν πάρα πολύ χρήσιμο. Να πω ότι στην Ικαρία Ρίγη έχουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα εθελοντών δασοπυροσβεστών, οι οποίοι παλεύουν και συνδράμουν κιόλας και σε άλλα νησιά και παλεύουν να συντηρήσουν τα οχήματά τους. Έχουμε τους πολίτες εθελοντές που έχουν καταγραφεί στις τοπικές κοινότητες, ενώ η δασική υπηρεσία της Ικαρίας είναι με τρία άτομα τα οποία προσπαθούν να τακτοποιήσουν τις υποθέσεις που αφορούν τη δασική υπηρεσία και δεν είναι αρκετοί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Στο φως της ιατροδικαστικής εξέτασης προσβλέπουν οι αρχές προκειμένου να ξεκαθαρίσουν την υπόθεση με τη σωρό του ηλικιωμένου άνδρα που βρέθηκε σε καταψύκτη στο υπόγειο εγκαταλειμμένου ξενοδοχείου στο Μιστρά. Την ίδια ώρα ο 55χρονος γιος του που συνελήφθη ισχυρίζεται πως ο θάνατος του πατέρα του οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Να πάμε στον Κώστα Γαζούλη από την Έρθα Καλαμάτας. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι, και να ξεκινήσουμε πραγματικά με μια τελευταία εξέλιξη, καθώς αργά, χθες το βράδυ, σύμφωνα με πληροφορίες, κατέστηκε δυνατό να προχωρήσει σε μια πρώτη εξέταση ο ιατροδικαστής από το νοσοκομείο της Σπάρτης. Και σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη εκτίμηση είναι ότι ο θάνατος οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Ωστόσο, Βίκυ, πρέπει να πούμε ότι τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί, καθότι έχουν ληφθεί και τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, οι οποίες σήμερα θα φύγουν από τη Σπάρτη για αρμόδια εργαστήρια για αυτές τις περιπτώσεις. Να σου πω ότι μέσα στη μέρα είναι πολύ πιθανό επίσης να προσδιοριστεί και ο χρόνος θανάτου του ηλικιωμένου, δηλαδή να δούμε αν ο γιος του είπε την αλήθεια ότι είναι 2,5 τα χρόνια που πέθανε ο πατέρας του από φυσιολογικά αίτια, είναι ακόμα μεγαλύτερο το χρονικό διάστημα, γιατί να υπενθυμίσω ότι υπήρχαν μαρτυρίες που έλεγαν ότι έχουν να δουν τον ηλικιωμένο πολύ περισσότερα χρόνια. Την ίδια στιγμή, αύριο αναμένεται να σου πω, να οδηγηθεί εκ νέου στα δικαστήρια της Σπάρτης ο 55χρονος, ο γιος του ηλικιωμένου που απέκρυπτε το θάνατό του έχοντας τον τοποθετήσει σε έναν καταψύκτη, σε ένα υπόγειο στην περιοχή του Μιστρά. Ο ίδιος που μάλιστα φαίνεται να αλλάζει κάπως την υπερασπιστική του γραμμή σε αυτά που γνωρίζαμε μέχρι χθες. Δηλαδή, χθες υποστήριξε ότι το έκανε για οικονομικούς λόγους για να εισπράττει τη σύνταξη. Τώρα φαίνεται ότι θα ισχυριστεί αύριο κατά την παρουσία του ότι δεν είχε σχέση με το οικονομικό, ότι είχε μεγάλη περιουσία για να ζήσει και ότι το έκανε όλο αυτό απλά γιατί είχε παθολογική αγάπη με τους γονείς του. Αυτός φαίνεται ότι θα είναι η βασική του υπερασπιστική γραμμή κατά τη διάρκεια της απολογίας του αύριο στα δικαστήρια. Κομβικό ρόλο, να σου πω τέλος, στην όλη υπόθεση έχει σίγουρα και η κατάθεση της αδελφής του, η οποία σήμερα με πληροφορίες ζούσε στην Αθήνα. Τα δύο αδέλφια δεν είχαν καλή σχέση τα τελευταία χρόνια και αιτία της διαφωνίας ήταν και η διαχείριση του πατέρα τους. Η ίδια επιθυμούσε να έχει μπει ο πατέρας τους σε κάποια δομή, καθότι είχε χρήματα ώστε να μπορεί να στηριχθεί εκεί. Φαίνεται ότι επειδή είχε άνοια ο πατέρας της, δεν μπορούσε να έρθει σε επικοινωνία μαζί του, οπότε είχε αρκεστεί καλή την πίστη σε όσα της έλεγε ο αδερφός της και φαίνεται και αυτή να έχει πέσει από τα σύννεφα, καθώς δεν μπορούσε να πιστέψει μια τέτοια εξέλιξη. Περισσότερα βγήκε σε κάθε περίπτωση αύριο, όταν θα βρεθεί ενώπιον των δικαστηρίων ο 55χρονος, αλλά και όταν θα έχουμε την πλήρη ιατρική εκτίμηση, την πραγματογνωμοσύνη από την ιατροδικαστική εξέταση.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Θύμα τώρα μιας ακόμα καλωστημένης τηλεφωνικής απάτης έπεσε μια ηλικιωμένη γυναίκα στο Άργος Ορεστικό το βράδυ της 3ης 4 Αυγούστου, χάνοντας μετρητά αλλά και χρυσαφικά μεγάλης αξίας. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤ στην Καστοριά είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και, Μάριε, η συνολική λία φαίνεται να φθάνει τα 15.000 ευρώ.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Δυστυχώς, με μια ακόμα υπόθεση τηλεφωνικής απάτης, η οποία είναι πλέον αρχίζει να μας προβληματίζει, καθώς Είναι καθημερινά τα φαινόμενα. Θύμα αυτή τη φορά έπεσε μια ηλικιωμένη γυναίκα στο αεροσφαιριστικό, η οποία έχασε τις οικονομίες μιας ζωής, αλλά και αρκετά τη μαλφή. Τη συλλογική αξία των δραστών να αγγίζει τις 15.000 ευρώ, ακριβώς όπως το είπες, Βίκη. Mm-hmm. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι επιτίδιοι ακολούθησαν μια εξαιρετικά καλωστημένη και πιεστική μέθοδο. Επικοινώνησαν τηλεφωνικά με την άτυχη γυναίκα, υποδιόμενοι τους συλλογιστές. Προφασιζόμενοι δήθεν επίγουσες φορολογικές εκκρεμότητες της ίδιας και επικαλούμενοι σοβαρές κυρώσεις, αν δεν τακτοποιηθούν άμεσα, κατάφεραν να την κατατρομοκρατήσουν και να την πείσουν δυστυχώς. Αφού έκαψαν λοιπόν τις αντιδράσεις της, έπεισαν να συγκεντρώσει όλα τα μετρητά και κοσμήματα που είχε στο σπίτι. Λίγη ώρα αργότερα ένας συνεργός της πείρας εμφανίστηκε στην πόρτα της και παρέλαβε 7.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και χρυσαφικά αξίας 8.000 ευρώ. Στο σύνολο ηλία των δραστών έφτασε στα 15.000 ευρώ, όπως προείπα. Η απάτη αποκαλύφθηκε ώρες αργότερα, Βίκη, όταν η ηλικιωμένη επικοινώνησε με τους συγγενείς της. Αλλά δυστυχώς ήταν αργά. Η αστυνομία διεξάγει εντατικές έρευνες για τον εντοπισμό της πείρας, ενώ είναι ξανά έκκληση στους πολίτες και ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για να μην. Για να μην παραδίδουν ποτέ φυσικά χρήματα και κόσμο. Και χρυσαφικά τη μαλφή σε αγνώστους.
0: Μάλιστα. Λίγη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Τώρα βέβαια θύματα τελικά δεν πέφτουν μονάχα οι ηλικιωμένοι. Θύμα μιας καλωστημένης διαδικτυακής επενδυτικής απάτης βρέθηκε και ένας 55χρονος στην Κρήτη, ο οποίος μέσα σε λίγες ημέρες έχασε 100.000 ευρώ, πιστεύοντας ότι επένδυε σε μετοχές με υψηλές αποδόσεις. Την τελευταία στιγμή, ωστόσο, απέφυγε να καταθέσει ακόμη 50.000, αντιλαμβανόμενος ότι είχε πέσει θύμα επιτίδιων. Να πάμε στο Γιώργο Λαμπράκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο.
7: Δεν είναι μόνο οι ηλικιωμένοι, όπως ακριβώς είπες και εσύ, δεν είναι αυτές οι κραυγαλαίες περιπτώσεις εξαπάτησης πολιτών. Είναι και κάποιοι που ψάχνουν να επενδύσουν χρήματα και να βγάλουν εύκολο κέρδος, μόνο που και αυτοί πολύ συχνά μπορούν να πέσουν θύμα απάτης, όπως ο 55χρονος από την Κρήτη, ο οποίος μέσα σε λίγα 24 ώρα έχασε 100.000 ευρώ, τα οποία πίστευε ότι επένδυε σε μετοχές με υψηλές επιδόσεις, αναζητώντας μάλιστα ο ίδιος τους απατεώνες, δεν τον βρήκαν οι απατεώνες, αυτός τους βρήκε, ανταποκρίθηκε σε μια ιστοσελίδα στο διαδίκτυο με επενδυτικές ευκαιρίες, επηρεάστηκε και από ένα άτομο του περιβάλλοντός του, το οποίο και αυτό του ανέφερε ότι μπορεί να κερδίσει χρήματα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, και έτσι λοιπόν ήρθαν μαζί του σε επικοινωνία δύο άτομα μέσω της εφαρμογής Viber. Έκανε δύο μεταφορές από 50.000 σε λογαριασμούς τραπεζών σε Γερμανία και Λιθουανία. Πριν την τρίτη κατάθεση, ακόμα 50.000 ευρώ, κατάλαβε ότι κάτι συμβαίνει, δεν ολοκλήρωσε τη συναλλαγή, ενημέρωσε τις αρχές και εκεί πίστηκε πλέον ότι τα 100.000 ευρώ είχαν κάνει φτερά, καθώς όχι σε υψηλές μετοχές δεν είχαν επενδυθεί, αλλά ότι είχαν αρπάξει μέσω της διαδικτυακής απάτης οι απατεώνες, οι οποίοι αναζητούνται από τις αρχές που ερευνούν την υπόθεση. Μάλιστα, πρέπει να σου πω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση ο συγκεκριμένος άνθρωπος που έπεσε κλίμα είχε εντοπίσει δύο ιστοσελίδες οι οποίες υπόσχονταν υψηλά κερδίνα, δηλαδή τηλεφωνικές απάτες. Είχαν στήσει ολόκληρη business στο διαδίκτυο για να τσιμπήσουν τα υποψήφια θύματα.
0: Μάλιστα. Να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όλοι μας τελικά. Είτε κινούμαστε στο διαδίκτυο, είτε μας καλούν στο τηλέφωνο, να είμαστε ιδιαίτερα υποψιασμένοι και ιδιαίτερα προσεκτικοί. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγήθηκαν σήμερα οι δύο συλληφθέντες για τη συμμετοχή τους σε κύκλωμα κλοπής μετασχηματιστών. Η ζημιά στο δίκτυο ηλεκτροδότης ξεπερνά τις 500.000 ευρώ και ο Κώστας Καντούρης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, καθώς είναι στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και έχει περισσότερα. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Ο 37χρονος, ο ένας δηλαδή εκ των τριών συλληφθέντων στην άγρια καταδίωξη ύστερα από τις κλοπές μετασχηματιστών, βρίσκεται στο γραφείο της Πέμπτης Τακτικής Ανακρίτριας και δίνει εξηγήσεις για μια σειρά από αδικήματα που βαρύνουν και τους τρεις μετά τη σύλληψή τους με κορυφαίο την απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, καθώς κατά τη διάρκεια της καταδίωξης κατηγορείται ο συγκεκριμένο, αυτός που θα απολογηθεί στη συνέχεια, ότι πυροβόλησε εναντίον των αστυνομικών για να τους αποτρέψει να τους προσεγγίσουν, ενώ φέρονται τους πετούσαν ακόμη και μετασχηματιστές, ενώ μπήκαν και ανάποδα στον δρόμο Θεσσαλονίκης Περαίας, με συνέπεια να συγκρουστούν με ένα αυτοκίνητο που κανονικά κινούνται στην πορεία του και να τραυματιστούν οι δύο επιβαίνοντες. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 37χρονος και αυτός ότι υποστηρίζει πως ο τέταρτος της ομάδας, ο οποίος έχει διαφύγει και δεν έχει συλληφθεί, είναι που έχει τη βασική ευθύνη τόσο για τον πυροβολισμό όσο και για τις κλοπές, και ότι οι ίδιοι συμμετείχαν μόνο σε μία κλοπή στην οποία τους κάλεσε εκείνο το βράδυ. Αυτό υποστήριξε άλλωστε και ο 45χρονος εκ των συλληφθέντων, ο οποίος απολογήθηκε χθες το απόγευμα από το νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται από προχθές εκτάκτως το απόγευμα. Και ο συγκεκριμένος, ύστερα από την απολογία του, με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και μετά την έξοδο του νοσοκομείου θα οδηγηθεί στις φυλακές.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Εγκληματική ομάδα που διέπρατε απάτες στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Τρίπολης εξαρθρώθηκε έπειτα από μεθοδική και εμπεριστατωμένη έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 5 ημεδαπών ηλικίας από 19 έως 29 ετών. Να πάμε στο Βασίλη Κουβαλή από την ΕΡΤ Τρίπολης, έχει περισσότερα. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Για τη συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που διέπρατε απάτες, ενώ στη δικογραφία που είπες πριν, Βίκη, περιλαμβάνεται και άγνωστος αριθμός συνεργών τους. Είναι αρκετά άτομα που εμπλέκονται δηλαδή. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι κατηγορούμενοι με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά και ενεργώντας με συγκεκριμένη μεθοδολογία, εξαπατούσαν ανυποψίες στους πολίτες, παραθέτοντας ψευδή στοιχεία ως αληθή και αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος που ανέρχεται στις 40.000 ευρώ. Από την αξιοποίηση των στοιχείων προέκυψε ότι από τον Ιούλιο έως τον Οκτώβρη του 2025 είχαν διαπράξει συνολικά 8 περιπτώσεις απάτης και 4 απόπειρες απάτης στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Τρίπολης. Ειδικότερα πραγματοποιούσαν τηλεφωνικές κλήσεις σε ανυποψία στους πολίτες και προσποιούμενοι υπαλλήλους της ΔΕΗ ΔΕΔΙΕ με το πρόσχημα βλάβης ή διαρροής ρεύματος και της πιθανότητας ηλεκτροπληξίας, έπειθαν τα θύματά τους να βγάλουν χρήματα και χρυσαφικά εκτός της οικίας τους, τα οποία στη συνέχεια παραλάμβαναν συνεργοί τους. Κατά την αστυνομική επιχείρηση κατασχέθηκε μία δίκυκλη μοτοσικλέτα ως μέσο τέλεσης αξιόπινων πράξεων. Η σχηματιστήσα δικογραφία θα υποβληθεί αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και η προανάκριση συνεχίζονται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης για την εξακρίβωση τυχόν συμμετοχής τους σε παρόμοια αδικήματα, καθώς και για την ταυτοποίηση των άγνωστων συνεργών τους, που από ό,τι φαίνεται είναι αρκετοί. Βίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη.

0: Η συζήτηση έγινε στη χθεσινή Δημοτική Επιτροπή με αφορμή ένα αίτημα που είχε έρθει προς ψήφιση για να βγει μια χρηματοδότηση ύψους 10.000 ευρώ, έτσι ώστε να γίνουν διάφορες εργασίες που αφορούσε είτε αντικατάσταση σπασμένων κρουνών είτε γέμισμα των δεξαμενών. Η κριτική που ασκήθηκε στη Δημοτική Αρχή είναι ότι εν μέσω αντιπυρικής περίοδου δεν θα έπρεπε να υπήρχαν τέτοιου είδους ελλείψεις. Αυτό που ανέφερε από την πλευρά του ο κ. Παλαφής είναι ότι είναι μια δυναμική σχέση, πάντα χρειάζονται να υπάρχουν τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Όμως στη συνέχεια βγήκε η συζήτηση, βγήκε και πόσο έτοιμος είναι ο Δήμος και αν έχει καταθέσει μια συνολική πρόταση, έτσι ώστε να δούμε τα ζητήματα της πυροπροστασίας, με αφορμή το ότι πέρυσι είχαμε τις μεγάλες φωτιές στο νησί που ήταν πάνω από 60 με 70.000 στρέμματα αυτά που κάηκαν. Αυτό που ανέφερε ο κ. Μαλαφής είναι ότι γενικά είναι πολύ περιορισμένες οι χρηματοδοτήσεις που αφορούν τους καθαρισμούς και τις υπόλοιπες παρεμβάσεις που μπορούν να έχουν στα δάση που ανήκουν στο Δήμο. Από το 1.200.000 ευρώ που ήταν το αίτημα προς την κυβέρνηση, δόθηκαν 160 με 170.000 ευρώ, το 1 δέκατο δηλαδή. Ενώ επισήμανε επίσης ότι θέμα υπάρχει και με το προσωπικό του Δήμου, έτσι ώστε να οδηγεί βαρέα οχήματα είτε υδροφόρες που θα χρειαστούν σε περίπτωση ανάγκης. Αντί για 11 άτομα προσωπικό, υπάρχουν μόνο 3 και από τον Σεπτέμβριο αναμένεται να μείνει 1. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι επήγει και αυτό το ζήτημα της πλήρωσης των κενών θέσεων που υπάρχουν σε αυτές τις κρίσιμες, ειδικά για το καλοκαίρι, θέσεις. Με την ευκαιρία να σημειώσουμε ότι τις τελευταίες ημέρες βλέπουμε καθημερινά από την πλευρά της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χίου να βγαίνουν διοικητικά πρόστιμα εναντίον πολιτών οι οποίοι είτε κάνουν εργασίες την ώρα που είμαστε στο πορτοκαλί και υπάρχει κίνδυνος για να έχουμε κάποια πυρκαγιά. Προχθές ήταν το έτσι το πιο χαρακτηριστικό ότι κάποιος έψινε στην αυλή του, αλλά γύρω-γύρω υπήρχε έκταση για να καεί και ήταν ένα βαρύ πρόστιμο των 3.000 ευρώ. Όπως επίσης σε 3 πυρκαγιές τις τελευταίες 3 μέρες τις έχουν πιάσει τις γενέσεις τους από την πυροσβεστική υπηρεσία Χίου. Ευτυχώς μέχρι τώρα χωρίς να έχουμε κάτι ιδιαίτερα σημαντικό.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Απακορδιωτικές εικόνες καταγράφονται στη λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου στην Θεσσαλονίκη. Λόγω της χαμηλής στάθμης νερού και κυριολεκτικά αυτή η τεχνητή λιμνοθάλασσα έχει στεγνώσει. Να πάμε στον Τίμο Φακαλή. Τίμο.
2: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι είναι αποκαλυπτικές οι εικόνες εδώ στην τεχνητή λίμνο θάλασσα του Καλοχωρίου, καθώς έχει κυριολεκτικά στεγνώσει, δεν υπάρχει σταγόνα νερό. Αυτό έχει να κάνει με την παραταμένη ανομβρία των τελευταίων μηνών. Έχει βρέξει μόλις 2 φορές το καλοκαίρι φέτος, ενώ σύμφωνα με τους κατοίκους δεν γίνεται σωστή διαχείριση του υδάτινου στοιχείου στην περιοχή, καθώς γίνονται συνεχείς απαντλήσεις νερών και τους θερινούς μήνες. Είναι μια περιοχή όπου εδώ φωλιάζουν και ξεχειμονιάζουν τα φλαμίγκο που έρχονται από την Αφρική αλλά και άλλα πουλιά, και αυτά μέσα τώρα στο καλοκαίρι είναι εντελώς διαφορετική εικόνα. Ακόμη και όσοι έρχονται για να απολαύσουν και να δουν τα πουλιά αλλά και το ευρώ στοιχείο, το μόνο που βλέπουν είναι ένα κρανίου τόπος.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Το Σωματείο Εργατοτεχνητών Εργαζομένων στην Ενέργεια ζητά να μην απολυθούν οι εργαζόμενοι στο ορυχείο νότιου πεδίου της ΔΕΗ. Έχει γίνει ένα αίτημα και η Αναστασία Παπαντώνη από την Αρτκοζάνης είναι μαζί μας. Αναστασία.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Τις απολύσεις μεγάλη εργολαβία στο ορυχείο του νότιου πεδίου της ΔΕΗ καταγγέλει το Σωματείο Εργατοτεχνητών Εργαζομένων στην Ενέργεια. Τονίζει ότι οι απολύσεις αυτές έρχονται ως συνέχεια στο κλείσιμο του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, στις εκατοντάδες απολύσεις εργολαβικών εργαζομένων και στην καταστροφή υποδομών και εξοπλισμού των σταθμών, ενέργειες που επιταχύνουν το σχεδιασμό της ΔΕΗ ΑΕ για την απολυνητοποίηση. Το Σωματείο ζητάει την άμεση επαναπρόσληψη όλων των εργολαβικών εργαζομένων και να μην κλείσουν οι σταθμοί και τα ορυχεία της ΔΕΗ. Υπογραμμίζει ότι οι εργαζόμενοι στα οκτάμινα

0: και στις εργολαβίες κάλυπταν και καλύπτουν πάγιες διαρκείς ανάγκες για τη λειτουργία των σταθμών και των ορυχείων, χρόνια τώρα αντιμετωπίζονταν ως εργαζόμενοι δεύτερης κατηγορίας και ήταν υποκαθεστώς μόνιμης εργασιακής ομιλίας καλεί τους εργαζόμενους σε ό,τι με ετοιμότητα για άμεσες κινητοποιήσεις. Αν δεν γίνει δεκτό και δεν υλοποιηθεί άμεσα το αίτημα για άμεση επαναπρόσληψη των εργαζομένων που απολύθηκαν στο ρυχείο του Νότιου Πεδίου. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία.
2: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: και να ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε στην Έρτο Ρεστιάδας και στη Μαρία Μανάκα. Καθώς η πυρόπληκτη ελαιοπαραγωγή της Μάκρης θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις μετά τον 15 Αύγουστο. Μαρία.
1: Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Είναι μια μπερδεμένη κατάσταση αυτή. Mm-hmm. Πριν να μπούμε σε αυτό με το ζήτημα με τους ελαιοπαραγωγούς, να πούμε ότι από το πρωί είχαμε την επίσκεψη του Υπουργού Πολιτισμού της κυρίας Μενδώνη στο Δημοτικό.
0: Ναι, είναι κάτι, Μαρία, που θα στο ρωτούσα αμέσως μετά από τους ελαιοπαραγωγούς.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τους ελαιοπαραγωγούς πυρόπληκτους, όπου όντως η κατάσταση είναι αγωνιώδης, είναι και μπερδεμένη. Τους βάζει σε μια ανησυχία, όπως ανέφεραν οι ίδιοι μιλώντας στην ΕΡΤ Ρεστιάδας. Πρόκειται να προβούν, να προχωρήσουν σε δράσεις και ενέργειες μετά το 15 Αύγουστο. Αυτό προέκυψε από την συνάντηση που είχαν με τους γεωπόνους του ΕΛΓΑ, οι οποίοι τους ανακοίνωσαν τη νέα ακία, η οποία έχει ήδη εκδοθεί, και σύμφωνα με αυτήν πρόκειται ίσως και να επιστρέψουν χρήματα από την πρώτη αποζημίωση που πήραν, την προκαταβολή mm-hmm. μάλλον της αποζημίωσης που πήραν. Σημείο κρίνης για τους ελαιοπαραγωγούς είναι ο υπολογισμός των αποζημιώσεων. Ο εκπρόσωπος των πυρόπληκτων ελαιοπαραγωγών είπε ότι με την προηγούμενη οικία όσοι αποζημιώθηκαν έλαβαν ως προκαταβολή 1.000 ευρώ το στρέμμα, δηλαδή το 50% της τελικής αποζημίωσης που περίμεναν, ενώ με τη νέα οικία η αποζημίωση υπολογίζεται πλέον αναδέδρο και όχι ένα στρέμμα και βγαίνει κατά πολύ λιγότερο σε τιμή, δηλαδή περίπου στα 1.100 ευρώ το στρέμμα συνολικά, γιατί mm-hmm. τα δέντρα που δικαιολογεί το στρέμμα είναι περίπου στα 10, τουλάχιστον για την ποικιλία της Μάκρης που κατέχει έτσι μεγάλο εμβαδό, γιατί είναι παλιές πολλών ετών ελιές αυτές, 500 ετών η ποικιλία της Μάκρης. Ξέφρασαν σοβαρές επιφυλάξεις και για τον τρόπο με τον οποίο προβλέπεται να γίνουν εκτιμήσεις από τους γεωπόνους του ΕΛΓΑ, αφού όπως σημείωσε η ελαιοπαραγωγή θα υποβάλουν δική τους καταγραφή ζημιών και θα ακολουθήσει έλεγχος από τον οποίο θα προκύψει το τελικό ύψος της αποζημίωσης. Πάντως, προς το παρόν, αυτό που ανακοινώνουν είναι ότι προχωρούν μέσω της νομικής οδού μετά το 15 Αύγουστο στην διεκδίκηση των αιτημάτων τους, έστω να κρατήσουν το ύψος αυτό της αποζημίωσης, της προκαταβολής που πήραν, γιατί ήδη τα χρήματα έχουν ξοδευτεί στις ζημίες που είχαν υποστεί οι ελιές και τα κτήματά τους από τη μεγάλη πυρκαγιά του 2023.
0: Μάλιστα, και να πάμε και στην Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Λίνα Μενδώνη, η οποία προχώρησε σήμερα σε κάποιες ανακοινώσεις για την περιοχή, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, τις οποίες περιμέναμε να γίνουν πιο αργά, αλλά έγιναν νωρίτερα. Από το πρωί βρίσκεται στο Δημότυχο η Υπουργός Πολιτισμού. Επισκέφθηκε το Τέμενος Βαγιαζίτ, το οποίο ως γνωστόν το 2017 υπέστη μεγάλες καταστροφές από την πυρκαγιά τότε. Μέχρι το τέλος Αυγούστου θα έχει ολοκληρωθεί και θα παραδοθεί το μεγαλύτερο σκέλος του έργου αποκατάστασης του Τεμένους, όπως είπε πριν από λίγο η κυρία Μενδώνη, όπως και τα συμπληρωματικά έργα θα έχουν και αυτά ολοκληρωθεί, όπως η ανακατασκευή του Μιναρέ και οι εργασίες που γίνονται στο εσωτερικό του Τεμένους, αλλά και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του μνημείου, οι οποίες θα γίνουν σε συνεννόηση και με τον Δήμο. Να πούμε ότι το έργο, σύμφωνα με τις δηλώσεις της κυρίας Μενδώνης, στο Τέμενος Βαγιαζίτ χρηματοδοτείται με 15 εκατομμύρια ευρώ περίπου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Εθνικούς Πόρους του Υπουργείου Πολιτισμού. Θα ολοκληρωθεί μέχρι και το τέλος του έτους και θα παραδοθεί με όλες τις λεπτομέρειες ως ένα εντυπωσιακό μνημείο, όπως είπε, που θα καταστεί πολιτιστικός προορισμός στο Δημότικο.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση των περιοχών της Άρτας, στις οποίες είχε διακοπεί μετά τη σοβαρή βλάβη που προκάλεσε η έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης της Γραμμενίτσας. Η Αλεξάνδρα Γκέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα, Βίκη. Κανονικά ηλεκτροδοτούνται πλέον όλες οι περιοχές του νομού της Άρτας μετά την εκτεταμένη διακοπή που προκάλεσε η έκρηξη σε μετασχηματιστή στον υποσταθμό της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα. Πιο συγκεκριμένα, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα και προκάλεσε έντονη αναστάτωση, καθώς ο ισχυρός θόρυβος έγινε αντιληπτός σε μεγάλη ακτίνα και σε αρκετές περιοχές της Άρτας. Αμέσως μετά την έκρηξη εκδηλώθηκαν τρεις μικρές εστίες φωτιάς στο εξωτερικό των εγκαταστάσεων. Στο σημείο έστασαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να τις κατασβήσουν προτού επεκταθούν σε άλλα τμήματα του υποσταθμού. Και από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε ευτυχώς κανένας τραυματισμός. Η βλάβη στο μετασχηματιστή προκάλεσε προσωρινή διακοπή της ηλεκτροδότησης σε χωριά του ορεινού όγκου αλλά και σε περιοχές του κάμπου της Άρτας. Πιο συγκεκριμένα να πούμε ότι μετά τις 3 η ώρα κατάφεραν και είχαν όλοι ρεύμα. Επηρεάστηκαν κάποιες κατοικίες μέχρι εκείνη την ώρα. Επιχειρήσεις για αγροτικές εγκαταστάσεις αλλά και κτηνοτροφικές μονάδες δεν μας έχουν πει αν έχουν κάποια μεγάλη ζημιά ή βλάβη από όλο αυτό. Τεχνικά συνεργεία εργάστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας προκειμένου να απομονώσουν το σημείο της βλάβης και να ελέγξουν τον εξοπλισμό και να επαναφέρουν σταδιακά την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Η ηλεκτροδότηση έχει πλέον αποκατασταθεί πλήρως σε ολόκληρο το νομό και αυτή την ώρα δεν καταγράφονται προβλήματα στο δίκτυο. Για την υπόθεση αναμένεται να διενεργηθεί εισαγγελική έρευνα, προκειμένου να διερευνηθούν και όλες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Να συνδεθεί ο σιδηροδρομικός σταθμός της Λάρισας με τις εμπορευματικές λειτουργίες και την πολεοδομική συνοχή της πόλης, ζητά το παράρτημα Κεντροδυτικής Θεσσαλίας του ΤΕ, με αφορμή την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τη ΓΕΑΟΣΕ για την περιοχή επέμβασης περίπου 233 στρεμμάτων με κατεύθυνση την ανάπτυξη μεικτών χρυσαίων κατοικίας, φιλοξενίας, εμπορίου, γραφείων, πολιτισμού και αναψυχής. Γιάννης Γιάτσιος μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η ΓΕΟΣΕ έχει δημοσιεύσει αυτή την πρόσκληση με προθεσμία υποβολή ιδεών προτάσεων μέχρι και τα μέσα Οκτωβρίου του 2026 του τρέχοντος έτους. Το παράρτημα Κεντροδυτικής Θεσσαλίας του ΤΕΔΕΔΟΣ ζητά να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή η μεγάλη έκταση, η οποία είναι κομμάτι της πόλης, αναπόσπαστο μέρος της πόλης, και τονίζω ότι δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα απομονωμένο ακίνητο που απλά θα γίνει η εκμετάλλευσή του, αφού περιλαμβάνει βεβαίως τον επιβατικό σταθμό του ΟΣΕ και κρίσιμες σιδηροδρομικές υποδομές, και ο σχεδιασμός βεβαίως για την αξιοποίηση θα πρέπει να συνδεθεί με το μέλλον και του σιδηροδρομικού κόμβου, την αστική κινητικότητα, την ασφάλεια, τις εμπορευματικές λειτουργίες αλλά και την πολεοδομική συνοχή της πόλης. Το ΤΕ έχει εκπονήσει ήδη ένα πόρισμα για τη βελτιστοποίηση της ασφάλειας στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Ξέρουμε ότι η Λάρισα κόβεται στη μέση από τη σιδηροδρομική γραμμή του ΟΣΕ και έχουν γίνει αρκετά δυστυχήματα που έχουν κοστίσει ανθρώπινες ζωές. Το ΤΕ στο πόρισμά του αυτό έχει εντάξει την υπογειοποίηση της σιδηροδρομικής γραμμής ως προτιμητέα στρατηγική κατεύθυνση στο αναπτυξιακό πλαίσιο της πόλης και έχει εξεταστεί ως εναλλακτική και ανατολική παράκαμψη με νέο επιβατικό σταθμό ανατολικά της πόλης και σύνδεση με το κέντρο και τον σημερινό σταθμό που λειτουργεί. Καμία νεαχωρική οικοδομική ρύθμιση δεν πρέπει να δημιουργήσει μία αναστρέψιμες δεσμεύσεις που θα ακυρώσουν ή θα καταστήσουν δυσμενές θέσεις. Το θέμα της υπογειοποίησης ή κάποια άλλη ολοκληρωμένη συνδρομική λύση. Το θέμα της υπογειοποίησης στο γραμμό είναι ένα σταθερό αίτημα που έχουν διεκδικήσει την τελευταία 30 ετία όλες οι δημοτικές αρχές της πόλης Βίκη. Και βεβαίως για το θέμα αυτό και την αξιοποίηση της έκθεσης αυτής, μιλάμε για 233 στρέμματα που βρίσκονται βεβαίως μέσα στην πόλη. Έχει σταλεί ήδη επιστολή προς τη ΓΕΟΣΕ από το παράρτημα του ΤΕ, μέσω της οποίας ζητούνται η ειδική πολεοδομική μελέτη, η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, διάφορα στοιχεία βεβαίως, καθώς και μια συνάντηση εργασίας. Το αίτημα περιλαμβάνει να πραγματοποιηθεί μια συνάντηση εργασίας στη Λάρισα για να επεξεργαστεί συνολικά το θέμα μεταξύ των δύο πλευρές της αξιοπιστίας και της υποβολής ενός υπομνήματος στη ΓΕΟΣΕ. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Την έντονη διαμαρτυρία του για τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι έλεγχοι στις επιχειρήσεις της Θάσου κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου εκφράζει με επιστολή του ο Πανθασιακός Σύλλογος Επαγγελματιών. Από την ΕΡΤ Καβάλας, η Ρένα Πανταζόγλου έχει το ρεπορτάζ. Ρένα.
4: Ναι, και πέρυσι υπήρξε αντίστοιχη διαμαρτυρία. Στην ανακοίνωση του Σύλλογος ξεκαθαρίζει ότι οι επαγγελματίες του νησιού δεν είναι αντίθετοι στους ελέγχους και αναγνωρίζουν το ρόλο των δημοσίων αρμόδιων αρχών στην προστασία της νομιμότητας και του υγιούς ανταγωνισμού. Ωστόσο, εκφράζει την άποψη ότι οι έλεγχοι πρέπει να διατηρούνται με τρόπο που να εξασφαλίζει τόσο την αποτελεσματικότητά τους, όσο όμως και την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων. Επισημαίνεται ότι οι συνεχείς και ιδιαίτερα εντατικοί έλεγχοι που γίνονται κατά τις ώρες αιχμής προκαλούν καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των πελατών, δημιουργούν ένταση στους χώρους εργασίας και επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία των καταστημάτων. Παράλληλα, γίνεται λόγος για περιστατικά κατά τα οποία οι ελεγκτές απευθύνονται επανειλημμένα σε πελάτες, δημιουργώντας, όπως υποστηρίζεται, αμηχανία και αρνητικές εντυπώσεις για τις επιχειρήσεις, ακόμα και όταν δεν διαπιστώνεται κάποια παράβαση. Ο Πανθεσιακός Σύλλογος Επαγγελματιών τονίζει ακόμη ότι η φετινή τουριστική περίοδος είναι ήδη απαιτητική, με αυξημένο λειτουργικό κόστος και έλλειψη προσωπικού, ενώ οι επιχειρήσεις καλούνται να ανταποκριθούν ταυτόχρονα σε ελέγχους από πολλές διαφορετικές υπηρεσίες και ζητούν από την πολιτεία να επανεξετάσει τον τρόπο διενέργησης των ελέγχων, ώστε αυτοί να πραγματοποιούνται με επαγγελματισμό, αναλογικότητα και διακριτικότητα, χωρίς να διαταράσσεται αδικαιολόγητα η λειτουργία των επιχειρήσεων, Βίκυ.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ρένα. Το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις εξελίξεις που αφορούν την παραλία του Χαλικούνα στην Κέρκυρα, που πρόσφατα εντάχθηκε στις 251 απάτητες παραλίες της χώρας. Το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών επικαλείται καταγγελίες πολιτών και τοπικών φορέων για αυθαίρετες παρεμβάσεις και εντατική εμπορική εκμετάλλευση της περιοχής και ζητά την άμεση διενέργεια περιβαλλοντικών ελέγχων και την πλήρη εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας έχει το ρεπορτάζ. Μαρίνα.
5: Ένα μεσημέρι από την Κέρκυρα, η περιοχή ανήκει μάλιστα στο δίκτυο Natura 2000 και εντάχθηκε με κοινή υπουργική απόφαση στις 12 Πέμπτου του 2026 στις 251 απάτητες παραλίες της χώρας με στόχο να ενισχυθεί η προστασία ενός ιδιαίτερα ευαίσθητου οικοσυστήματος. Μιλάμε για το Χαλικούνα και τη λιμνοθάλασσα Κορισίων, που αποτελούν ένα από τους σημαντικότερους υγρότοπους του Ιωνίου. Η περιοχή μάλιστα φιλοξενεί σπάνια είδη φλωρίδες και πανίδας, σημαντικούς πληθυσμούς μεταναστευτικών πουλιών, ευαίσθητες αμοθήνες και αποτελεί και τόπο αναπαραγωγής, με το ξεχνάμε, της θαλάσσιας χιλάδας καρέτα-καρέτα. Σύμφωνα τώρα με το κέντρο, αντί να εφαρμοστεί το νέο καθεστώς προστασίας, έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια εξαίρεσης της περιοχής μετά και από σχετικό αίτημα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η εξέλιξη αυτή, όπως επισημαίνεται, γύρει πολλά ερωτήματα για τη διαχείριση ενός από τους σημαντικότερους φυσικούς θησαυρούς της Κέρκυρας. Ο χαρακτηρισμός του Χαλκούνα, άλλωστε ως απάτης παραλίας, δεν ήταν μια τυπική διοικητική πράξη, όπως αναφέρουν, αλλά και αναγνώριση της ιδιαίτερης οικολογικής, γεωμορφολογικής και αισθητικής αξίας της περιοχής. Παράλληλα, το κέντρο επισημαίνει ότι έχει δεχτεί σειρά καταγγελιών από πολίτες και τοπικούς φορείς για παρεμβάσεις που γίνονται στην περιοχή, όπως είναι η ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη παράκτια ζώνη, προβλήματα στη διαχείριση των αποβλήτων, διαρροές καυσίμων, ανεπαρκής αποκομιδή απορριμμάτων, κυκλοφορία οχημάτων πάνω στις αμοθήνες, καταστροφή της προστατευμένης βλάστησης και βεβαίως κίνδυνος για τις φωλιές της καρέτα-καρέτα. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο Σύλλογο Φύλων Προστασίας Περιοχών Natura Κέρκυρας, Νότιας Κέρκυρας, ο οποίος έχει αναδείξει πολλές φορές τα ζητήματα που αφορούν αυτές τις αυθαίρετες εγκαταστάσεις και τις επεμβάσεις στις αμοθήνες και στην υπέρμετρη εμπορική εκμετάλλευση που γίνεται από κάποιους στον Αιγιαλό, και ζητούν τώρα την άμεση διενέργεια ολοκληρωμένων περιβαλλοντικών ελέγχων στην περιοχή, την πλήρη εφαρμογή του καθεστώτος προστασίας των απάτητων παραλίων, τον έλεγχο των παραχωρήσεων των αδειοδοτήσεων και των δραστηριοτήτων, την προστασία των αμοθηνών και των περιοχών που αναπαράγονται καρέτα-καρέτα και τη δημοσιοποίηση κάθε σχεδίου ανάπτυξης ή επενδυτικής παρέμβασης που αφορά την ευρύτερη περιοχή.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Στην Αιγιάλια τώρα μια συγκλονιστική, θα λέγαμε, ιστορία έρχεται να αποτυπώσει τις συνέπειες της καταστροφικής πυρκαγιάς. Μία οικογένεια από τη Βρετανία, που είχε αποφασίσει να εγκατασταθεί μόνιμα στην περιοχή, είδε το όνειρό της να καταραίει μέσα σε λίγες μόλις ώρες. Το νεαρό ζευγάρι είχε προγραμματίσει να μετακομίσουν με τα παιδιά τους στην Ελλάδα στις 10 Αυγούστου, έχοντας ήδη πουλήσει σχεδόν όλα τα υπάρχοντά τους, ενώ είχαν επενδύσει περισσότερα από 300.000 ευρώ για την αγορά και την ανακαίνιση του νέου τους σπιτιού στην Αιγιάλια. Τώρα η Δήμητρα Αναργύρου από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα για αυτή την ιστορία, τι ακριβώς συνέβη. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από την Πάτρα, Βίκη. Όντως, όπως είπες, είναι μια συγκλονιστική ιστορία και όλες αυτές οι ιστορίες έρχονται μετά από συνέπειες φυσικών καταστροφών. Έχουμε δει πολλές, πραγματικά, εμείς οι δημοσιογράφοι. Όντως, ο Ρόρι Κλίφορ και η Στέφανη Χάρτερ, 36 και 35 χρονών, είχαν προγραμματίσει να μετακομίσουν στην Ελλάδα τώρα στις 10 Αυγούστου, σε λίγες μέρες, έχοντας ήδη πουλήσει σχεδόν όλα τα υπάρχοντα που είχαν και είχαν επενδύσει περισσότερα από 300.000 ευρώ για την αγορά αλλά και την ανακαίνιση του νέου του σπιτιού στην Αιγιάλια. Και μάλιστα το σπίτι ήταν το μόνο που καταστράφηκε από τις φωτιές, από τη φωτιά που ήταν πολύ μεγάλη και με πολλές συνέπειες για την περιοχή της Δυτικής Αιγιάλιας πριν από λίγες ημέρες. Η θέση του νέου Ειρηναίου, στην κορφή μάλιστα του βουνού, μέσα σε δάσος και σε πολλά πολύ πολύ πράσινο. Αυτό λοιπόν το ζευγάρι, γιατί η είδηση έχει δημοσιευτεί και στην εφημερίδα τη Βρετανική The Mirror, ηλικία είπαμε 36 και 35, το είχε αγοράσει το ακίνητο αυτό το 2023 και όπως μου είπαν οι ντόπιοι, ήταν ένας εισαγγελέας που το είχε, τα τελευταία χρόνια δεν είχε έρθει καθόλου. Έτσι λοιπόν, οι άνθρωποι προχώρησαν σε εκτεταμένες εργασίες ανακαίνησης. Ο στόχος ήταν να δημιουργηθεί αυτό το οικογενειακό σπίτι των ονείρων τους στα βουνά του Νέου Ειρηναίου. Και όπως οι ίδιοι αναφέρουν στην εφημερίδα, καθοριστική ήταν και η στήριξη που δέχτηκαν και από την τοπική κοινωνία. Όντως, όλοι οι άνθρωποι εκεί βοήθησαν πολύ όταν είχαν φτάσει και τα προσωπικά τους αντικείμενα από τη Βρετανία και είχαν μάλιστα γράψει και τα 8χρονα κορίτσια, τις δίδυμες κόρες τους. Τις είχαν γράψει στο τοπικό σχολείο, δημοτικό σχολείο για τη νέα χρονιά. Να πω ότι υπάρχει ένα ακόμα κοριτσάκι 19 μηνών και υπάρχουν και δύο δίδυμα τα οποία σε λίγο καιρό θα έρθουν στη ζωή από την κοπέλα. Η πυρκαγιά λοιπόν κατέστρεψε όλο καιρό στην κατοικία αυτή. Οι δύο οκτάχρονες είδαν ότι δεν ξέρουν αν θα μπορούν να πάνε στο σχολείο. Όπως ανέφερε μάλιστα η Στέφανη Χάρπερ στην Mirror, δεν χάσαμε απλώς ένα σπίτι. Χάσαμε τη ζωή που είχαμε χτίσει μέσα σε αυτό. Παρά όμως το σοκ, αυτό είναι το μήνυμα. Το ζευγάρι δηλώνει αποφασισμένο να επιστρέψει στην Αιγιάλια, να ξαναχτίσει το σπίτι και το μέλλον της οικογένειάς του. Μάλιστα. Και μια πληροφορία, ασφαλής πληροφορία, από ανθρώπους που γνωρίζουν και επικοινώνησαν με την πολιτεία, με το αρμόδιο Υπουργείο, είναι ότι το σπίτι αυτό θα αποκατασταθεί 100%. Υπάρχουν πολλά μηνύματα. Τα σπίτια ξαναχτίζονται δίκαιοι. Εκείνο που αξίζει να μένει ζωντανό είναι η ελπίδα. Και αυτή η οικογένεια απέδειξε πως ακόμα και όταν όλα μοιάζουν να χάθηκαν, το όνειρο δεν σβήνει και απλώς ξεκινά ξανά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Αγωνία εκφράζουν οι γονείς βρεφών και νηπίων της Κάσου για τη μη λειτουργία του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού, ο οποίος έχει ολοκληρωθεί και εγγενιαστεί πριν από έναν σταθμό. Η Χριστίνα Μέγα από την Ερτινοτιού Αιγαίου στη Ρόδο είναι μαζί μας. Χριστίνα.
7: Καλό μεσημέρι. Να λειτουργήσει ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός της ηρωικής νήσου Κάσου κατά το νέο σχολικό έτος, ζητούν με επιστολή τους προς την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου οι γονείς 22 βρεφών και νηπίων του ακριτικού νησιού. Αν και οι σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις έχουν ολοκληρωθεί πλήρως και μάλιστα εγκαινιάστηκαν πριν από ένα χρόνο, οι πόρτες του σταθμού δεν έχουν ανοίξει ακόμα για τα παιδιά, με το Δήμαρχο της Κάσου, Μιχάλη Ερωτόκριτο, να αποδίδει τη μακρά αυτή καθυστέρηση αποκλειστικά σε χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Η παραταταμένη αυτή αδράνεια δημιουργεί ένα έντονο αίσθημα αδικίας στους κατοίκους, οι οποίοι τονίζουν στην επιστολή τους ότι τα μικρά παιδιά της ακριτικής Κάσου στερούνται βασικές υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και φροντίδας που σε άλλες περιοχές της χώρας θεωρούνται απολύτως αυτονόητες. Παράλληλα, οι γονείς επισημαίνουν με έμφαση ότι τα αιτήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης αντιμετωπίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες με μια ισοπεδωτική λογική, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι σοβαρές ιδιαιτερότητες της νησιωτικότητας, οι γεωγραφικοί περιορισμοί και η καθημερινή απομόνωση που βιώνει ένα μικρό ακριτικό νησί της άγονης γραμμής. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία παραχώρησης οικοπαίδου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για τη μετεγκατάσταση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Κομωτινής. Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής έχει περισσότερα. Γιάννη.
8: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Αναδύθηκε και στη διάρκεια η απόφαση της παραχώρησης εκ μέρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης προς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας της χρήσης ακινήτου στην Κομωτινή με σκοπό την κατασκευή κτηρίου για τη μετεγκατάσταση της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας και των διοικητικών πυροσβεστικών υπηρεσιών Ροδόπης. Η θέση της εν λόγω οικοπαιδικής έκτασης εμβαδού 48,5 στραμμάτων στην ανατολική είσοδο-έξοδο της Κομωτινής εξυπηρετεί την ταχεία και άμεση πρόσβαση όλων των τύπων των πυροσβεστικών οχημάτων προς την πόλη της Κομωτινής, προς τον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού, προς τον οδικό άξονα Κομωτινής Βουλγαρίας, προς τη βιομηχανική περιοχή Κομωτινής και προς το περιαστικό δάσος της Νυμφαίας. Η διάρκεια παραχώρησης ορίζεται στα 25 χρόνια με δυνατότητα παράτασης άλλων 10. Το πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής υπογράφηκε μεταξύ του προϊσταμένου του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχου Ροδόπης Δημητρίου Μωραΐτη και του διοικητή των πυροσβεστικών υπηρεσιών Ροδόπης Πύραρχου Αθανάσιου Στράντζαλη. Πλέον σειρά παίρνουν ο προσδιορισμός του προϋπολογισμού του έργου και οι απαιτούμενες μελέτες εν ώψη της διαδικασίας ανέβρεσης χρηματοδότησης για την υλοποίησή του. Τέλος, Βίκυ, αξίζει να σημειώσουμε πως το κτίριο στο οποίο σήμερα στεγάζεται η πυροσβεστική υπηρεσία Κομωτινής, στο κέντρο της πόλης, έχει χτιστεί το 1890, παρακαλώ. Μάλιστα. Ενώ το σημείο που βρίσκεται δυσχεραίνει σημαντικά την απρόσκοπτη και ακόλυτη εκτέλεση του επιχειρησιακού της έργου. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι τελευταίες διεργασίες για την επαναλειτουργία του εμβληματικού μνημείου της Δημοτικής Αγοράς Χανίων μετά την ανακατασκευή και αναστήλωσή της από το 2022. Οι εργασίες έχουν φτάσει στο τελικό στάδιο, ενώ το τελευταίο διάστημα γίνεται και η εφαρμογή του νέου κανονισμού λειτουργίας της, καθώς και η μίσθωση των καταστημάτων, που όμως αυτό έχει προκαλέσει νέες αντιδράσεις. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων θα μας πει περισσότερα. Περικλή.
9: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Ουσιαστικά πρόκειται για την τελική ευθεία ώστε να επαναλειτουργήσει το εμβληματικό αυτό μνημείο της πόλης και της Κρήτης. Συνολικά η Δημοτική Αγορά Χανίων, που έχει ξεπεράσει τα 100 χρόνια, μάλιστα από ό,τι φαίνεται σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τα επίσημα εγκαίνια μετά την ανακατασκευή της θα γίνουν τον Δεκέμβρη τον ερχόμενο, πιθανότητα και με την συμμετοχή της Συμφωνικής Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, με την αγορά να μετρά πλέον 100 και πλέον χρόνια, όπως είπε και νωρίτερα, καθώς χτίστηκε και εγκαινιάστηκε το 1913. Τώρα, οι εργασίες, ναι, μεν είναι σε τελικό στάδιο, έχουν ήδη αρχίσει να απομακρύνονται και τα μεγάλα βαρέως τύπου μηχανήματα, έτσι ώστε να επαναλειτουργήσει μέσα στον ερχόμενο φθινόπωρο. Ωστόσο, τώρα είμαστε στη διαδικασία όπου, ενώ έχει ψηφιστεί ο κανονισμός λειτουργίας και έχει τεθεί σε ισχύ για την μίσθωση των καταστημάτων, έχουμε τους πληστηριασμούς που το προηγούμενο διάστημα για τα νέα καταστήματα, καθώς τώρα ολοκληρώθηκε η διαδικασία για ουσιαστικά για την επανεκατάσταση των παλαιών καταστηματαρχών που είχαν κρατήσει το ενδιαφέρον τους να κρατήσουν τις επιχειρήσεις που είχαν στεγάσει εντός της δημοτικής αγοράς. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις και μάλιστα στη χθεσινοβραδινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων εκφράστηκαν και από το Σύλλογο Καταστηματαρχών και παλαιούς ενίκους του χώρου, λέγοντας ότι τα νέα μισθώματα τα οποία έχει εκτιμήσει ένας εκτιμητής επιστοποιημένος για να καταρτήσει ουσιαστικά το καθεστώς επαναλειτουργίας της αγοράς είναι μη βιώσιμα. Mm-hmm. Και δεν είναι δίκαιο αυτό που γίνεται, ούτε λογικό, καθώς τα δύο χρόνια, όπως είπαν οι ίδιοι οι καταστηματάρχες που θα κρατούσαν οι εργασίες, έγιναν 5 χαμένες σεζόν και δεν έχει ακουστεί ούτε μία συγγνώμη. Συγκεκριμένα να σου πω ότι συνολικά 13 από τους προηγούμενους ενίκους της δημοτικής αγοράς δεν θα συνεχίσουν, ενώ χθες εγκρίθηκε μαζί με την επανεκατάσταση των παλαιών καταστηματαρχών και η δημοπράτηση των νέων καινών καταστημάτων, ώστε να γίνει εντός του φθινοπόρου η εγκατάσταση και η προετοιμασία τους για να λειτουργήσει ξανά το εμβληματικό μνημείο της πόλης.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή. Να πάμε τώρα στην αρχαία Ολυμπία, καθώς έχουμε τη διοργάνωση του Olympia Night Run. Μιλάμε για μια διοργάνωση στην οποία θα συμμετέχουν αθλητές από 17 χώρες. Μπάμπης Πλάγος μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη.
10: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, έχουμε το Σάββατο το δεύτερο Olympia Night Run. Run Under Juice είναι και το δεύτερο όνομα αυτής της διοργάνωσης. Μια διοργάνωση η οποία για δεύτερη φορά θα γίνει πραγματικότητα, θα λάβει χώρα στην αρχαία Ολυμπία. Θα ξεκινήσουν οι δρομείς 5 και 10 χιλιόμετρων από το παλιό δημαρχείο της αρχαίας Ολυμπίας. Θα περάσουν τον αρχαιολογικό χώρο, έξω από τον αρχαιολογικό χώρο και το αρχαίο στάδιο, στην παλιά Εθνική Οδό και μεταξύ της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, και θα επιστρέψουν πάλι στο σημείο της εκκίνησης. 900 περίπου αθλητές θα λάβουν μέρος. Πρόκειται για μια πάρα πολύ μεγάλη διοργάνωση. Αν σκεφτεί κανένας ότι την περσινή χρονιά, την πρώτη χρονιά δηλαδή αυτή τη διοργάνωση, είχαν πάρει μέρος περίπου 450 αθλητές και αθλήτριες. Αυτή τη φορά είναι πάνω από 900 συμμετοχές. 170 θα είναι τα παιδιά κάθε ηλικίας που θα λάβουν μέρος σε έναν αγώνα 1000 μέτρων. Και από εκεί και πέρα θα είναι οι δύο αγώνες των 5 και των 10 χιλιόμετρων. Αποτελεί τη δικαίωση μιας ιδέας που γεννήθηκε στην αρχαία Ολυμπία, αυτός ο αγώνας, και μέσα μόλις σε 2 χρόνια εξελίχθηκε σε μια διοργάνωση με ισχυρό αποτύπωμα για τον τόπο αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Το δεύτερο Olympia Night Run πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας από τους Olympic Runners, τον Σύλλογο της Αρχαίας Ολυμπίας. Η κοινή προσπάθεια του Δήμου της Αρχαίας Ολυμπίας και των Olympia Runners εκφράζει μια ξεκάθαρη επιδίωξη να συνδεθεί η μοναδική αθλητική και ιστορική κληρονομιά της Ολυμπίας με μια σύγχρονη διοργάνωση που ενισχύει την εξωστρέφεια, την επισκεψιμότητα και την παρουσία του τόπου στον χάρτη του αθλητικού τουρισμού. Μάλιστα. Θα πρέπει να πούμε ότι βοηθούν σε αυτή τη διοργάνωση η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, η ΕΟΕ, η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία, η ΔΟΑ, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, ο ΕΟΤ, αλλά επίσης και η Ένωση Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες και η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία της Ελλάδας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη.
11: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός. Στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες τα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά, και στη Μακεδονία πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει τους 34 με 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις Κυκλάδες έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρυθμίση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Καλό απόγευμα.

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Πένα.
3: Έργο παλιό.
2: Ασύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
4: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
5: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
6: Στάχτηκε από καΐδια. Αυτό είναι ότι άφησε πίσω της η καταστροφική φωτιά στο Πόρτο Γερμενό και σε όλη τη Δυτική Αττική. Οι κόποι μια ζωή ξανεμίστηκαν και μένουν μόνο παραμορφωμένες οικιακές συσκευές, άμορφες μάζες από μπάζα, πεσμένες σκεπές και σπασμένα κεραμίδια. Και τώρα, με όλα τα φώτα, όλο το βάρος πέφτει τώρα στην επόμενη μέρα των ανθρώπων που καλούνται να μαζέψουν τα συντρίμια τους, να κλείσουν τις πληγές τους και να συνεχίσουν τη ζωή τους, όπως και στην αποκατάσταση του δάσους στη Δυτική Αττική και όχι μόνο εκεί. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και χρόνια πολλά. Πέμπτη σήμερα, 5η 6 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Σιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Να περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Έτοιμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση της Εθνικής Ρήτας Διαφυγής ώστε να καλύπτει και επενδύσεις για την ενεργειακή ανθεκτικότητα, υπέβαλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πυρακάκης. Οι επενδύσεις εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028. Τη νέα πλατφόρμα MyAgro για την διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων παρουσίασε ο Πρωθυπουργός. Όπως ανακοινώσει, οι προκαταβολές των ενισχύσεων για τις αιτήσεις έως τις 15 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Αφού η κυβέρνηση κατέριψε κάθε ρεκόρ αναβλητικότητας και ασυνέπειας, επιχειρεί τώρα να παρουσιάσει ως μεταρρύθμιση την έναρξη μιας διαδικασίας που θα έπρεπε να λειτουργεί εδώ και μήνες, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. Από τη Δευτέρα ξεκινούν στους Δήμους οι αιτήσεις για τα πρώτα βοηθήματα προς τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής, όπως ανακοίνωσε στο News Radio ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης Κώστας Κατσαφάδος. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μεγάλη Χώρα Γρανίου επιχειρούν 25 πυροσβέστες σε 9 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Εξιγνιάστηκε η υπόθεση του θανάτου του 72χρονου που είχε βρεθεί νεκρό σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στα Νολιώσια. Σύμφωνα με τις αρχές, υπέστη ηλεκτροπληξία κατά την αφαίρεση καλωδίων από μετασχηματιστή και στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε από δύο άνδρες οι οποίοι συνελήφθησαν και κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση. Σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα υποχώρησε η στάθμη Τουρίνου στη Γερμανία, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις εμπορευματικές μεταφορές. Τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς και φίλοι στο σπουδαίο τραγουδιστή και μουσικό Λάκη Χαλκιά που κηδεύτηκε σήμερα στο πρώτο νεκροταφείο Εθνών, παρόν στην κηδεία ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Και ο καιρός μελταίνει τοπικά ως 7 μπουφόρ στο Αιγαίο, 36 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 35 στη Θεσσαλονίκη.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: Μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει, κυρίες και κύριοι, από χθες για τη γαλλική βοήθεια για αναφορικά με το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Πώς θα ξεπαγώσει το έργο και τι θα ισχύσει, βέβαια, για το χρονοδιάγραμμα. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά. Θα ακούσουμε και δηλώσεις των πρωταγωνιστών σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα και σήμερα το δελτίο μας με τις εικόνες βιβλικής καταστροφής στη Δυτική Αττική. Στάχτηκε από καΐδια, λοιπόν, άφησε πίσω της η καταστροφική φωτιά στο Πόρτο Γερμενό. Δεκάδες σπίτια έχουν καεί ολοσχερώς, με αποτέλεσμα να απομένουν ελάχιστα τμήματα πρασίνου. Οι κάτοικοι σε απόγνωση διηγούνται τη ζωή που πέρασαν και δυσκολεύονται να πιστέψουν ότι έχει αλλάξει πλέον η ζωή τους. Οι διαδικασίες των αποζημιώσεων έχουν ξεκινήσει από τη Δευτέρα. Μπορούν να κάνουν αίτηση στους Δήμους για τα πρώτα βοηθήματα. Στόχος να ολοκληρωθούν σήμερα οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Πόρτου Γερμανού, με την πολιτεία να διαβεβαιώνει ότι όλοι όσοι έχουν πληγεί θα στηριχθούν άμεσα. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο Ernews Radio 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε μέχρι πόσα χρήματα θα πάρουν όσοι είδαν τα σπίτια τους να καίγονται, εάν υπάρχουν κόφτες και εισοδηματικά κριτήρια και αν θα πάρουν οι άνθρωποι γρήγορα τα χρήματα στα χέρια τους. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είπε.
7: Για αυτούς τους πολίτες οι οποίοι είναι ολοσχεδώς κατεστραμμένα τα κτίρια τους, ενδεικτικά θα σας πω ότι η αποζημίωση ανέρχεται μέχρι 1000 ευρώ το τετραγωνικό. Θα πρέπει λοιπόν, θα αναλάβει το κράτος, η πολιτεία, αυτό συμφωνήσαμε χθες με τους δημάρχους, θα αναλάβει το κόστος κατεδάφισης των κτιρίων τους και από εκεί και πέρα η πολιτεία μπορεί να δώσει μέχρι 1000 ευρώ με βάση το πλαίσιο το οποίο υπάρχει, μέχρι 1000 ευρώ το τετραγωνικό για κτίσματα τα οποία δεν θα ξεπερνούν τα 150 τετραγωνικά. Εμείς δηλαδή αποζημιώνουμε μέχρι 1000 ευρώ το τετραγωνικό, μέχρι 150 τετραγωνικά.
8: Υπάρχουν κόφτες, υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια σε αυτά τα, σε αυτά τα ποσά.
7: Δεν υπάρχει κανένα εισοδηματικό κριτήριο.
8: Θα τα πάρουν τα χρήματα αυτά γρήγορα.
7: Αυτό έχει να κάνει η κυρία Γεωργίου με το πόσο σύντομα θα ολοκληρώσει το φάκελο του κάθε πολίτη. Ξέρετε ότι για να προχωρήσουν αυτές οι διαδικασίες, όπως είναι η ίδια διαδικασία με τη διαδικασία την οποία πάτε να βγάλετε μια καινούργια άδεια για να χτίσετε το σπίτι σας. Όσο λοιπόν πιο γρήγορα προσκομίσει ο πολίτης τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία χρειάζονται για να μπορέσει να βγάλει την άδεια κατασκευής ενός κτιρίου, τόσο άμεσα θα πληρωθεί. Έτσι θα πληρωθεί και το ανάλογο ποσό το οποίο θα επικορηγηθεί από το κράτος. Σήμερα θα τελειώσει ο κύριος όγκος. Εχθές λοιπόν από τις αυτοψίες οι οποίες γίνανε βγήκαν 38 κόκκινα σπίτια και 34 κίτρινα.
6: Όπως ανέφερε λοιπόν ο κύριος Κατσαφάδος, τη Δευτέρα ξεκινούν οι αιτήσεις στους Δήμους για τα πρώτα βοηθήματα. Σημείωσε μάλιστα ότι η πολιτεία θα στηρίξει όλους όσοι επλήγησαν από τη φωτιά που κατέκαψε περιοχές της Δυτικής Αττικής. Ρωτήθηκε δε τι ισχύει για τις επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές και κυρίως τι θα γίνει με τους εργαζόμενους που έμειναν πλέον χωρίς δουλειά.
7: Σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις, το ίδιο ισχύει για τις κτηριακές τους υποδομές. Αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με εξοπλισμούς και μηχανήματα, πήραμε μια απόφαση και θα αποζημιωθούν στο 70% της εκτιμηθείσας αξίας. Υπάρχει ένα στολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, υπάρχει ένα ευρύτατο πακέτο, αναστολή πληστηριασμών. Υπάρχει ένα ευρύτατο πακέτο το οποίο υιοθετήθηκε και αποφασίστηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αγωγής τη Δευτέρα, το οποίο θα εφαρμοστεί σε όλους. Όπως βέβαια και η αναστολή του έλμφια για 3 χρόνια στα σπίτια τα οποία είναι μη κατοικήσιμα.
8: Και αυτοί που εργάζονταν σε αυτές τις επιχειρήσεις και έχουν μείνει χωρίς δουλειά τώρα, αναγκαστικά
7: αυτοί
8: μέχρι να ξαναγίνουν.
7: Εργάζονταν σε αυτές τις επιχειρήσεις θα υπάρξει το ποσό των 530 ευρώ, το οποίο θα δίνει το κράτος μέχρι να ξανανοίξουν οι επιχειρήσεις αυτές.
6: Λοιπόν, πάμε τώρα στο Πόρτο Γερμενό να ακούσουμε τι μέτρησε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, η Κατερίνα Παπαγιάννη από τον τόπο της καταστροφής.
9: Το Πόρτο Γερμενό συνεχίζει να μετρά τις πληγές του. Μίλησα με τις αρμόδιες αρχές που συνεχίζουν να διενεργούν αυτοψίες σε 11 κλιμάκια σήμερα στην περιοχή. Μου είπαν ότι ο στόχος είναι να ολοκληρωθούν σήμερα προκειμένου να ανοίξει και ο δρόμος για τις αποζημιώσεις. Τώρα, ναι. 600 ευρώ για τις πρώτες βιωτικές ανάγκες, έως 6.000 ευρώ για αντικατάσταση ή επισκευή οικοσυσκευών, 300-500 ευρώ για προσωρινή στέγαση. Και 100% θα φτάσει η κάλυψη για τα καμένα σπίτια.
6: Τώρα, εντωμεταξύ, στη σύλληψη 7 ατόμων προχώρησαν οι αρμόδιες ανακριτικές αρχές της πυροσβεστικής στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για παράβαση της αντιπυρικής νομοθεσίας σε διάφορες περιοχές της χώρας. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Χρυσίτα Νικητάκη.
10: Και ο Δήμαρχος της Τηλίδας αλλά και ο εργολάβος απολογούνται αυτή την ώρα, ενώ αναμένεται να φτάσει στα δικαστήρια και ο ιδιοκτήτης του αεολικού πάρκου, ο οποίος ενημερώθηκε από τις ανακριτικές αρχές ότι αναζητείται στο πλαίσιο της έρευνας, γι' αυτό και παρουσιάστηκε οικειοθελώς την Τρίτη. Σε κάθε περίπτωση, τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται προκειμένου να δούμε σε ποιους θα αποδοθούν οι ευθύνες και τελικά ποια είναι τα πορίσματα της έρευνας. Και εκτός από τις 7 συλλήψεις είχαμε και υψηλά διοικητικά πρόστιμα. Πάμε να δούμε λοιπόν τις περιοχές. Οι 7 συλλήψεις αφορούσαν Πρέβεζα, Ιωάννινα, Τρίκαλα, Σπάτα, Μαρκόπουλο και Αθήνα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση 2 ατόμων εδώ στην Αθήνα, τα οποία εκτελούσαν θερμές εργασίες σε υπαίθριο χώρο, ενώ στα Σπάτα συνελήφθηκε ένας 50χρονος γιατί είχε ανάψει ψυσταριά 300 μέτρα από δασική έκταση. Ενώ στην περιοχή ο δείκτης επικινδυνότητας βρισκόταν στο 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό επίπεδο. Συνολικά, πέρα από τις συλλήψεις, επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα σε παραβάτες ύψους περίπου 25.000 ευρώ. Και φυσικά, να κλείσω με αυτό, ότι οι αρχές απευθύνουν έκκληση να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί οι πολίτες, ιδίως κατά τις ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας παραμένει υψηλός.
6: Λοιπόν, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί έτσι κι αλλιώς και τις επόμενες ημέρες. Πάμε στην. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την μετεωρολόγο μας, τη μετεωρολόγο του Ερμιού, στην Αναστασία Τυράς, η οποία θα μας πει περισσότερα για το ποια είναι τα χαρακτηριστικά του καιρού τις επόμενες ώρες και ημέρες, Αναστασία. Πού εντοπίζονται τα μελτέμια στο Αιγαίο, μέχρι πού θα σκαρφαλώσει ο υδάρακιος, σε ποιες περιοχές, αλλά και το αν υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς γενικότερα τις επόμενες ώρες. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, γενικά, ναι, τα πράγματα είναι σχετικά επικίνδυνα, καθώς έχουμε το μελτέμι στο Αιγαίο, φτάνει τα 6 τοπικά και τα 7 μποφόρ. Τα 7 μποφόρ, να πούμε ότι τα έχουμε κυρίως στην περιοχή του Στενού Καφυρέα, εκεί στην νότια Εύβοια, στις βόρειες Κυκλάδες, αυτή την περιοχή. Αλλά έχουμε και ένα εξάρι γενικά μέσα στο Αιγαίο, οπότε είναι αρκετά επικίνδυνη κατάσταση. Τώρα, βέβαια, στις ηπειρωτικές περιοχές, η Αττική κυρίως επηρεάζεται από αυτό το βοριά. Στην υπόλοιπη χώρα, τα υπόλοιπα ηπειρωτικά, δηλαδή και στο Ιόνιο, η εντάσεις των ανέμων είναι χαμηλότερες από 5 μποφόρ και κάτω, αλλά παράλληλα στις ηπειρωτικές περιοχές έχουμε αρκετά αυξημένη θερμοκρασία. Φτάνει τους 37 με 38 βαθμούς που περιμένουμε σήμερα, και σήμερα δηλαδή, όπως και τις προηγούμενες ημέρες. Οπότε αυτό κάνει την επικινδυνότητα σχετικά μεγάλη. Και έχουμε κίτρινο συναγερμό σε μεγάλο μέρος της χώρας και πορτοκαλί για σήμερα στην Αττική Βιωτία και το νότιο τμήμα της Εύβοιας. Αυτές είναι οι πιο επικίνδυνες περιοχές για σήμερα, Αττική Βιωτία και η Εύβοια. Τώρα λίγο καλύτερη θα είναι η κατάσταση αύριο, γιατί αύριο περιμένουμε μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τις μεγαλύτερες εντάσεις στο ανατολικό τμήμα του Αιγαίου. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα επηρεάζεται πολύ η Αττική, η νότια Εύβοια, αυτές τις περιοχές που σήμερα είναι στο πορτοκαλί, και αυτός είναι και ο λόγος που αύριο είμαστε μέχρι επίπεδο 3, δηλαδή μέχρι κίτρινο επίπεδο επικινδυνότητας. Είναι ελαφρώς καλύτερα τα πράγματα. Αλλά βέβαια και το κίτρινο επίπεδο σημαίνει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, οπότε δεν εφησυχάζουμε σε καμία περίπτωση, γιατί υπάρχει άνεμος και η θερμοκρασία παραμένει υψηλή στους 37-38 βαθμούς.
6: Αναστασία Τυράς, και εδώ θα μας και θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς και τις επόμενες ημέρες. Ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, λέγαμε και νωρίτερα για τις αυτοψίες που είναι σε εξέλιξη στο Πόρτο Γερμενό. Αυτοψία στα Εγώστενα, στο Πόρτο Γερμενό, πραγματοποίησε και η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, προκειμένου να εκτιμηθούν οι ζημιές από τη μεγάλη πυρκαγιά. Σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού, το αρχαίο φρούριο και τα βυζαντινά μνημεία δεν υπέστησαν σημαντικές φθορές χάρη στις συστηματικές αποψηλώσεις που είχαν προηγηθεί. Ωστόσο, καταγράφηκαν ζημιές σε σύγχρονες υποδομές του αρχαιολογικού χώρου και απαιτείται καθαρισμός των τοιχογραφιών στους ναούς της Ακρόπολης. Εν τω μεταξύ, νέο γεωπολιτικής αντιπαράθεσης σε κυβέρνηση αντιπολίτευσης προκάλεσαν οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης και αποκατάστασης των πληγέντων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, κλήθηκε να σχολιάσει την κριτική της αντιπολίτευσης, η οποία κατηγορεί την κυβέρνηση για καθυστερήσει στο ζήτημα των αποζημιώσεων και της αποκατάστασης. Για να ακούσουμε το σχόλιο του.
7: Δεν μπορεί να έχουμε τόσο κοντή μνήμη και οφείλουμε και πρέπει να θυμόμαστε, γιατί τέτοιες καταστροφές και τέτοιες τραγωδίες έχουμε βιώσει και κατά το παρελθόν, και πρέπει να θυμόμαστε ποια ήταν η στάση της πολιτείας και ποια ήταν τα εργαλεία τα οποία είχε η πολιτεία στη διάθεσή της για να μπορέσει να τις αντιμετωπίσει και να τις διαχειριστεί. Από εκεί πέρα, το δεύτερο, και αυτό έχει να κάνει με το ερώτημα το οποίο μου θέσατε, είναι ότι πλέον υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο συνεργασία ανάμεσα στο Υπουργείο, την πυροσβεστική υπηρεσία, τον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, τις ένοπλες δυνάμεις όπου χρειαστεί, του επιστημονικού προσωπικού της χώρας και φυσικά των εθελοντών μας. Προφανώς, σε όλα αυτά τα οποία σας είπα, υπάρχει ακόμα μεγάλο περιθώριο βελτίωσης και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε.
6: Λοιπόν, πάμε στην πολιτική μας συνάχτρια Ευγενία Λούζου, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Ευγενία, στα χαρακόμματα για μία ακόμα φορά, κυβέρνηση και αντιπολίτευση, τι λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης?
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Την ώρα λοιπόν που η κυβέρνηση, όπως προέπεσε, αναδεικνύει την εγρήγορση του κρατικού μηχανισμού για την άμεση χρηματοδότηση των πληγέντων, η αντιπολίτευση περνά στην αντεπίθεση, εστιάζοντας τις πολιτικές ευθύνες των πυρκαγιών, αλλά και στην ανάγκη της κυβέρνησης να ανταποκριθεί άμεσα στη χρηματοδότηση των πληγέντων για την αποκατάσταση των ζημιών. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επισκέφθηκε χθες το απόγευμα για δεύτερη διαδοχική μέρα της πληγής στις περιοχές, επανήλθε με αιχμές για την επιχειρησιακή ετοιμότητα, επιμένοντας την ανάγκη έγκαιρες αποζημίωσης των πυρόπληκτων. Η χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα, είπε, για να μην μείνουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη. Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει για ακόμη μία φορά τις κυβερνητικές ευθύνες για τη διαχείριση της πυρκαγιάς, ενώ εμένουν στην κριτική τους για τα αεροσκάφη Diamond, που αντί να συντονίζουν, όπως είπε, παρέμειναν καθυλωμένα. Ζητούν δε την άμεση χρηματοδότηση των πληγέντων στο 100% των ζημιών, όπως εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, σχολιάζοντας τα μέτρα που εξήγηλε χθες ο κ. Μητσοτάκης για τις πληγήσεις περιοχές, θεωρεί προκλητικό και εξοργιστικό τον τρόπο που ο κ. Μητσοτάκης προσπάθησε να αντιστρέψει την πραγματικότητα της καταστροφής, παρουσιάζοντας το μαύρο άσπρο, όπως λένε, και να εμφανίσει ως επιτυχία τα μετρήσιμα αποτελέσματα της πυρκαγιάς. Τώρα, ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σχολιάζοντας και αυτός με τη σειρά του τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού για τις ταχύτατες αποζημιώσεις των πληγέντων, αναφέρει πως οι δίθεν αποζημιώσεις που ποτέ δεν δίνονται είναι ομολογία αποτυχίας ενός Πρωθυπουργού που κατακαίει και καταστρέφει την Ελλάδα. Τέλος, Γρηγόρη, η Ζωή Κωνσταντοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας, επισκεπτόμενη νωρίτερα σήμερα τις πληγήσεις περιοχές στην Δυτική Αττική, τόνισε πως ο Πρωθυπουργός νομίζει πως όλα αποζημιώνονται και όλα εξαγοράζονται. Αυτή του την περιφρόνηση δεν θα τη συγχωρήσει ούτε η κοινωνία, αλλά ούτε και η ιστορία.
6: Γρηγόρη. Ευγένεια Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8. Στις 2 να αλλάξουμε σελίδα προς το πάνω στο δελτίο μας, να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στην νέα πλατφόρμα MyAgro για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων που βρίσκεται από τις 4 Αυγούστου σε λειτουργία, παρουσίασε ο Πρωθυπουργός εγκαταστάσεις της ΑΔΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε δικαιωμένη την απόφαση για ενσωμάτωση των λειτουργιών του πρώην ΠΚΠΕ στην ΑΔΕ. Όπως ανακοίνωσε, στόχος είναι η προκαταβολή των ενισχύσεων για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν έως τις 15 Σεπτεμβρίου και να καταβληθούν έως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ οι υπόλοιπες πληρωμές θα ολοκληρωθούν έως τις 30 Νοεμβρίου. Για να τον ακούσουμε.
13: Ήταν μια απόφαση επιβεβλημένη, η οποία αντιμετώπισε χρόνιες παθογένειες ως προς την καταβολή των αγροτικών κτηνοτροφικών επιδοτήσεων. Μια πλατφόρμα η οποία ανήκει εξ ολοκλήρου στο ελληνικό δημόσιο, η οποία αξιοποιεί την τεχνολογία προς όφελος των παραγωγών μας με μια πολύ πιο απλή διαδικασία συμπλήρωσης, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους επαγγελματίες να υποστηρίξουν τους παραγωγούς μας έτσι ώστε να συμπληρώνεται η αίτηση. Είναι πράγματι μια πολύ σημαντική μέρα σήμερα για τον πρωτογενή μας τομέα. Για όλες τις αιτήσεις που θα έχουν υποβληθεί μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, η πρόθεσή μας είναι η προκαταβολή να πληρωθεί την 31η Οκτωβρίου, έως την 31η Οκτωβρίου.
6: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάν, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά νέα εποχή και επισήμως, Άγη, για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Καλό μεσημέρι.
14: Ακριβώς. Ουσιαστικά έχουμε καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά με αυτή την εφαρμογή, μέσα στις οποίες θα υποβάλλεται η νέα αίτηση ενίσχυσης, έχουμε την απλούστευση των διαδικασιών, τη μεγαλύτερη διαφάνεια αλλά και την καλύτερη εξυπηρέτηση των παραγωγών. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, η απόφαση να υπαρχθεί ο ΠΚΠΕ στην ΑΔΕ δικαιώθηκε λίγες μήνες μετά, τονίζοντας πως χάρη στην τιτάνια προσπάθεια όλων καταβλήθηκαν οι αποζημιώσεις στην ώρα τους και με μεγαλύτερη διαφάνεια μέσα της συγκεκριμένης κρατικής πλατφόρμας. Είναι μια πολύ σημαντική ημέρα, τον ακούσαμε το λέει για τον πρωτογενή τομέα, ένα απευθυνόμενο στον πρόεδρο της ΑΔΕ, τον κ. Πιτσιλή, που όπως είπε, το είπε χαρακτηριστικά, σας ζητήσαμε να μπείτε σε ένα αεροπλάνο, σας είπαμε να πεντήξετε και σας δώσαμε μετά τα λεξίδωτα. Δεν είναι εύκολο αυτό που έχετε επιτύχει. Σημείωσε δε πως είμαστε τώρα σε ένα μεταβατικό στάδιο, αλλά ο αγροτικός κόσμος βλέπει ότι τα θεμέλια των αγροτικών επιδοτήσεων μπαίνουν πλέον στο σωστό πλαίσιο. Συνολικά, ανέφερε ο Πρωθυπουργός πως είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τους πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους με όρους διαφάνειας και δικαιοσύνης, τονίζοντας για μια ακόμα φορά πως η χώρα δεν μπορεί άλλο να είναι εχμάλωτη των κυκλωμάτων, του βαθέως κράτους, του νοσφαιρικού και του παλαιοκομματισμού, για να επαναλάβει για μια ακόμα φορά πως η μεταρρύθμιση αυτή θα αποτελέσει κριτική προτεραιότητα για την κυβέρνηση, εφόσον εμπιστευτεί πάλι ο ελληνικός λαός στις εκλογές, όπως ανέφερε, του 2027.
6: Άγιε, να ακούσουμε δηλώσεις. Μένει στην τηλεφωνική γραμμή να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είπε ότι η μεταφορά των αρμοδιοτήτων, το ΠΚΠ στην ΑΔΕ, αποτέλεσε μια τολμηρή και δύσκολη απόφαση και απόλυτα επιβεβλημένη, όπως είπε, για να αντιμετωπιστούν χρόνιες παθογένειες. Η χώρα δεν μπορεί να μείνει άλλο εκμάλωτο κυκλωμάτων, πρόσθεσε. Για να ακούσουμε το απόσπασμα.
13: Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα αυτό το οποίο κάνουμε σήμερα για να μπορέσουμε επιτέλους να διαχειριστούμε τους πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους με όρους διαφάνειας. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων, του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού. Όλα αυτά τελικά αποβαίνουν εις βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας των έντιμων αγροτών, των έντιμων κτηνοτρόφων, οι οποίοι βλέπουν τώρα με τις πληρωμές οι οποίες έγιναν ότι δικαιούνται περισσότερο χρήματα από αυτά τα οποία έπαιρναν στο παρελθόν, πολύ απλά διότι ανακατανέμονται πόροι.
6: Για ψηφιακό βήμα σε μια νέα κατάσταση που ελέγχεται από την πολιτεία, μίλησε από την πλευρά του ο διοικητής ανεξάρτητης αρχής Γιώργος Πιτσιλής.
15: Είναι μια πολύ σημαντική μέρα για εμάς. Κάνουμε ένα πολύ μεγάλο ψηφιακό βήμα σε μια νέα κατάσταση όπου όλο αυτό το πληροφοριακό σύστημα πλέον ανήκει και ελέγχεται από την ελληνική πολιτεία. Η νέα αίτηση έχει πολλές καινοτομίες, ταυτόχρονα έχει πολύ ποιοτικότερους ελέγχους.
6: Τώρα, Άγιε Βαγιάννη, ερχόμαστε και πάλι σε σένα για τη συνεδρίαση νωρίτερα Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας στο Μέγαρο Μαξίμου με την Προεδρία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.
16: Και βέβαια το αντικείμενο δεν είναι άλλο παρά τις επενδύσεις και με έφαση στη μεταποίηση και τη βιομηχανία. Όλο αυτό το έθεσε ως κεντρικό βασικό άξονα του κυβερνητικού προγράμματος ο Πρωθυπουργός εν ώψη των εκλογών της άνοιξης του 27. Και όπως ανέφερε, η βιομηχανία και η μεταποίηση αποτελούν στρατηγική προτεραιότητα και για μια πιο παραγωγική, ανταγωνιστική και ανθεκτική ελληνική οικονομία. Μάλιστα, όπως σημείωσε ο Πρωθυπουργός, εν ώψη του κυβερνητικού μας προγράμματος, το οποίο θα αναπτύξουμε και θα παρουσιάσουμε με ορίζοντα τις εκλογές του 27, η ενίσχυση των επιδοτήσεων και υποτίθεται στη μεταποίηση και τη βιομηχανία θα αποτελέσουν κεντρικό πυλώνα και κεντρική πολιτική προτεραιότητα. Μάλιστα, ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις ευρωπαϊκές αρμοδοτικές δυνατότητες της επόμενης περίοδου, σημειώνοντας πως το νέο ταμείο ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ύψος περίπου 450 δισεκατομμύρια ευρώ και δημιουργεί σημαντικές προοπτικές για τη χώρα. Θα πρέπει ήδη να δουλέψουν με κυβέρνηση και επιχειρήσεις μαζί, ώστε να διεκδικήσουμε όσο δυνατόν περισσότερους πόρους. Αν καταφέρουμε να φέρουμε 10-15 δισεκατομμύρια ευρώ, ουσιαστικά θα μιλάμε για πόρους που αντιστοιχούν περίπου στο μισό ταμείο ανάκαμψης.
6: Άγιε Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε στο οικονομικό πεδίο, γιατί είχαμε μια εξέλιξη σημαντική πριν από λίγο. Έτοιμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να καλύπτει και επενδύσεις για την ενεργειακή ανθεκτικότητα, επέβαλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πυρακάκης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον επικεφαλής του οικονομικού ρεπορτάζ του Ρινιού, τον Θάνο Τσίρο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Θάνο, τι σημαίνει το αίτημα αυτό της Αθήνας προς τις Βρυξέλλες? Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Επέκταση σημαίνει ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε τη ρήτρα διαφυγής όχι μόνο για τις αμυντικές δαπάνες όπως κάναμε μέχρι τώρα, αλλά και για ενεργειακές δαπάνες και συγκεκριμένα για δαπάνες οι οποίες θα υλοποιηθούν στο χρονικό διάστημα 2027-2029 με κεντρικό στόχο να μειωθεί ο λογαριασμός της ενέργειας. Είτε μιλάμε για νοικοκυριά, είτε μιλάμε για επιχειρήσεις, είτε μιλάμε ακόμη και για το ίδιο το δημόσιο. Πρακτικά δημιουργείται ένα μαξιλάρι της τάξης του 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, πόροι οι οποίοι θα διατεθούν για την χρηματοδότηση επενδυτικών έργων, τα οποία από ό,τι λένε οι πληροφορίες θα γίνει προσπάθεια να υλοποιηθούν εμπρός το βαρός, δηλαδή να χρηματοδοτηθούν κυρίως εντός της διετίας 2027-2028. Μιλάμε για έργα τα οποία, χαρακτηριστικά παράδειγματα θα αναφέρω, τοποθέτηση μπαταριών προκειμένου παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές να αποθηκεύεται και να χρησιμοποιείται τις ώρες όπου πλέον δεν λειτουργούν τα φωτοβολταϊκά ή άλλες μορφές συγκεκριμένης ενέργειας. Μιλάμε επίσης για παρεμβάσεις όπως η εγκατάσταση αντλιών θερμότητας ή άλλων συστημάτων που απομακρύνουν από την κατανάλωση του πετρελαίου θέρμανσης, το οποίο παρεπιπτόντως και λόγω της πρόσφατης ενεργειακής κρίσης, αν έτσι συνεχιστούν τα πράγματα και τις επόμενες εβδομάδες, θα βγει σε πάρα πολύ ψηλή τιμή για τα νοικοκυριά. Αυτή η ρήτρα διαφυγής μας διασφαλίζει τη δυνατότητα ότι οι δαπάνες θα πραγματοποιηθούν, θα χρηματοδοτηθούν με εθνικούς πόρους, αλλά δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα όσον αφορά στην ικανοποίηση των στόχων που τίθενται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε δημοσιονομικό επίπεδο. Δηλαδή μιλάμε για δαπάνες οι οποίες ναι μεν επηρεάζουν το δημόσιο χρέος, ναι μεν επηρεάζουν το πρωτογενές πλεόνασμα, αλλά δεν επηρεάζουν τον κανόνα των καθαρών δαπανών, ο οποίος αν παραβιαστεί οδηγεί στην ενεργοποίηση του μηχανισμού για την διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, που σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από τις χώρες που παραβιάζουν τους κανόνες να προχωρήσουν σε λήψη μέτρων για να επανέλθει η τήρηση του κανόνα. Θα τα δούμε τα συγκεκριμένα έργα να εξειδικεύονται από τις αρχές Σεπτέμβρη. Είναι πάρα πολύ πιθανό πιο συγκεκριμένα πράγματα να ακούσουμε και από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
6: Θάνο Τσίρο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Σύμφωνα λοιπόν με το Υπουργείο, οι επενδύσεις αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ στο 2028 και θα αφορούν έργα αποθήκευσης ενέργειας, εξοικονόμησης ενέργειας, ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων και κρίσιμων ενεργειακών υποδομών με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας της χώρας. Και να περάσουμε τώρα στις πολύ σημαντικές εξελίξεις που έχουμε στο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, καθώς η γαλλική συμμετοχή ενισχύει τις προσδοκίες για την επανεκκίνηση του έργου. Ψήφιο πιστοσύνης λοιπόν στον ενεργειακό τομέα της χώρας χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την υπογραφή συμφωνίας της κυβέρνησης με τη γαλλική Μεριντιάμ στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας με την Κύπρο. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας γύρω από ένα ευρωπαϊκό εγχείρημα κοινού ενδιαφέροντος, τόνισε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην οικονομική και γεωπολιτική Ελλάδας με την Κύπρο, ενώνουμε τις δυνάμεις μας γύρω από ένα ευρωπαϊκό εγχείρημα κοινού ενδιαφέροντος, τόνισε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

0: υπογραφή της συμφωνίας για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiemos πλειοψηφικού πλέον μετόχου στο GSI. Ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε στα οικονομικά και γεωπολιτικά ωφέλη της συμφωνίας. Σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρου, η υλοποίηση του GSI αναμένεται να τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, ενισχύοντας παράλληλα την ενεργειακή ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ενώ αποτελεί, όπως είπε χαρακτηριστικά και το οποίο έχει επισημάνει και η πρόεδρος της Κομισιόν, η κ. Φόντερ Λάιεν, τη δεύτερη ενεργειακή λεωφόρο της περιοχής. Πρόκειται για ένα από τα έργα ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος. Ανέφερε επίσης ότι τις επόμενες ημέρες ο ΑΔΜΙΕ προχωρά στη μελέτη κόστους ωφέλους με το κομμάτι Κύπρος-Ισραήλ, η οποία και μελέτη θα υποβληθεί γρηγόρη στις ρυθμιστικές αρχές των δύο χωρών. Ο Υπουργός υπογράμμισε ακόμα ότι το έργο αποκτά αυξημένη γεωστρατηγική σημασία σε μια δύσκολη μάλιστα συγκυρία με την κρίση στη Μέση Ανατολή. Σχετικά δεν με τη συμμετοχή στο έργο του μεγάλου αυτού επενδυτικού γαλλικού ομίλου, ο Υπουργός δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η συμμετοχή του σημαντικού αυτού επενδυτικού ομίλου ουσιαστικά έρχεται να ισχυροποιήσει και να θωρακίσει το έργο, ενώ η συμμετοχή του δείχνει έμπρακτα ότι υπάρχει οικονομική πράγματι προοπτική στο συγκεκριμένο έργο. Να σημειώσουμε εδώ, Γρηγόρη, ότι η Meridiem θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτές και διαχειριστές έργων υποδομής παγκοσμίως. Έχει χρηματοδοτήσει στην ηλεκτρική διασύνδεση Ηνωμένου Βασιλείου Γερμανίας ένα παρόμοιο έργο αντίστοιχης τεχνικής δυσκολίας 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, την εξαγορά επίσης του Παγκόσμιου Ομίλου Ίδρυυσης Σουέζ, αλλά και την κατασκευή σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας που συνδέει τη γαλλική Τουρ με τον Μπορντό. Σαφώς λοιπόν οι τεχνικές και γεωπολιτικές δυσκολίες, είπε ο κύριος Παπασταύρου, δεν θα εξαφανιστούν από τη μία μέρα στην άλλη και με μία υπογραφή. Ωστόσο, ο Γρηγόρη σημείωσε ότι η συμμετοχή του γαλλικού ομίλου ισχυροποιεί σημαντικά τη γεωπολιτική θέση και της ίδιας της χώρας μας στην νοτιοανατολική Ευρώπη.
1: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για τη νέα δυναμική λοιπόν που αποκτά η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μετά την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού κολοσσού. Μίλησε ο κύριος Παπασταύρου στο Ερτ Νιούς, να τον ακούσουμε.
2: Την υπογραφή τη χθεσινή, τη συμμετοχή της Meridiem και την συμφωνία με την Exxans, το έργο αποκτά μια νέα δυναμική και θα πρέπει να περιμένουμε το αμέσως προσεχώς διάστημα να έχουμε τα επόμενα βήματα για την ολοκλήρωση όλων των διαδικαστικών βημάτων. Πάντως προχωρούμε πια στην υλοποίηση ενός πολύ σημαντικού έργου για την ενεργειακή ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι η δεύτερη ενεργειακή λεωφόρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σε αυτό το έργο συμμετέχει μαζί με τον ΑΔΜΙΕ, μαζί με την Ελλάδα, μαζί με την Κύπρο, μία από τις μεγαλύτερες επενδυτικές εταιρείες της Γαλλίας. Άρα η υλοποίηση ενός ενεργειακά σημαντικού για την Ευρώπη έργου περνάει μόνο μέσα από την Ευρώπη και όχι από την Τουρκία.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Βάζουμε μια ανωτελεία στο πολύ σημαντικό ζήτημα που έχει να κάνει με τον γαλλικό κολοσσό, ο οποίος μπαίνει στο σχήμα που θα προχωρήσει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Γιατί να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας. Λέγαμε και νωρίτερα για τις αυτοψίες που είναι σε εξέλιξη στο Πόρτο Γεμενό και στην Δυτική Αττική. Στο επίκεντρο βεβαίως όλο το βάρος πέφτει την επόμενη μέρα και την αποκατάσταση των πυρόπληκτων. Ωστόσο, σημαντικό κομμάτι έχει να κάνει και με την αποκατάσταση των δασών του δασικού πλούτου. Η περιβαλλοντική ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής Δυτικής Αττικής τίθεται στο επίκεντρο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο προχωρά σε επίσημη ενημέρωση για την πορεία των έργων. Συνέντευξη τύπου του αρμόδιου Υπουργού Σταύρου Παπασταύρου, που εστιάζει στις προοπτικές και τον στρατηγικό σχεδιασμό που αφορούν τη δασική ανασυγκρότηση μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές και αναλύει τα βήματα που θα ακολουθηθούν για την περιβαλλοντική αναγέννηση της περιοχής. Πάμε στην Μαρίνα Δεμερτζιάννη, την αρμόδια συντακτριά μας, η οποία παρακολουθεί την συνέντευξη και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Μαρίνα, καλό μεσημέρι. Είναι σε εξέλιξη ακόμα η ενημέρωση?
4: Μόλις τελείωσε, Γρηγόρη. Να ξεκινήσω με τα επίσημα στοιχεία για τον απολογισμό της φωτιάς της Βιωτία Δυτικής Αττικής. Η συνολική περίμετρός της ξεπερνάει για λίγο τα 113.000 στρέμματα, τα 95.000 εκ των οποίων βρίσκονται εντός της Δυτικής Αττικής. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του δάσους. Τώρα, όσον αφορά τα έργα αποκατάστασης, καταλαβαίνουμε...
1: Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας με τη Μαρίνα Δεμερτζιάννη, η οποία μας έλεγε για την συνέντευξη τύπου του κυρίου Παπασταύρου αναφορικά με την περιβαλλοντική ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Αττικής. Ο κύριος Παπασταύρου εστιάζει στις προοπτικές

0: και τον στρατηγικό σχεδιασμό που αφορούν τη δασική ανασυγκρότηση μετά από τις καταστροφικές πυρκαγιές και αναλύει τα βήματα, Μαρίνα Δεμερτζιάν, που θα ακολουθούν για την περιβαλλοντική αναγέννηση όλης της περιοχής. Ακούμε τώρα.
1: Έλεγα, Γρηγόρη, ότι αυτά που προέχουν είναι τα έργα προστασίας των εδαφών, δηλαδή αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά. Την επόμενη εβδομάδα θα έχει ολοκληρωθεί η χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων, θα γίνει η αποδοχή των αιτήσεων των αναδόχων για τα έργα που θα χρηματοδοτήσουν και στόχος είναι τα έργα να έχουν ξεκινήσει πριν τις 15 Σεπτεμβρίου και να έχουν ολοκληρωθεί πριν τις βροχοπτώσεις, τις πολλές βροχοπτώσεις, να έχουν ολοκληρωθεί σε κάθε περίπτωση πριν από το Δεκέμβρη. Το πού ακριβώς θα γίνουν αυτά τα έργα θα το δούμε μετά τις μελέτες. Είναι προφανές ότι ξεκινάνε με τα κατάντη των εκτάσεων που έχουν καεί, καθώς εκεί θα είναι μεγαλύτερη πίεση του νερού. Κατά τα άλλα, η συνέντευξη τύπου επικεντρώθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό στην υπεράσπιση του αντινέρου. Μας έδειξαν συγκεκριμένα παραδείγματα όπου η πυρκαγιά πέρασε κάτω από ψηλά δέντρα χωρίς να κάψει τα ίδια τα δέντρα και μάλιστα σύμφωνα με το Υπουργείο τα έργα του αντινέρου, οι αντιπυρικές ζώνες, η αφαίρεση κάσιμης ύλης ήταν αυτά που ουσιαστικά έσωσαν και την Ψάθα και το Αλεποχώρι από το να μην επηρεαστούν από την πυρκαγιά. Κλείνοντας, θέλω να δώσω και μια είδηση που προέκυψε, καθώς ρωτήσαμε τον Υπουργό, επειδή έχουμε σε δύο τουλάχιστον από τις πυρκαγιές ενδείξεις ότι προήλθαν από ηλεκτροφόρα καλώδια, αν θα υπάρξει αναθεώρηση ή αυστηροποίηση των προδιαγραφών και της χωροθέτησης και των καλωδίων, αλλά ουσιαστικά και των παραγωγικών μονάδων. Σύμφωνα με την απάντησή του, τα ιδιοκτικά δίκτυα ήταν μια υπόθεση που ξεκίνησε το 2006, όταν δεν ήταν όριμη ακόμα η υπόθεση της ανανεώσιμης ενέργειας, επειδή ουσιαστικά ιδιωτικό δίκτυο είναι αυτό που φέρεται μέχρι στιγμής να ευθύνεται για την ιδιωτικό δίκτυο παραγωγής ενέργειας, ενώ για την πυρκαγιά της Βιωτίας. Ο Υπουργός είπε ότι ήρθε η ώρα να αναθεωρηθεί το θεσμικό πλαίσιο για τα ιδιωτικά δίκτυα, να υπάρχει πολύ μεγαλύτερη επιτήρηση και να κλείσουν τα όποια κενά.
0: Μάλιστα. Μαρίνα Δεμερτζιάν, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Να επιστρέψουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στις πολύ σημαντικές εξελίξεις που έχουμε στο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου με τη γαλλική συμμετοχή που ενισχύει τις προσδοκίες για την επανεκκίνηση του έργου. Στο σταθμό μας μίλησε ο Γιάννης Μανιάτης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και πρώην Υπουργός Ενέργειας, ο οποίος έθεσε ορισμένα ερωτήματα προς την κυβέρνηση.
2: Προφανώς, κανείς δεν μπορεί να πει ότι είναι αρνητικό να μπαίνει ένας ακόμα επενδυτής σε ένα μεγάλο έργο. Όμως, εδώ αρχίζουν τα ερωτηματικά. Πρώτον, το έργο ξέρουμε 6 φορές τώρα ότι έχει αξιολογηθεί και είναι οικονομικά βιώσιμο, άρα από τη στιγμή που θα ζητούσε σαν επενδυτή θα τον έβρισκε αμέσως.
3: Μάλιστα.
2: Διότι έχει τη βούλα, τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι είναι οικονομικά βιώσιμο, ναι. Και λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάζω και εγώ 657 εκατομμύρια. Άρα ένα δεν είναι, γιατί άκουσα χθες τον κύριο Πρωθυπουργό να λέει ότι η συμμετοχή της Μαριτιάμ είναι εγγύηση, επιβεβαίωση της ενεργειακής αναβάθμισης της Ελλάδας. Ποιες ενεργειακές αναβάθμισης? 6 φορές μας έχει πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έργο το θέλω.
3: Προχωρήστε.
2: Προχωρήστε.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο Γιάννης Μανιάτης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας εδώ στο Art News Radio 105,8 και στην Ευαγγελία Παλτατσή. Ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος, τώρα διεθνολόγος με ειδικότητα στα ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, συνεργάτης του ΛΕΜΕΠ, μιλώντας και αυτό στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου τι σηματοδοτεί η γαλλική παρουσία στην περιοχή.
4: Μια στρατηγική επιλογή, μάλλον, η οποία έχει ξαναχρησιμοποιηθεί όταν πριν κάποια χρόνια είχαμε μια αντίστοιχη κρίση στην Κυπριακή ΑΟΣ, όταν ξεκίνησε η Κύπρος, οι εταιρείες, μάλλον, επίσης είχαν αναλάβει τις έρευνες στα διάφορα οικόπεδα της Κυπριακής ΑΟΣ για τους ενεργειακούς πόρους εκεί. Είχαμε δει να υπάρχουν παρενοχλήσεις από την τουρκική πλευρά. Όταν στο έργο ενεπλάκη και η γαλλική εταιρεία, γιατί είναι κοινοπραξία διαφορετικών εταιριών και από την Ιταλία και από τη Γαλλία. Αυτό οδήγησε στο να υπάρχει και η αντίστοιχη γεωπολιτική υποστήριξη από τη Γαλλία με την παρουσία και του γαλλικού στόλου που απέτρεψε τις όποιες φιλοδοξίες της Τουρκίας για να δημιουργήσει προβλήματα στη γεωπολιτική διάσταση. Λοιπόν, είναι δυτή. Από τη μία πλευρά είναι η συμμετοχή μιας μεγάλης γαλλικής εταιρείας, η οποία έρχεται σε συνδυασμό με τα συμφέροντα τα οποία έχει η γαλλική δημοκρατία στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, μια χώρα η οποία θέλει το status quo, και αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό. Δεν είναι μια χώρα η οποία θέλει αλλαγές συνόρων και τέτοιου τύπου πολιτικές παρεμβάσεων τρίτων χωρών στο εσωτερικό άλλων. Αυτό είναι κρίσιμο σημείο. Mm-hmm. Και παράλληλα είναι και αυτό το οποίο λέμε η αθνομηχανή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο κομμάτι της μετατροπής της σε μια γεωπολιτική ένωση.
0: Τώρα, και όλα αυτά γίνονται με φόντο τις εξελίξεις στην πολύπαθη Μέση Ανατολή. Κοντά σε συμφωνία για τα στενά του ορμούς βρίσκονται το Ιράν και το Ομάν, σύμφωνα με Ιρανούς αξιωματούχους, που εξακολουθούν ωστόσο να υποστηρίζουν ότι δεν συνομιλούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε στην αυτοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία θα παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και θα ξαναμέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Την ίδια ώρα πάντως, Έλενα, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, κάνει λόγο για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις.
3: Ακριβώς, η ομιλία του στο Las Vegas της Νεβάδα, ο Αμερικανός πρόεδρος επέμεινε ότι υπάρχει πρόοδος στις συνομιλίες για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και επέμεινε επίσης στη δήλωση που είχε κάνει και προηγουμένως ότι οι ΗΠΑ ήταν έτοιμες να επιφέρουν το μεγαλύτερο πλήγμα, να κάνουν τη μεγαλύτερη επίθεση από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τέτοιας κλίμακας δηλαδή, κατά του Ιράν. Ακολούθως το Ιράν ζήτησε να υπάρξουν διαπραγματεύσεις και προκειμένου να αποφευθεί αυτή η επίθεση. Ωστόσο, το Ιράν εξακολουθεί να λέει ότι δεν συνομιλεί με τις ΗΠΑ και ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ομάν για τα στενά του Ορμούς βρίσκονται σε καλό δρόμο, είναι κοντά σε συμφωνία. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει μια συμφωνία, μια σύγκληση για να υπάρξει η είσοδος στα στενά από μια οδό, ναυτική οδό κοντά στο Ιράν και η έξοδος από την πλευρά του Ομάν. Ωστόσο, μένει να ανακοινωθεί αυτή η συμφωνία. Είναι πιθανόν αυτό να γίνει σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται και από την Τεχεράνη, ενδεχομένως ακόμη και αύριο Παρασκευή. Ωστόσο, το Ιράν επιμένει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι μέρος αυτής της συμφωνίας και ότι σε κάθε περίπτωση αυτή η συμφωνία δεν διασφαλίζει πλήρως το άνοιγμα των στενών και ότι πρέπει να υπάρξει την ασφάλεια των πλοίων και ότι πρέπει να υπάρξει η άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα στενά του Ορμούς. Σε αυτό το πλαίσιο υπήρξε και η αναφορά για μια νέα επίθεση σε πλοίο. Ωστόσο, φαίνεται ότι δεν υπήρξε πλήγμα στο πλοίο, δεν υπήρξε ζημιά, αλλά ούτε και τραυματισμός. Αλλά σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με στοιχεία που δίνουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ενώ την Τρίτη πέρασαν 8 πλοία, την Τετάρτη ακόμη λιγότερα, 2 πλοία. Με ό,τι αυτό σημαίνει βεβαίως και για την παγκόσμια οικονομία, που όμως έχει αναθαρρύνσει η παγκόσμια αγορά και του πετρελαίου λόγω αυτών της αναμενόμενης συμφωνίας ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν. Μάλιστα, ανώτατος αξιωματούχος από χώρα του κόλπου είπε ότι υπάρχουν πιθανότητες 50-50 να υπάρξει αυτή η συμφωνία, και το Πακιστάν είπε ότι ελπίζει ότι αυτή η συμφωνία θα αποτελέσει τη βάση για να υπάρξουν διαπραγματεύσεις ξανά ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για το μνημόνιο που είχε συμφωνηθεί, να θυμίσουμε, τον Ιούνιο. Το μνημόνιο κατανόησης που υπεγράφει τον Ιούνιο. Τώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος διέψευσε με ανάρτησή του δημοσιεύματα του Αμερικανικού τύπου, της Washington Post συγκεκριμένα, ότι υπήρξε μεγάλη διαμάχη του με τον Υπουργό Άμυνας, τον Pete Hegseth, για το ότι έχουν μειωθεί πάρα πολύ σημαντικά, υπάρχει έλλειψη δηλαδή σε πυρομαχικά, αλλά και πυράβλους ακριβίας, λόγω ακριβώς του πολέμου στο Ιράν, και επίσης τα αμερικανικά μέσα ενημέρωση ενημέρωσης, ανάμεσά τους New York Times, το CNN, αλλά και το Reuters, το πρακτορείο Reuters, αναφέρουν ότι αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν θέλησε να προχωρήσει σε αυτήν την σχεδιαζόμενη επίθεση κατά του Ιράν.
0: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, πτωτικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς οι αγορές εμφανίζονται αισιόδοξες ότι οι τελευταίες διπλωματικές εξελίξεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις συνομιλίες που διεξάγονται με τη διαμεσολάβηση του Ομάν, εκτιμώντας ότι μια ενδεχόμενη συμφωνία θα μπορούσε να αποκαταστήσει την αυσιπλοεία στα συνατορμούς και να περιορίσει τους κινδύνους για την παγκόσμια αγορά ενέργειας, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Πίσω στα δικά μας τώρα, επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Στην Ελλάδα επιστρέφει σήμερα η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν το Μάιο του 2010 και η οποία αύριο θα οδηγηθεί στην εισαγγελία. Πάμε να ακούσουμε τη μετέδωση νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας Κώστας Θάμου.
5: Σύμφωνα με πληροφορίες, 46χρονη να μην ήταν να φτάσει στην Αθήνα σήμερα το βράδυ, συνοδευόμενη από Βρετανούς αστυνομικούς και άνδρες του ελληνικού FBI, προκειμένου να βρεθεί ενώπιον των ελληνικών διοκτικών αρχών, κατηγορούμενη για συμμετοχή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το Μάιο του 2010 με θύματα της ψωής εργαζόμενου της τράπεζας. Να πούμε ότι 46χρονη, μητέρα δύο παιδιών, η οποία τα τελευταία 6 χρόνια μένει μόνιμα στη Μεγάλη Βρετανία και συγκεκριμένα στο Brighton, συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Κάτουικ του Λονδίνου και ενώ σε βάρος είχε εκδοθεί ερυθρά αγγελία από την Interpol. Και στη συνέχεια εκδόθηκε από τις Βρετανικές αρχές που έκαναν δεκτό το ελληνικό αίτημα. Η συλληφθήσα δεν άσκησε ένδικα μέσα κατά της απόφασης για την έκδοσή της, καθώς από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η εμπλοκή της στη συγκεκριμένη υπόθεση, επικοινώνησε μόνη της αυτοβούλως με το τμήμα ανθρωποκτονιών της ελληνικής αστυνομίας και δήλωσε αθώα και πρόθυμη να συνεργαστεί με τις ελληνικές αρχές. Να πούμε επίσης ότι 46χρονη αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα προκειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης σε βάρος της και στη συνέχεια να βρεθεί ενώπιον της τρίτης τακτικής ανακρίτριας που χειρίζει την υπόθεση και έχει στα χέρια της τη δικογραφία για το φωνικό χτύπημα το Μάιο του 2010 στην Οδό Σταδίου. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής έχουν κληθεί προφυλακιστεί οι δύο 42χρονοι συγκατηγορούμενοι της, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν από το συσχισμό των δύο δικογραφιών και οδηγήθηκαν ενώπιον των αρχών.
0: Τώρα, εντωμεταξύ, κυρίες και κύριοι, συνεχίζεται το μακάβριο θρίλερ, αυτή η απίστευτη ιστορία στην περιοχή του Μιστρά. Ενδεχομένως και σήμερα οι αρχές να έχουν στα χέρια τους τις πρώτες εκτιμήσεις της ιατροδικαστικής εξέτασης στη σωρό του ηλικιωμένου άντρα που βρέθηκε σε καταψύχτη κλειστού ξενοδοχείου στον Μιστρά. Καθώς προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν την υπόθεση. Ο 55χρονος γιος του ηλικιωμένου επιμένει ότι ο πατέρας του πέθανε από παθολογικά αίτια. Πραγματικά το παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Περιμένουν να ακούσουμε τι θα πούν, τι θα αποφαθούν οι αρχές, αν εξετάζεται για το αν η αποτρόπαια πράξη έγινε για οικονομικούς λόγους ή αν υπάρχουν και αίτια με ψυχολογικό υπόβαθρο του 55χρονου. Τώρα, απολογείται εντωμεταξύ σήμερα ο 26χρονος Αφγανός για την υπόθεση θανάτου της 38χρονης Βρετανίδας, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Οδό Βελπίδων. Ενώ έως τώρα κατηγορούμενος αρνείται τη δολοφονία, αλλά παραδέχεται ότι μετέφερε τη σωρό. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, βρίσκεται στα δικαστήρια και θα μας πει περισσότερα. Ένα καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Τελικά ο κατηγορούμενος δεν είπε τίποτα, καθώς ενώπιον της ανακρίτριας στήριξε το δικαίωμα της σιωπής. Έμεινε μόλις 5 λεπτά μέσα στο ανακριτικό γραφείο. Αρνούμενος να δώσει εξηγήσεις σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας για την υπόθεση δολοφονίας της 38χρονης Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Ρος. Βεβαίως, ανακρίτρια και εισαγγελέας τον έκριναν προφυλακιστέο. Οδηγείται στην φυλακή με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της ληστείας και της παράβασης του νόμου περί όπλων. Βλέπουμε ότι παρότι προανακριτικά ο 26χρονος Αφγανός φέρεται να είχε υποστηρίξει ότι δεν είχε σκοτώσει την γυναίκα, αλλά ότι τη βρήκε νεκρή στο μπάνιο και στη συνέχεια αποφάσισε να βάλει την σωρό της μέσα σε μια βαλίτσα και να την αφήσει στο εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της Οδού Ευελπίδων στην Κυψέλη, για να μην μπλέξει, όπως φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς. Βλέπουμε εδώ μια αλλαγή στην υπερασπιστική του γραμμή, κατόπιν συμβουλής του συνηγόρου του. Δεν έδωσε εξηγήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συνηγορός του χαρακτηρίζει ελλειπή την δικογραφία έως τώρα. Περιμένει να συμπληρωθεί με νέα στοιχεία από την αστυνομική έρευνα που είναι σε εξέλιξη και ενδεχομένως σε δεύτερο χρόνο να δώσει εξηγήσεις ενώπιον των δικαστικών αρχών ο 26χρονος κατηγορούμενος. Κλείνοντας να σου πω ότι η υπόθεση σήμερα της απολογίας του 26χρονου κατηγορούμενου παρουσίασε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Όλα τα μεγάλα δίκτυα βρέθηκαν εδώ για να καλύψουν τη διαδικασία απολογίας, καθώς όπως μας είπαν σε δηλώσεις που μας έκαναν, το θέμα αυτό φιγουράρει στις πρώτες θέσεις των δελτίων των βρετανικών ειδησιογραφικών δικτύων.
0: Άννα Βλάχο Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 47 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Τώρα να αλλάξουμε θέμα τελείως. Εμφανίζουν τα σημάδια της ξηρασίας στη λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου. Ένα σημαντικό υδροβιότοπο της Θεσσαλονίκης που φιλοξενεί μεγάλο αριθμό πουλιών και άλλων οργανισμών όλο το χρόνο. Η λιμνοθάλασσα δυστυχώς έχει μετατραπεί σε έρημο μετά την παρατεταμένη ανομβρία. Πάμε στη Θεσσαλονίκη στον Τίμο Φακαλή, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τίμο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, έχει αποκαλυφθεί ο πυθμένας της τεχνητής λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου. Είναι από καρδιωτικές οι εικόνες που συναντήσαμε σήμερα το πρωί. Και ο βασικός λόγος αυτής της κατάστασης έχει να κάνει καταρχήν με την παρεταμένη ανομβρία, καθώς μόλις δύο φορές έχει βρέξει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Αφετέρου και με την, όπως λένε οι κάτοικοι, τιμή σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων, καθώς γίνεται απάντηση υδάτων από το σημείο. Είναι μια περιοχή όπου τους χειμερινούς μήνες φιλοξενούνται και ξεχειμωνιάζουν τα φλαμίγκο, τα οποία ταξιδεύουν από την Αφρική αλλά και άργυρο περικάνει. Και αυτή την περίοδο η εικόνα είναι αποκαλυπτική, καθώς δεν υπάρχουν ούτε νερό ούτε πτηνά, με τους κατοίκους να μην πιστεύουν αυτό που βλέπουν στα μάτια τους. Είναι μια κατάσταση την οποία συναντούν κάθε χρόνο εξαιτίας της παραταμένης ανομβρίας.
0: Τίμο Φαγκαλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα πάμε σε ένα θέμα που αφορά πολύ κόσμο, καθώς τη δεύτερη μέρα της σταδιακής υποβολής έρχεται σήμερα το ανανεωμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet αλλά και με φυσική παρουσία στα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα δέχεται πλέον τις αιτήσεις των δικαιούχων, των οποίων ο αριθμός φορολογικού μητρώου λήγει σε 3 και 4 μετά τη χθεσινή πρεμιέρα για τους λίγοντες 1 και 2. Ενώ η συνολική διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή για όλους τους ενδιαφερόμενους έως την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Υπάρχουν κριτήρια για την υποβολή αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα. Η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Βάσο Κουτσούκου, μίλησε εδώ στο News 105,8 και έδωσε διευκρινήσεις. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
9: Υπάρχουν κάποια ισοτιμωτικά κριτήρια, αλλά είναι αρκετά διευρυμένα για να μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα περισσότερα νοικοκυριά της μεσαίας τάξης. Υπάρχουν διάφορες διαβαθμίσεις. Για παράδειγμα, για έγκαμους χωρίς παιδιά το όριο διαμορφώνεται πλέον στα 33.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα από 31.000 ευρώ που ήταν. Και για παράδειγμα για τις πολύτεκνες οικογένειες αυξάνεται το ποσό από 4 τέκνα και πάνω, 5.000 τα εισοδηματικά κριτήρια για κάθε τέκνο χωρίς να υπάρχει κάποιο όριο, ενώ μετά από τα 4 παιδιά και πάνω για κάθε επιπλέον παιδί είναι άλλα 50 ευρώ συν η επιδότηση.
0: Να επιστρέψουμε στο μακάβριο θρίλερ με το Μιστρά. Ενδεχομένως και σήμερα οι αρχές να έχουν στα χέρια τους, λέγαμε και νωρίτερα, τις πρώτες εκτιμήσεις της ιατροδικαστικής εξέτασης στη σωρό του ηλικιωμένου άντρα που βρέθηκε σε καταψύχτη κλειστού ξενοδοχείου στην περιοχή, καθώς προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν την υπόθεση. Πάμε στο Μιστρά και στη Μαρία Τωμαρά, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μαρία. Μας ακούει η Μαρία Τωμαρά.
10: Με ακούτε?
0: Ναι, για να προσπαθήσουμε. Για πάμε. Ναι, σε ακούμε τώρα, Μαρία. Για πες μας λοιπόν.
11: μεσημέρι, λοιπόν, έλεγα ότι.
0: Όχι, όχι, είναι πολύ άσχημη τηλεφωνική γραμμή. Δεν μπορούμε να σας ακούσουμε. Δυστυχώς δεν υπάρχει καλή σύνδεση. Ο 55χρονος πάντως γιος, να προσθέσουμε, του ηλικιωμένου, επιμένει ότι ο πατέρας του πέθανε από παθολογικά αιτία. Και βεβαίως εξετάζεται αν η αποτρόπια πράξη έγινε για οικονομικούς λόγους ή αν υπάρχουν και αίτια σε ψυχολογικό υπόβαθρο του 55χρονου άντρα. Έχουμε τώρα τη Μαρία Τωμαρά. Για να προεπιχειρήσουμε τώρα να ακούσουμε το ρεπορτάζ, Μαρία.
11: Με ακούτε καλά, να
0: υπάρχει. Τώρα καλά, ναι, ναι.
11: Θα έλεγα, λοιπόν, μας, ότι λοιπόν, οι πρώτες εκτιμήσεις της ιατροδικαστικής έχουν βγει. Τα πρώτα αποτελέσματα λένε ότι ο θάνατος του 90χρονου προήλθε από παθολογικά αίτια. Ωστόσο, περιμένουμε τις λεπτομέρειες, καθώς θα πρέπει να προχωρήσει η πλήρης απόψυξη της ορού. Τώρα, εκείνο που έχει ενδιαφέρον είναι ότι άλλαξε την υπερασπιστική του γραμμή ο γιος, ο 55χρονος γιος, ο οποίος δικάζεται αύριο το πρωί από το μονομελές πλημελιωδικείο της Σπάρτης. Φέρεται ότι θα υποστηρίξει πως οι συναισθηματικοί λόγοι ήταν εκείνοι που τον οδήγησαν μετά την απώλεια του πατέρα του να μην προχωρήσει σε ταφή και να τον κρατήσει στο σπίτι και όχι οικονομική. Όπως μας είπε και ο δικηγόρος του, ένας άνθρωπος που έχει οικονομική επιφάνεια, άρα δεν είχε ανάγκη την ίσπραξη της σύνταξης του πατέρα του, αλλά συνετρίβει μετά την απώλεια του.
0: Μαρία Τωμαρά, σε ευχαριστούμε. Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα τώρα. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε τι γίνεται με τις εκδηλώσεις στη Χειροσίμα. Εκδηλώσεις μνήμης που πραγματοποιήθηκαν καθώς σήμερα συμπληρώνονται 81 χρόνια από τη ρήψη της ατομικής βόμβας από τους Αμερικανούς, Έλενα.
12: Ακριβώς στην πλατεία της Ειρήνης στην Χειροσίμα συγκεντρώθηκαν πάνω από 50.000 άνθρωποι από 123 χώρες. Ανάμεσα τους ήταν και οι επιζώντες, κάποιοι επιζώντες από αυτή την επίθεση που άφησε 80.000 νεκρούς. Συνολικά 140.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το επόμενο διάστημα μετά τη ρήψη της ατομικής βόμβας από το αμερικανικό βομβαρδιστικό Enola Gay V21. Επόμενα χρόνια, επίσης, επόμενες δεκαετίες, εμφανίστηκαν πολλές περιπτώσεις καρκίνου σε πολλούς ανθρώπους. Παρόντες ήταν επίσης πολλοί αξιωματούχοι από πολλές χώρες και από την Ιαπωνία και η πρωθυπουργός της χώρας, η Σανάη Τακαΐτσι, η οποία χαρακτήρισε την σημερινή κατάσταση στον κόσμο ως δύσκολη, αλλά τόνισε ότι θα κάνει τα πάντα για να αποτρέψει να χρησιμοποιούνται τα πυρηνικά όπλα και να καταργηθούν τα πυρηνικά όπλα από όλες τις χώρες του κόσμου. Ο δήμαρχος της Χειροσίμα επίσης δήλωσε ότι δεν πρέπει οι χώρες να χρησιμοποιούν τα πυρηνικά όπλα ως μια δύναμη αποτροπής και ως δικαιολογία βέβαια για να τα έχουν.
0: Μάλιστα, έχουμε εκδηλώσεις σήμερα και στη χώρα μας για την επέτειο αυτή στις 8 ώρα το βράδυ στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις, αλλά στην Αθήνα το ραντεβού που δίνει η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Φυσική Ειρήνη είναι στις 8 στην Ακρόπολη, στάση μετρό Ακρόπολη. Τώρα, να μείνουμε εμείς εκτός συνόρων, καθώς αίσθηση προκαλεί ρεπορτάζ του CNN για τις αποκαλούμενες μαύρες χείρες στη Ρωσία. Γιατί ακριβώς πρόκειται, Έλενα, τι είναι αυτές οι μαύρες χείρες?
12: Όπως αποκαλύπτει λοιπόν το ρεπορτάζ του CNN που έχει προκαλέσει μεγάλη αίσθηση, πρόκειται για επιτίδιες, για γυναίκες στην Ρωσία, οι οποίες συνάπτουν γάμους εικονικούς σε πολλές περιπτώσεις, εκμεταλλευόμενες ευάλωτους άντρες και σε πολλές περιπτώσεις τους πείθουν να καταταγούν στην πρώτη γραμμή του μετώπου της Ουκρανίας. Σε περίπτωση λοιπόν που χάσουν τη ζωή τους, δικαιούνται και λαμβάνουν αποζημίωση από το κράτος που ενέρχεται σε δεκάδες χιλιάδες δολάρια, σε πάνω από 60.000 δολάρια. Και αυτός είναι ο λόγος που το κάνουν αυτό. Μάλιστα, στο ρεπορτάζ εμφανίζονται και συγγενείς κάποιων από των ανδρών αυτών που έχασαν τη ζωή τους τελικά στον πόλεμο με την Ουκρανία. Η κόρη ενός από αυτούς τους ανθρώπους, η οποία μετά το θάνατό του ενημερώθηκε για το ότι είχε καταταγεί στο στρατό, δεν το ήξερε αυτό. Ενημερώθηκε όμως και ότι είχε παντρευτεί την γυναίκα αυτή μόλις λίγες εβδομάδες πριν αναχωρήσει για το μέτωπο. Επίσης, σε μία άλλη περίπτωση, περίπτωση μία νοσηλεύτρια απομακρύνθηκε από το νοσοκομείο που εργαζόταν, καθώς είχε κάνει 5 διαδοχικούς γάμους με στρατιώτες οι οποίοι βρίσκονταν σε πολύ σοβαρή κατάσταση νοσηλευόμενοι στο νοσοκομείο αυτό και τελικά έχασαν τη ζωή τους.
0: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τελευταίο αντίο νωρίτερα στο σπουδαίο τραγουδιστή Λάκη Χαλκιά, από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της μουσικής μας παράδοσης, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης λοιπόν πραγματοποιήθηκε η κηδεία του σπουδαίου ερμηνευτή, που η φωνή του σήγησε στα 82 του χρόνια, αφήνοντας παρακαταθήκη σε όλους μας εξαιρετικές ερμηνείες του σε πολύ μεγάλα τραγούδια. Η κηδεία έγινε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, ενώ νωρίτερα η σωρός του είχε τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα με πλήθος κόσμου να περνά για να αποχαιρετήσει το σπουδαίο ερμηνευτή. Τον επικίδιο εκφώνησε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.
7: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, ο Παναθηναϊκός χθες έμεινε στο 1-1 με τη ΖΣΚΑ και η πρόκριση στα play-off του Κόφερες Λίκ θα κριθεί στην επόμενη Τρίτη στη Σόφια. Σειρά απόψε παίρνει ο ΠΑΟΚ και το Γύρο Παλί. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Ο 9 παρατέρτο, ο ΠΑΟΚ που δέχεται την Άντερλεχτ στην Τούμπα, που λογικά θα είναι κατάμεστη καθώς δεν υπάρχουν ελάχιστα εισιτήρια διαθέσιμα, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Επίσης, με νέα σούπερ μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ, επέστρεψε ο Δημήτρης Γιαννούλης, ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής με πολύ μεγάλη καριέρα στο εξωτερικό. Και τώρα ήρθε η ώρα να αγωνιστεί ξανά στην μεγάλη του αγάπη τον ΠΑΟΚ. Τώρα από εκεί και πέρα, όπως είπες, χθες ο Παναθηναϊκός μέτριος, με πολλά λάθη, έμεινε στο 1-1 στο ΆΚΑ. Οπότε θα πρέπει στον επαναληπτικό της Σόφιας να κερδίσει αν θέλει να συνεχίσει στην Ευρώπη, γιατί δεν υπάρχουν περιφέρεια για λάθη, ενώ ΠΑΟΚ αν αποκλειστεί θα συνεχίσει στο Conference League, όπως ο Ολυμπιακός μετά το όχι κακό καλό αποτέλεσμα, αν και εφόσον αποκλειστεί, που τότε ευχόμαστε να συνεχίσει και αυτός στο Europa League. Οπότε οι υπόλοιποι δύο έχουν περιφέρει, ενώ ο Παναθηναϊκός, αν θέλει να συνεχίσει, πρέπει μόνο να κάνει προκρίσεις για να παίξει το Σεπτέμβριο στον μεγάλο όμιλο.
0: Μάλιστα.
13: Τώρα έχουμε στο θέμα του Ιφαντίνο, που απασχόλησε όχι μόνο την αθλητική δημοσιογραφία, αλλά γενικότερα το παγκόσμιο τύπο, με τα τερτύπια του να θέλει να πουλήσει μετοχές σε μεγάλη εταιρεία του Μουντιάλ.
0: Μιλάμε, αναφερόμαστε στον πρόεδρο της FIFA, της Παγκόσμιας Ομοθεσίας Ποδοσφαίρου, ναι, τον Τζάνι Ιφαντίνο, ο οποίος είχε προτείνει να πουληθούν εμπορικά δικαιώματα που συνδέονται με τον παγκόσμιο κύπελλο, μια πρόταση που ξεσήκωσε σ' άλλου λοιπόν και πολλές αντιδράσεις.
13: Η Αφρική, η Ευρώπη, οι αντίστοιχες ομοσπονδίες είπαν όχι, η Ευρώπη απειλούσε ότι δεν θα παίξει στο Μουντιάλ. Αμέσως είχαν όχι συνωμοσία, υπήρχαν διαδικασίες να βρεθεί άμεσα ο διάδοχος του Ιφαντίνο. Σε τόσο προχωρημένο το είχαν φτάσει οι υπόλοιποι εταίροι. Ο ίδιος όμως είδε και έκανε όχι ένα βήμα πίσω, πολλά βήματα πίσω, και ζήτησε συγγνώμη για αυτή την πρόταση, όπως λέει ο ίδιος, είχε κάνει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr.
14: Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
15: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
16: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
15: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
16: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
15: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
17: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.

0: σου, Δήμαρχε! Κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης!
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
5: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

και μέσα από το διαδίκτυο μπορείτε να μας ακούτε από την εφαρμογή erteco.gr. Η Φιλάνθηλα είναι στο μικρόφωνο, ο Πάνος Κουρεμπάς είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Πέμπτη σήμερα, 6 Αυγούστου του 2026. Μπήκαμε και στον πιο βασικό μήνα του καλοκαιριού. Οι περισσότεροι άνθρωποι εργαζόμενοι παίρνουν άδειες και κάνουν κάποιες διακοπές. Ευχόμαστε τουλάχιστον να μπορούν και να συμβαίνει αυτό. Και εδώ εμείς παρέα για το διορό μας θα είναι αρκετά μουσικό σήμερα και με κάποια αφιερώματα. Ένα μικρό αφιέρωμα στον τραγουδοποιό και μουσικό και ηθοποιό Γκλεν Χάνσαρτ, που δυστυχώς έφυγε από την ζωή την προηγούμενη εβδομάδα σε ένα ατύχημα με μοτοσικλέτα. Θα μιλήσουμε για αυτόν, για το σχήμα του, τους The Frames, για την ταινία που τον έκανε σούπερ διάσημο, το Once, το ιρλανδικό αυτό ρομαντικό μουσικό δράμα του 2007, που πρωταγωνιστούσε μαζί με την Μαρκέτα Ιδγκλόβα, κάνε ένα πολύ ωραίο μουσικό δίδυμο και ένα ζευγάρι σε ταινία, μια πολύ γλυκιά και μουσική ταινία. Και βέβαια θα πούμε και για τις μουσικές που έγραφε, τα άλμπου που κυκλοφόρησε με το σχήμα του, τους The Frames, και βέβαια και για την τελετή πρόσφατα, χτες προχτές πρέπει να ήταν η τελετή της κηδείας του, όπου εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν να τον αποχαιρετήσουν, και μάλιστα η τελετή έγινε ένα μικρό μουσικό γεγονός με διάσημους μουσικούς και τραγουδοποιούς και τραγουδιστές να τραγουδούν και να τον αποχαιρετούν με αυτόν τον τρόπο. Να ακούσουμε όμως ένα τραγούδι του πρώτα μαζί με την Μαρκέτα Ιδγκλόβα. Λέγεται You Ain't Going Nowhere το κομμάτι αυτό, και είναι μια διασκευή στο γνωστό κομμάτι του Bob Dylan, και ήταν μέσα και αυτό στο soundtrack μιας άλλης ταινίας, του I'm Not There, όπου εκεί ο Dylan παρουσιαζόταν με το πρόσωπο διαφορετικών ανθρώπων. Νομίζω ότι η Kate Blanchett ήταν ένας πολύ επιτυχημένος Bob Dylan στην ταινία. Να ακούσουμε αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι αυτού του μουσικού ζευγαριού και στην ταινία, αλλά και γενικότερα για ένα διάστημα στην πορεία τους, και θα συνεχίσουμε μετά.

Ένα τραγούδι λοιπόν που βρίσκεται μέσα στο soundtrack της ταινίας μάλλον I'm Not There. Μια ταινία για το Bob Dylan, μια σουρεαλιστική ταινία με διαφορετικές εποχές και διαφορετικούς ηθοποιούς να σαρκώνουν το Bob Dylan και φυσικά βέβαια με πολύ πολύ ωραία μουσική. Το μουσικό αυτό ζευγάρι, ο Glenn Hansard και η Μαρκέτα Ρίτλοβα, βρέθηκαν και αυτοί στη μουσική επένδυση του φιλμ και ερμήνευσαν το τραγούδι που μόλις ακούσατε, το You Ain't Going Nowhere. Λοιπόν, να συνεχίσουμε να πούμε περισσότερα για τον Glenn Hansard, που έφυγε πραγματικά τόσο νέος, σε ηλικία 56 ετών, από ένα ατύχημα μοτοσικλέτα που συνέβη στις 29 Ιουλίου την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Glenn Hansard λοιπόν, Glenn James Angus Hansard, έτσι αν τα πούμε σωστά, γεννήθηκε τον Απρίλιο του 70 και από νεαρή ηλικία εκεί στο Βόρειο Δουβλίνο έπαιζε μουσική στο δρόμο. Κάτι δηλαδή σαν την ταινία, σαν το Once, που είναι ένας μουσικός παίζει στο δρόμο και μετά γίνεται όλη αυτή η ιστορία, μην σας κάνω και spoiler. Το 1990 έφτιαξε μαζί με άλλους το συγκρότημα The Frames, που θα ακούσουμε και αργότερα, που ήταν και ο frontman του σχήματος με τους The Frames. Κυκλοφόρησαν 6 studio album, που μάλιστα από αυτά τα 4 βρέθηκαν όταν κυκλοφόρησαν και στην πρώτη δεκάδα των Ιρλανδικών charts. Επίσης είχε φτιάξει και το folk rock duetto Swell Season, το οποίο το ίδρυσε το 2005 και κυκλοφόρησε με αυτό το σχήμα 3 άλμπουμ. Το 2012 κυκλοφόρησε και μια προσωπική του, την πρώτη μάλλον προσωπική του δουλειά. Το 2015 τη δεύτερη, το Diddle He Rumbled, και μάλιστα αυτό το άλμπουμ ήταν και υποψήφιο για το βραβείο Grammy για το καλύτερο folk άλμπουμ. Ήταν μουσικός κυρίως. Έπαιξε όμως και έγραψε και έπαιξε και έγραψε και μουσική για ταινίες. Εμφανίστηκε στην αγαπημένη μας ταινία The Commitments το 1991, στο υποψήφιο για Χρυσή Σφαίρα ρομαντικό δράμα Σιρανό του 2021 και βέβαια πρωταγωνίστησε στη μουσική ταινία, στο μουσικό δράμα Once το 2007, που κέρδισε αρκετά βραβεία με τη μουσική αυτό το φιλμ και μάλιστα και το Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού για το Falling Slowly μαζί με τη Μαρκέτα Ρίτλοβα. Και στη συνέχεια το θέμα της ταινίας και οι μουσικές του έγιναν και θεατρικό musical με το ίδιο όνομα. Για να ακούσουμε αυτό το κομμάτι, το Falling Slowly.

Αυτή λοιπόν είναι μια μεγάλη επιτυχία του Glenn Hansard, το Falling Slowly, μαζί με τη Μαρκέτα Ιγκλόβα, μέσα από το φιλμ «Μια φορά, Ιωάννης», όπως θέλετε, το φιλμ που έγραψε και τις μουσικές και πρωταγωνίστησε μαζί με τη Μαρκέτα Ιγκλόβα. Πολλοί θαυμαστές του Glenn Hansard τα πέτυσαν φόρο τιμής, ερμηνεύοντας το Falling Slowly στην τιμή του, στο

πολύ νέος, 56 χρονών, όλοι είπαν τα καλύτερα λόγια για ένα μοναδικό δημιουργό τραγουδιών, τόσο μοναδικό που τέτοιοι δημιουργείς έρχονται μια φορά στη ζωή, συμβαίνουν λίγες φορές. Πολλοί λοιπόν θαυμαστές του τραγούδισαν το συγκεκριμένο τραγούδι, αλλά και άλλα, και τα έκαναν προβολή στο Instagram ή στα διάφορα μέσα δικτύωσης, αποχαιρετώντας τον έτσι και ως ένα φόρο τιμής στη μνήμη ενός μεγάλου τραγουδοποιού και μουσικού. Ανάλογη ήταν και η τελετή της κηδείας του, που εκεί βρέθηκαν πάρα πολύ διάσημοι. Πέρα από τους απλούς ανθρώπους που ήταν έξω από το χώρο στο Δουβλίνο, μουσικοί, ηθοποιοί και θαυμαστές βρέθηκαν εκεί να αποχαιρετήσουν τον αγαπημένο τους τραγουδοποιό. Την Τρίτη έγινε αυτό στο Καθεδρικό Ναό του Αγίου Πατρικίου στο Δουβλίνο, και πολλά γνωστά ονόματα, φυσικά η οικογένειά του, ο κοινωνικός του περίγυρος, οι φίλοι του και οι πιο κοντινοί του, αλλά και γνωστά ονόματα της μουσικής, όπως ο Μπόνο, ο Στίβ Κούγκαν, ο Κρις Τάουν, ο Χόζιερ, η Μέλντα Μέι. Και βέβαια έξω ο κόσμος μπορούσε να δει τι συνέβαινε μέσα στο ναό, σε γιγαντο οθόνες στο πάρκο του Αγίου Πατρικίου. Ο Έντι Βέντερ ερμήνευσε μάλιστα το The Song of Good Hope μαζί με τη Μαρκέτα Ιρκλόβα, τη συνεργάτηδά του για κάποια χρόνια, και ο Μπόνο μίλησε γι' αυτόν και τον χαρακτήρισε ως έναν άνθρωπο του οποίου η ζεστασιά άφηνε ανεξίτηλο αποτύπωμα σε όσους ανθρώπους τον συναντούσαν. Να τον ακούσουμε σε ένα ακόμη τραγούδι του.

Ένας πολύ ωραίος μουσικός και τραγουδοποιός, είτε μέσα από τους Frames, είτε σε προσωπική καριέρα, είτε με τη Μαρκέτα Ιγκλόβα, είτε με το folk duetto που είχε δημιουργήσει, το Swell Season. Έκανε πολύ ωραίες δουλειές και είχε μια πολύ ωραία δικιά του έτσι, μουσική ποιότητα. Λέγαμε λίγο πριν για όλα αυτά που συνέβησαν στην τελετή για το τελευταίο αντίο στον Glen Hansard και μάλιστα οι U2 έγραψαν και μια νέα εκδοχή του Beautiful Day για αποκλειστικά για την κηδεία του Glen Hansard που έγινε στις 4 Αυγούστου όπως είπαμε, δηλαδή προχτές. Εκεί λοιπόν και με όλη αυτή την παρέα των γνωστών και μουσικών που λέγαμε και νωρίτερα του Eddie Vedder, τον Hozier και τα λοιπά, τραγούδησαν αυτή την εκδοχή για να τον αποχαιρετήσουν. Κατά τη διάρκεια επίσης της τελετής ο Μπόνο έπαιξε και ένα ηχητικό μήνυμα που είχε στείλει Πατ Σμιθ μόλις έμαθε το θάνατο του Χάνσαρτ και σε αυτό το μήνυμα τραγουδούσε ένα ανανούρισμα αφιερωμένο στην οικογένειά του. Στη συνέχεια ο Μπόνο απήγγειλε το προσαρμοσμένο στην περίπτωση Beautiful Day ως πείμα με τη συνοδεία του Διέτς και παρότρινε και όσους βρέθηκαν εκεί να πουν μαζί το τελευταίο μέρος αυτής της απαγγελίας. Οι U2 δημοσίευσαν στη συνέχεια τους στίχους αυτούς του τραγουδιού στο Instagram τους γράφοντας μάλιστα και ένα συγκινητικό σχόλιο που απεικονίζει τον Χάνσαρτ. Όχι σχόλιο, ανέβασαν και ένα σχέδιο, ένα πίνακα που απεικονίζει τον Χάνσαρτ, ένα έργο του Colin Davidson. Οι καινούργιοι στίχοι περιλαμβάνουν αναφορές στην ιστορική pub Mac Dates του Δουβλίνου καθώς και κάποια πράγματα από τα πρώτα χρόνια του Χάνσαρτ ως μουσικού που ήταν, όπως είπαμε, ήταν ένας μουσικός του δρόμου πριν να γνωρίσει μεγάλη επιτυχία με την ταινία Μάνσε. Μια πολύ συγκινητική και αυτή η στιγμή, νομίζω στην τελετή μαζί με όλες τις άλλες, μπορείτε να τη δείτε, υπάρχει στο διαδίκτυο, στο YouTube, πέρα από μια στιγμή που δηλώνει απώλεια, υπάρχει όλο αυτό το σίγουρα μελαγχολικό και συγκινητικό και όλη η μουσική εκεί να τον αποχαιρετούν, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το δει κάποιος και ιδιαίτερα αν γνώριζε και τη δουλειά του. Είναι ένας ωραίος τρόπος να αποχαιρετήσεις κάποιον που φεύγει. Για να ακούσουμε στη συνέχεια το σχήμα του τους The Frames σε ένα κομμάτι του 2015 που λέγεται Happy.

Αυτή λοιπόν ήταν η The Frames του Glenn Hansard, το ιρλανδικό αυτό ροκ σχήμα που δημιουργήθηκε στο Δουβλίνο το 1990 και συνέχιζε κατά καιρούς να βγάζει άλμπουμ. 6 στούντιο άλμπουμ έχουν κυκλοφορήσει ο Glenn Hansard μαζί με τους The Frames μέσα στο χρόνο. Αλλάξανε βέβαια και διάφορα μέλη. Το πιο πρόσφατο ήταν το 2015 και έχουν περάσει βέβαια κάποια χρόνια. Λέγαμε πριν και για τη ζωή του, όλα αυτά που έκανε. Να πούμε ότι παντρεύτηκε τη Φιλανδή ποιήτρια Mary Saritsa το 2022. Έχουν και ένα γιο και έζησαν, ζούσαν κοντά στο Δουβλίνο και στο Ελσίνκι. Φυσικά η ζωή τα έφερε αλλιώς και έφυγε από αυτό το τροχαίο με τη μοτοσυκλέτα πριν λίγες μέρες, στις 29 Ιουλίου του 2026, 56 ετών μόλις. Θα έχει σίγουρα πολλά να κάνει ακόμα. Πολύ συγκινητική, όπως λέγαμε νωρίτερα, και η μέρα της τελετής αποχαιρετισμού και όλα αυτά και με τον πόνο και με το διασκευασμένο, αν θέλετε, για την περίπτωση Beautiful Day και τα τραγούδια, το τραγούδι του Eddie Vedder, τον Pearl Jam, το Song of Good Hope. Και βέβαια και έτσι, η ζωντανή εκτέλεση από όλο τον κόσμο του Forever Young, τη στιγμή που έβγαινε ισορρόστο από την εκκλησία, και το μήνυμα του Bono, των YouTube, πραγματικά ήταν μια πολύ συγκινητική τελετή που μετατράπηκε σε κάτι μουσικό ταυτόχρονα, μια τελετή μουσικού αποχαιρετισμού, και με όλους τους φίλους και τους συνεργάτες του που είχε συνεργαστεί σε όλο το κομμάτι της ζωής του. Ένας τρόπος που τιμήθηκε ο μουσικός, πολύ ταιριαστός για αυτόν, έτσι όπως είχε ζήσει από όταν ξεκίνησε σαν μουσικός του δρόμου και με την πορεία που έκανε και τις συνεργασίες και τις μουσικούς που αγαπούσε και όλους αυτούς τους ανθρώπους γύρω του. Η Πάτι Σμιθ, παραδείγματο χάρη, ήταν μια πολύ καλή του φίλη. Για κάποιους λόγους δεν μπορούσε να είναι εκεί. Έστειλε όμως και αυτή, όπως είπαμε, το μήνυμά της και ένα ανανούρισμα για την οικογένειά του, για σαν ένας τρόπος παρηγοριάς και συμπαράστασης, και να τον αποχαιρετήσουμε και εμείς με αυτό το μικρό τρόπο. Οι μουσικές του άλλωστε θα είναι πάντα εδώ. Όσοι δεν έχετε δει αυτή την πολύ ωραία ταινία, το Once, να το δείτε, με το Glenn Hansard και την Μαρκέτα Ιργκλόβα και πολύ ωραίες μουσικές. Και να ακούσουμε ένα τελευταίο τραγούδι από τους Frames πάλι. Στη συνέχεια άλλες μουσικές επιλογές μέχρι και τις 4 ειδήσεις. Και μετά τις 4 εδώ παρέα θα έχουμε ένα διαφορετικό μουσικό θέμα που έχει σχέση με τις επανεκτελέσεις

Samurai. Samurai. He crept along that ledge, shimmy down that

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή Κολυμπάδα Σκύρου επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα και 4 αεροσκάφη. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Σκύρου, Κυριάκο Αντωνόπουλο, που μίλησε στο σταθμό μας, η φωτιά βρίσκεται σε απομακρυσμένο σημείο του νησιού και δεν απειλούνται οικισμοί. Πυρκαγιά και σε χαμηλή βλάστηση στην τοποθεσία Πόρτο Καρά στη Σιθωνία Χαλκιδικής. Επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Σιθωνίας. Η άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής με αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα αναδασός και ενίσχυση της πρόληψης αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, παρουσιάζοντας το σχέδιο για την επόμενη μέρα μετά τη μεγάλη πυρκαγιά. Η επόμενη μέρα δεν ξεκινά σήμερα, έχει ήδη ξεκινήσει, τόνισε, σημειώνοντας ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται ήδη στο πεδίο και προετοιμάζουν τις πρώτες παρεμβάσεις. Όπως είπε, τα πρώτα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν έως τις 15 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους, ενώ οι καμένες εκτάσεις θα κηρυχθούν αναδοστές μέσα στις επόμενες 30 ημέρες. Επίσης, ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ότι η συνολική περίμετρος της πληγήσας περιοχής ανέρχεται σε περίπου 113.000 στρέμματα, εκ των οποίων τα περίπου 95.000 βρίσκονται εντός της περιφέρειας Αττικής. Διευκρίνησε ωστόσο ότι αυτό δεν σημαίνει πως κάει και στο σύνολό της συγκεκριμένη έκταση, καθώς μέσα στην περίμετρο περιλαμβάνονται διαφορετικές κατηγορίες γης, ενώ σημαντικά τμήματα δασικής βλάστησης διασώθηκαν και θα αποτυπωθούν αναλυτικά στην χαρτογράφηση της περιοχής. Παράλληλα, προανήγγειλε αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτροδότηση, ενώ υπογράμμισε ότι χρειαζόμαστε περισσότερο αντινέρο, περισσότερη πρόληψη, επισημένοντας πως η κλιματική κρίση καθιστά αναγκαία τη συστηματική ενίσχυση της προστασίας των δασών. Τη νέα πλατφόρμα MyArgo για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων, που βρίσκεται από τις 4 Αυγούστου σε λειτουργία, παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στις εγκαταστάσεις της ΑΑΔΕ. Όπως ανακοίνωσε, στόχος είναι η προκαταβολή των ενισχύσεων για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν έως τις 15 Σεπτεμβρίου να καταβληθεί έως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ οι υπόλοιπες πληρωμές θα ολοκληρωθούν έως τις 30 Νοεμβρίου. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων του βαθαίως κράτους, του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού, τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι η νέα πλατφόρμα ανήκει εξ ολοκλήρου στο ελληνικό δημόσιο και αξιοποιεί την ψηφιακή τεχνολογία για μεγαλύτερη διαφάνεια και ταχύτερη επεξεργασία των αιτήσεων. Όπως είπε, η μεταρρύθμιση αποτελεί τη βάση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική και τον εξυγχρονισμό του πρωτογενού τομέα. Αφού η κυβέρνηση κατέριψε κάθε ρεκόρ αναβλητικότητας και ασυνέπειας, επιχειρεί τώρα να παρουσιάσει ως μεταρρύθμιση την έναρξη μιας διαδικασίας που θα έπρεπε να λειτουργεί εδώ και μήνες, σχολιάζει το Πασόκ. Είναι τουλάχιστον υποκριτικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης να εξαγγέλει το τέλος του ρουσφετιού στις αγροτικές ενισχύσεις, όταν η κυβέρνησή του μετέτρεψε το ρουσφέτι σε μοντέλο διακυβέρνηση, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η ενίσχυση της βιομηχανίας και της μεταποίησης αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για μια πιο ανταγωνιστική και ανθεκτική οικονομία, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνεδρία της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως είπε, η κυβέρνηση επιδιώκει την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων, ενώ έθεσε ως στόχο την προσέλκυση έως και 15 δισεκατομμυρίων ευρώ από το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε 7 νέες προτεραιότητες για τη στήριξη της βιομηχανίας με έμφαση στις παραγωγικές επενδύσεις, τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την απλοποίηση των αδειοδοτήσεων. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 26χρονος που κατηγορείται για δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Elizabeth Jane Ross, η σωρός της οποίας είχε εντοπιστεί μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος, που αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία, ληστεία και παραβάση του νόμου περί όπλων, τήρησε το δικαίωμα της σιωπής ενώπιον της ανακρίτριας. Τους 100 έδωσε ο αριθμός των νεκρών ανθρώπων κατά τη διάρκεια της μαζικής διέλευσης μεταναστών από το Μαρόκο στη Θέουτα, όπως δήλωσε ο διοικητής του Ισπανικού Θύλακα κατά τη διάρκεια ειδικής συνεδρίας για το θέμα στο Ευρωκοινοβούλιο. Το τελευταίο αντίο είπα συγγενείς και φίλοι στο σπουδαίο τραγουδιστή και μουσικό Λάκη Χαλκιά, που κηδεύτηκε σήμερα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Αποχαιρετάμε ένα μεγάλο καλλιτέχνη που έδωσε όλη του τη ζωή στη δημοτική, την παραδοσιακή και τη λαϊκή μουσική, δεμένη με τους αγώνες και τις αγωνίες του λαού μας, σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας στην επικίδια ομιλία του.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά ευρύος καιρός αύριο, πιθανότητα μεμονωμένο καταιγίδος στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, βόρειο-δυτική άνεμη έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ερτ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.

0: Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο SOS 15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
5: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Art Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Μουσικές περιπλανήσεις στην Art Καλαμάτας. Στους 107,2 και 104,4 στα FM. Και στο web radio της Art στο διαδίκτυο.

Εδώ παρέα και τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Μετά τις ειδήσεις στις 4 συνεχίζουμε παρέα με τις περιπλανήσεις μας μέχρι και τις 5. Βρισκόμαστε στην πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Να που έφτασε και ο Αύγουστος για αυτό το καλοκαίρι, ο πιο γεμάτος, ο πιο καλοκαιρινός μήνας, ο μήνας που οι περισσότεροι άνθρωποι παίρνουν και την αδειά τους, κάνουν και τις διακοπές τους και ελπίζουμε να είναι καλά για όλους και να περάσει έτσι ήσυχα και ωραία και καλοκαιρινά όπως πρέπει. Εδώ λοιπόν παρέα, 5η σήμερα 6 Αυγούστου του 2026, μέχρι και τις 5 μαζί, ένα δίωρο με αρκετές μουσικές σήμερα και με ένα μικρό αφιέρωμα στο Glenn Hansard από τους Frames αλλά και από τους Swell Season, ο πρωταγωνιστής της ταινίας Once που είχε κερδίσει και Όσκαρ βραβείο τραγουδιού για το Falling Slowly μαζί με τη Μαρκέτα Ιγκλόβα. Και τον αποχαιρετήσαμε και εμείς με το δικό μας τρόπο. Τώρα θα πάμε στις αγαπημένες μας διασκευούλες, στις επανεκτελέσεις ή αλλιώς. Θα φτιάξουμε ένα μικρό ένθετο που θα λέγεται «Η τέχνη της επανεκτέλεσης», γιατί σχεδόν κάθε τραγούδι έχει περισσότερες από μία ιστορία να διηγηθεί. Σε αυτό το κομμάτι της εκπομπής, στην τέχνη της επανεκτέλεσης, θα ακούσουμε τραγούδια που απόκτησαν νέα πνοή μέσα από διασκευές και ξεχωριστές διαφορετικές ερμηνείες. Καλώς ήρθατε λοιπόν σε ένα ταξίδι που το γνώρι μου γίνεται ξανά συναρπαστικό και αποδεικνύει ότι η μουσική θα βρίσκει πάντα ένα νέο τρόπο να μας συγκινεί. Και το πρώτο μας κομμάτι που θα ασχοληθούμε μαζί του είναι ένα κομμάτι που πραγματικά έχει βγάλει πάρα πολλά χρήματα από τη διαφήμιση και την βιομηχανία, αν θέλετε, της διαφήμισης. Διαφημιστές, εταιρείες, από όλα τα είδη που μπορούν να διαφημιστούν, από φαγητό, από οτιδήποτε άλλο, έχουν πληρώσει για να πάρουν τα δικαιώματα αυτού του τραγουδιού, για να το εντάξουν στην κάθε διαφήμιση ανάλογα τι ήτανε. Ποιο είναι αυτό το κομμάτι? Ένα πολύ διάσημο τραγούδι που λέγεται Walking on Sunshine. Το Walking on Sunshine λοιπόν είναι ένα κομμάτι που το ξέρετε σίγουρα όλοι. Μοιάζει καλοκαιρινό επειδή μιλάει και για τον ήλιο και περπατάει κάποιος στον ήλιο, αλλά στην ουσία είναι ένα τραγούδι που μας μιλάει για την αγάπη, για το πως κάποιος όταν αγαπάει κάποιον ή περιμένει να πάρει νέα του, είναι σαν να νιώθει ότι περπατάει έτσι ανέμελος στη λιακάδα. Είναι και όλο αυτό το vibe, όλο αυτός ο ρυθμός που έχει, που πραγματικά συνήθως άμα δείτε τις καλοκαιρινές λίστες, χωρίς να λέει κάτι συγκεκριμένο πέρα από το sunshine, υπάρχει μέσα σε καλοκαιρινές λίστες. Και γενικότερα συνδυάζει την αγάπη, τον ήλιο, το συναίσθημα αυτό. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, να δούμε λίγο και την ιστορία του, πότε γράφτηκε. Και φυσικά ο σκοπός αυτού του ένθετου είναι να το ακούσουμε σε διασκευές. Γι' αυτό λοιπόν, μάλλον πρώτα ας ακούσουμε το κανονικό κομμάτι, το original από τους Katrina and the Waves, και μετά θα πούμε κάποιες πληροφορίες γι' αυτό ενδιάμεσα σε διαφορετικές επανεκτελέσεις που θα ακούσουμε.

Κόκκινο τσάσαν λοιπόν, φωτεινή ροκ αυτό το τραγούδι, και να δούμε λίγο την ιστορία του. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Kimberly Rue, ο κιθαρίστας των Katrina and the Waves, το 1983. Πήγε ψηλά στα τσάρτ και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Αυστραλία και στην Αμερική, και ήταν η πρώτη τους μεγάλη επιτυχία, μέχρι να έρθει το 97 το Love Shine a Light, το οποίο πήρε την πρώτη θέση στην Eurovision. Και η Katrina the Waves, λογικά γνώρισα μεγαλύτερη επιτυχία από αυτό το κομμάτι, το Walking on Sunset. Ασχετά μας σήμερα, πιστεύω ότι όλοι γνωρίζουν το Walking on Sunset, και εντάξει, δεν ξέρω πόσοι ξέρουν το Love Shine Light. Μόνο πιστεύω αυτοί που ασχολούνται πολύ με την Eurovision. Λοιπόν, όπως είπαμε, γράφτηκε από τον Kimberly Rue. Είπε ότι ήταν ένα τραγούδι το οποίο είχε σχέση και με την έμπνευση, σαν μια στιγμή που βλέπει κάτι και εμπνέεται. Και ήταν ένα κομμάτι απλό, διασκεδαστικό, αισιόδοξο, παρότι το σχήμα γενικότερα ήταν λίγο πιο κλειστό, λίγο πιο σε στρεφές. Δεν ήταν και ιδιαίτερα χαρούμενοι οι άνθρωποι, είχε πει σε συνέντευξή του. Δεν είχαν κάποιο ιδιαίτερο στυλ, δεν είχαν κάποια γερή έτσι βάση θαυμαστών. Ήμασταν ένα σχήμα, λέει, που έβγαινε δεύτερο σε κάποια φεστιβάλ στη Γερμανία, αλλά είχαμε αυτό το τραγούδι. Τώρα, η υπόλοιπη μπάντα δεν ήταν και πολύ ενθουσιασμένη με το συγκεκριμένο τραγούδι. Μάλιστα, η τραγουδίστρια, η Κατρίνα Λέσκανιτς, είχε πει ότι δεν ήταν ακριβώς το στυλ τους, ενώ ο μπασίστας το είχε βρει ενοχλητικό. Παρ' όλα αυτά, όμως, ένα τραγούδι που έχει επιβιώσει, έχει γνωρίσει πάρα πολλές διασκευές, και για να ακούσουμε μία στη συνέχεια.

Walking on Sunshine, λοιπόν, μια διασκευή του τραγουδιού των Katrina and the Waves από τον Daly Sutton, μια ακουστική διασκευή, επανεκτέλεση αν θέλετε, σε αυτό το κλασικό 80's κομμάτι. Ο Daly Sutton είναι ένας μουσικός τραγουδοποιός, τραγουδιστής και μουσικός παραγωγός από την Αυστραλία. Με αυτόν τον νέο τρόπο, δηλαδή την ψηφιακή υποστήριξη, κυκλοφορεί τα τραγούδια του και πολλές ακουστικές διασκευές και παλιότερων και καινούριων κομματιών. Με ακουστική κιθάρα και πιάνο, κυρίως πιο απλές είναι οι επανεκτελέσεις τους, πιο ατμοσφαιρικές. Το Walking on Sunshine είναι ένα από αυτά τα κομμάτια που έχει διασκευάσει το 2024 και μπορείτε να το βρείτε και να τα ακούσετε βέβαια και στο διαδίκτυο, όχι μόνο από εμάς. Πάμε λίγο πάλι στο τραγούδι για να πούμε ότι πέρα από την διαφημιστική του ταυτότητα, αν θέλετε πώς να το πω, το διαφημιστικό του κομμάτι, το οποίο είναι πολύ δυνατό, δηλαδή έχει μπει σε πάρα πολλές διαφημίσεις, έχει ακουστεί και σε πολλές ταινίες, σειρές κτλ. Έτσι θα αναφέρω μερικές. Το High Fidelity είναι μια πολύ αγαπημένη μουσική ταινία. Έχει ακουστεί εκεί σε κάποια σκηνή, όπως και στο American Psycho και σε μια σκηνή που το ακούει ο Christian Bale, ο πρωταγωνιστής. Και σε πολλές βέβαια άλλες ακόμα ταινίες που δεν χρειάζεται να τις αναφέρουμε όλες. Με το που θα τα ακούσετε σε κάποια σκηνή θα το καταλάβετε αμέσως ότι είναι αυτό, είτε είναι η original, η αυθεντική του εκτέλεση, είτε κάποια από τις επανεκτελέσεις. Και από την Αυστραλία θα σας πάω στην Βρετανία να συναντήσουμε τον Richard Watts, ένα Βρετανό τραγουδιστή και τραγουδοποιό και πολυοργανίστα, και να να ακούσουμε και αυτό. Αυτόν να μας ερμηνεύει με το δικό του τρόπο το Walking on Sunshine. Αυτόν να μας ερμηνεύει με το δικό του τρόπο το Walking on Sunshine.

Αυτό λοιπόν ήταν το Walking on Sunshine, μια ακόμη διασκευή από τον Βρετανό Richard Watts. Το τραγούδι αυτό του 83 των Katrina and the Waves και του Kimberly Rue, ένα κομμάτι που είναι ένα σημαντικό κομμάτι, ακούγεται πάρα πολύ σε διαφημίσεις. Το συγκρότημα μάλιστα διατήρησε τα δικαιώματα του τραγουδιού και το έχει μοιράσει μεταξύ των μελών του συγκροτήματος και μάλιστα τα δικαιώματα αυτά, τα χρήματα από τις φορές που ακούγονταν το τραγούδι αλλά και από τις διαφημίσεις ήταν πάρα πολύ μεγάλα. Μάλιστα ένας πρώην υπάλληλος της EMI είπε ότι το τραγούδι ήταν το κόσμημα του στέμματος στον κατάλογο της EMI και είχε από τα πιο υψηλά έσοδα στις από διαφημίσεις. Όταν ο τυφώνας Κατρίνα κατέστρεψε μεγάλο μέρος του κόλπου στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί λοιπόν κάπου εμφανίστηκε το όνομα Κατρίνα κάτω από περίεργες συνδύσεις, τυχώς όχι ευχάριστες, που είχαν σχέση με τον τυφώνα. Όμως τελικά το τραγούδι έμεινε σαν ένα κομμάτι το οποίο δίνει μια ελπίδα στην αναγέννηση μετά από όλη αυτή την καταστροφή. Το 2010 ήταν η 25η επέτειος από την κυκλοφορία του Walking on Sunshine και το σχήμα κυκλοφόρησε μια νέα εκτέλεση του τραγουδιού. Τον Αύγουστο του 2015 το κομμάτι αποκτήθηκε από την BMG για 10 εκατομμύρια λίρες μαζί και με άλλα τραγούδια που γράφτηκαν από τον Kimberly Rue και τους Katrina and the Waves. Η Κατρίνα Λεσκανίτς είχε πει κάποια στιγμή το 2020 ότι πιστεύει ότι το τραγούδι θα ζήσει περισσότερο από αυτήν. Να ακούσουμε στη συνέχεια μία διασκευή, μία πιο, αν θέλετε, πιο τροπική διασκευή, πιο εξωτική στο κομμάτι αυτό, Walking on Sunshine, από τους Calypso Nuts, ένα αμερικανικό μουσικό ντουέτο με βάση τη φλόγα.

Walking on Sunshine λοιπόν, και σίγουρα αυτό το τραγούδι σου φτιάχνει τη διάθεση. Αυτή ήταν η Calypso Nuts και το τραγούδι το επανεκτέλεσαν, το διασκεύασαν το 2010 με το πιο έτσι δικό τους τροπικό τρόπο. Λέγαμε λίγο πριν λοιπόν ότι κάτι είχε αυτό το τραγούδι και ακόμα και μέχρι σήμερα χρησιμοποιείται, παρόλο που έχει γραφτεί το 83, και θα το ακούσετε σε... Πέρα από τις διαφημίσεις που λέγαμε πριν ότι οι διαφημιστές πληρώνουν πολλά χρήματα για να το χρησιμοποιήσουν ετησίως, είναι ένα κομμάτι που έχει μπει σε mashup, έχουν γίνει πάρα πολλές επανεκτελέσεις, κάποιες από αυτές ακούμε σήμερα, έχει μπει σε ταινίες, σε σειρές, σε τηλεοπτικές εκπομπές, σε βιντεοπαιχνίδια, είναι το τραγούδι που παίζει μια συγκεκριμένη ομάδα baseball, η Tampa Bay Rays, στα παιχνίδια τους, και επίσης ένα από τα 5 τραγούδια που έχουν διασκευαστεί στο Rock and Roller Coaster με πρωταγωνιστές τους Muppets και ερμηνευμένα από την guest star Kelly Clarkson. Έτσι για την ιστορία εδώ τα έψαχνα να δω ποια είναι τα άλλα και βλέπω ότι είναι το song του Tom Blair, το Born to be Wild, το Love Roller Coaster, το Rock Rock Till You Drop, τον Def Leppard. 5 κομμάτια λοιπόν, ένα είναι αυτό για αυτό το συγκεκριμένο που είπαμε. Και να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά αυτό το μικρό αφιέρωμα σε αυτό το τραγούδι. Φυσικά με αυτό εδώ το διαδίκτυο μπορείτε να μπείτε και να βρείτε πάρα πολλές επανεκτελέσεις του τραγουδιού. Εμείς επιλέξαμε έτσι κάποιες που να έχουν και λίγο, να είναι και λίγο διαφορετικές, να πάμε από τη μία πλευρά του Ατλαντικού στην άλλη και να ακούσουμε και λίγο διαφορετικά πράγματα, έτσι για να μην είναι και τελείως οι ίδιες όλες οι εκτελέσεις, γιατί ωραίες είναι. Αλλά άμα είναι και ακριβώς ίδιο με το πρωτότυπο, δεν ξέρω αν έχει και κάποια ιδιαίτερη σημασία. Και Walking on Sunshine λοιπόν, στο τέλος από τους Dolly Rods, σε μια pop-punk θα λέγαμε διασκευή είναι αυτή του τραγουδιού. Αυτή η εκδοχή κυκλοφόρησε κάπου και στο 2017 και μετά μπήκε και σε κάποια συλλογή τους αργότερα. Αυτά λοιπόν με την σημερινή τέχνη της επανεκτέλεσης. Θα ακούσουμε το κομμάτι και στη συνέχεια μέχρι και τις 5 συνεχίζουμε με άλλες μουσικές επιλογές μας από το διεθνή χώρο της pop και της rock μουσικής.

CTK και Strange Things, από εκείνα τα τραγούδια που έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ σε αυτόν εδώ το σταθμό. Και είναι Πέμπτη σήμερα, οπότε πάμε να μιλήσουμε για το τι συμβαίνει στα θερινά σινεμά και στις αίθουσες, καθώς είναι η μέρα που βγαίνουν νέες ταινίες. Λοιπόν, σήμερα συμβαίνει το εξής: βγαίνουν 4 ταινίες και είναι και οι 4 από την Γαλλία. Ξεχωρίζει φυσικά ο Παραχαράκτης, η σκηνοθεσία Jean-Paul Salomé, και μας διηγείται την ιστορία του Πολωνού μηχανικού Γιάν Μποζάρσκι, ο οποίος στη μεταπολεμική Γαλλία εξελίσσεται σε θρυλικό παραχαράκτη, τον Σεζάν της πλαστογραφίας. Ασύλληπτος για χρόνια, γίνεται ο αιμονικός στόχος του ικανότατου και επισηματάρη αστυνομικού επιθεωρητή Ματέι, και όπως γράφει ο Χρήστος Μίτσης στο Αθηνόραμα, είναι μια αληθινή συναρπαστική ιστορία και ένα αστυνομικό θρίλερ παλαιάσκοπης με κοινωνικό πρόσημο. Πάνω απ' όλα όμως το διεισδυτικό πορτρέτο ενός οραματιστή καλλιτέχνη στο κυνήγι της καταξίωσης. Επίσης σήμερα βγαίνουν 2 κωμωδίες γαλλικές. Φυσικά θερινό σινεμά χωρίς γαλλική κωμωδία δεν γίνεται. Αυτό που ξέρουν οι γυναίκες, η μία ταινία, ο κλειδαράς του ενός εκατομμυρίου ή άλλη, και μια ταινία συνεφίλ, το γνήσιο αντίγραφο από το 2010, σκηνοθεσία Μπάς Κιαροστάμι και φυσικά Ζουλιέτ

0: Liquid Spirit.
1: Gregory Porter, Liquid Spirit. Και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5:30 για την ιστορία της ημέρας. Θέλω να σας πω, διάβαζα τώρα πως σαν σήμερα το 1991 εγκαινιάζεται ο πρώτος δικτυακός τόπος στην ιστορία του διαδικτύου. Δημιουργός του είναι ο Άγγλος Timothy Berners-Lee, που εφήβρε τον παγκόσμιο ιστό, και η διεύθυνσή του http://info.cern.ch. Αν είστε μπροστά σε υπολογιστή αυτή την ώρα και θέλετε να θυμηθείτε, κάντε ένα κλικ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Άμεσα 25 εκατομμύρια από το Πράσινο Ταμείο για αντιπλημμυρικά έργα στη Δυτική Αττική. Αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτροδότης προανήγγειλε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Πυρκαγιάς, αγροτοδασκή έκταση στην Αγία Μαρίνα Ηλίας. Επιχειρούν 36 πυροσβέστες, πεζοπόρο τμήμα, 10 οχήματα και 3 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή Κολυμπάδα Σκύρο, από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη. Τη νέα πλατφόρμα MyArgo για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων παρουσίασε ο Πρωθυπουργός, όπως ανακοίνωσε οι προκαταβολές των ενισχύσεων για τις αιτήσεως στις 15 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Αφού η κυβέρνηση κατέρριψε κάθε ρεκόρ αναβλητικότητας και ασυνέπειας, επιχειρεί τώρα να παρουσιάσει ως μεταρρύθμιση την έναρξη μιας διαδικασίας που θα έπρεπε να λειτουργεί εδώ και μήνες, σχολιάζει στο Πασόκ. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 26χρονος που κατηγορείται για δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Τραυματισμένη εντοπίστηκε σήμερα 15χρονη σε δύσβατο σημείο στη θέση Γρία Βάθρα Σαμοθράκη. Η νεαρή κάλεσε η ίδια το 112, ακολούθησε ο άμεσος γεωεντοπισμός της και η επιχείρηση διάσωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ευάλωτη αν οι συνοριακοί έλεγχοι εξαρτώνται από την καλή θέληση κάποιας γειτονικής χώρας, δήλωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τη Μετανάστευση Μάγνους Μπρίνερ μετά την κρίση στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Το τελευταίο αντίο είπα συγγενείς και φίλοι στο σπουδαίο τραγουδιστή και μουσικό Λάκη Χαλκιά που κηδεύτηκε σήμερα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Γενικά έθριος καιρός αύριο, πιθανότητα μεμονωμένο καταιγίδων στη κεντρική και ανατολική Μακεδονία μέχρι 37 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 6.30 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται του Σπάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Σπάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Ακούτε Κόσμος.
8: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ροζή και Εξίστε ο Μαβός εδώ στο Κόσμος 93,6. Τελική ευθεία για εμάς για σήμερα, γιατί έχουμε και την αυριανή εκπομπή και μετά ραντεβού προς το τέλος Αυγούστου. Ο Γαβέλη Ρεμούνδος έχει έρθει τώρα στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντσογλουμένης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. 2-10-6-0-6-64-29 τελευταίες καλησπέρες, τελευταία μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio, εκεί θα μας βρείτε.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Somebody That I Used To Know, Gautier. Και ήθελα να σας πω τώρα, λίγο πριν φύγουμε, για τη λίστα με τις καλύτερες πόλεις του 2026 για τη Gen Z που δημοσίευσε το Time Out, και φυσικά η Αθήνα βρίσκεται ανάμεσα σε αυτές τις πόλεις. Στην έρευνα συμμετείχαν 4.000 κάτοικοι των πόλεων ηλικίας 18 έως 29 ετών σε 150 πόλεις παγκοσμίως, οι οποίοι έδωσαν την πρωτιά φυσικά στο Τόκιο. Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να μιλήσουν για το βαθμό που είναι ευχαριστημένοι από τις καθημερινές τους δραστηριότητες, την ποιότητα και το πόσο προσιτά είναι τα εστιατόρια, τη νυχτερινή ζωή και γενικότερα τη διασκέδαση, αλλά και το πόσο εύκολο είναι να κάνεις φίλους. Το Τόκιο κέρδισε πολύ τους νέους, συγκεντρώνοντας υψηλά ποσοστά στην ποιότητα της νυχτερινής ζωής, παρόλο που μόνο το 1/3 των ερωτηθέντων θεώρησε το κόστος για μία βραδινή έξοδο προσιτό. Οικονομικά παράλογο το λες. Λοιπόν, το Πόρτο ήταν επίσης ψηλά στις προτιμήσεις, καθώς πρόκειται για μια πόλη, λέει, με αρκετά οικονομικές επιλογές σε φαγητό και ποτό, καθώς και εύκολη πρόσβαση σε πολιτισμό. Άλλη μια πόλη με αρκετές επιλογές πολιτιστικής κατεύθυνσης είναι η Μελβούρνη, που βρίσκεται τρίτη στη λίστα, με το 97% των ερωτηθέντων να επαινεί το γεγονός ότι μπορείς να βρεις θέατρο και live και συναυλίες, δηλαδή σχεδόν όλα τα βράδια της εβδομάδας. Και στην τέταρτη θέση βρίσκεται το Εδιμβούργο, που συγκεντρώνει αρκετούς θαυμαστές, γιατί έχει αυθονία χώρων με πράσινο και έχει, λέει, καλή νυχτερινή ζωή και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Την πεντάδα ολοκληρώνει η Σαγκάη, την οποία το Time Out επένεσε ως κοινωνική και συγκριτικά προσιτή πόλη, όπου οι νέοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στη νυχτερινή ζωή, την κουλτούρα και την αυξανόμενη ποικιλία των χώρων αναψυχής και σύνδεσης με τους άλλους ανθρώπους. Τώρα, όσον αφορά την πόλη μας, η Αθήνα βρίσκεται στη 16η θέση της λίστας. Το 82% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι είναι χαρούμενος στην Αθήνα γιατί προσφέρει πολλές επιλογές, και ένα ποσοστό της τάξης του 91%, εντυπωσιακό ποσοστό, περιγράφει τη γειτονιά του ως απίθανη. Μάλιστα.
1: Ehi, hey, aspettate, a che storo pensavo non venivi più? Lo sa, c'è questo traffico, Napoli si blocca, come a me da sto momento che ti tengo a Nazzarone. E perché ride?
0: Η Νάπολη πάντως είναι στην 11η θέση. Το σκέφτηκα γιατί αυτό το τραγούδι λέγεται Via Partenope. Τελευταία στη λίστα είναι η Βιέννη.

Arlo Parks, του Side It, και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Θα έρθει η Κλαουντία Μάτωλα για το επόμενο 2ωρο, οπότε μείνετε στο Κόσμος 93,6. Εμείς αύριο πάλι στις 4 ξανά μαζί. Από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου, καλό απόγευμα, καλή συνέχεια, καλές βόλτες, για χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

The Specials στον αέρα μας, κόσμος, στα ραδιοφωνά σας, κόσμος 93,6. Είναι Πέμπτη, είναι 6 Αυγούστου. Η μουσική στα ραδιοφωνά σας είναι Κόσμος. Φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτολεν εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Master Blaster, Jamming, με λίγα λόγια, Stevie Wonder στον αέρα μας. Ζεστός ο Αύγουστος. Και σαν η Αθήνα να αδειάζει λιγότερο.

End of the road, no guidance στον αέρα μας. Τι συμβαίνει στο end of the road, κανείς δεν το ξέρει. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Viber, στο Messenger, official σελίδες, στα social media. Καλείτε στο 2160-66-429. Εκκλησία, welcome to Εκκλησία, Ναΐκα. Άλλο ένα ωραίο άλμπουμ στο 2026 και δύο φωνές που τις είδαμε και στην Αθήνα. Ναΐκα και Νουγκαέρες. Γαλλία ή τι τώρα. Καλοκαιρινό, καλοκαιρινό.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Άμεσα 25 εκατομμύρια από το Πράσινο Ταμείο για αντιπλημμυρικά έργα στη Δυτική Αττική. Αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτροδότης προανήγγειλε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Πυρκαγιά σε γεωργική έκταση στην περιοχή Κρίνη Φαρσάλο στη Λάρισα. Από αέρωση δράμουν 3 αεροσκάφη. Έχει σταλεί και μήνυμα προς τους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή Κολυμπάδα Σκύρου. Επιχειρούν από αέρος 8 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Μεταβαίνουν και ενισχύσεις. Συνολικά 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στη χώρα το τελευταίο 24 ώρα, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Οι 36 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν σε 8 ενεργά μέτωπα. Τη νέα πλατφόρμα MyAgro για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων παρουσίασε ο Πρωθυπουργός. Όπως ανακοίνωσε, οι προκαταβολές των ενισχύσεων για τις αιτήσεις έως τις 15 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 26χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Ισραηλινοί εισαγγελείς απήγγειλαν σήμερα κατηγορίες σε βάρος ενός Εβραίου επίκου για τη δολοφονία πέρσι Παλαιστίνου ακτιβιστή στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Το πρώτο τέτοιο κατηγορητήριο εδώ και περισσότερα από 7 χρόνια εν μέσω αύξησης της επικιστικής βίας. Γενικά έθριος καιρός αύριο. Πιθανότητα απομονωμένων καταιγίδων στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Μέχρι 37 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
5: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
8: Ο Superstar DJ και παραγωγός Σάρτζι 13 Αυγούστου στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και παρουσιάζουν τον Άρτζι. Ένας από τους πιο περιζήτητους καλλιτέχνες της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής σε μια βραδιά όπου η μουσική, η ενέργεια και η θέα γίνονται ένα. Άρτζι New World, 5η 13 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Προπόληση στο more.com.
2: Cosmos Radio.gr.

Ζούμπι. Λέων Φαλ, Φόλα Μουρ και Φλάβια Κοέλιο και αυτό το 2026, 7 παρα 25 απογευματάκι Πέμπτης. 6 Αυγούστου, κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας, καλοκαίρι 2026. Ο Γαβρίλη Ρεμούνδος φροντίζει τον ήχο μας, Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου. Μαρή Φλοές, Ντόνα Ντομάρ στο 2026 και αυτό. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις ντονιστήκατε. Μηνύματά σας διαβάζουμε στο Viber. Στο κινητό σου απλά κάνεις ένα search, Κόσμος Radio. Στέλνεις στο Viber, στο Messenger, στο Instagram, rteco.gr, για να ακούς διαδικτυακά όπου και αν

California Dreaming που μας πάει σε ένα όμορφο Καλιφόρνια, στην Καλιφόρνια μουσικά από Mercy και μια πάρα πολύ ωραία στιγμή στο 2024.

σας ευχαριστώ. Η ευγνωμοσύνη και οι δύο γλώσσες, αν τις μιλάς, σου δίνουν πολλά πράγματα. Περισσότερα από όσα νόμιζες, λένε δύο έρευνες. Οι άνθρωποι που λένε ευχαριστώ συχνά έχουν καλύτερη υγεία. Αυτό έδειξε έρευνα του Harvard. Η ευγνωμοσύνη κάνει πολλά για το σώμα, για το μυαλό, για την ψυχή. Η ευγνωμοσύνη, όταν εκφράζεται τακτικά και ειλικρινά, μειώνει τα επίπεδα κορτιζόλης, βελτιώνει τον ύπνο και ενισχύει το νοσοποιητικό. Δεν είναι ευγένεια, είναι φυσιολογία. Και αν μιλάς δύο γλώσσες, μια έρευνα δείχνει ότι η διγλωσία καθυστερεί την εμφάνιση της άνοιας κατά 4-5 χρόνια. Ανεξάρτητα από μόρφωση, επάγγελμα ή φύλο, ο εγκέφαλος που διαχειρίζεται δύο γλώσσες παραμένει πιο ευέλικτος, σαν ένας μυς που γυμνάζεται καθημερινά. Και το ευχαριστώ, η ευγνωμοσύνη σου δίνει καλύτερο ύπνο και ψυχή και μυαλό.

Thank you από τη Liz Wright. Ο Τσέχοφ έλεγε ότι χρησιμοποιούμε υπερβολικά εξειδικευμένους επένους για να αποφύγουμε μια ευρύτερη πραγματικότητα, μετατρέποντας τα κομπλιμέντα σε μια έτσι, μορφή κοινωνικής παραλλαγής. Δηλαδή, αυτό είναι και μια επενθύμηση, έλεγε, του πόσο συχνά η γλώσσα μας είναι σχεδιασμένη για να προστατεύει την κοινωνική αρμονία παρά να εκφράζει μια δύσκολη αλήθεια. Έτσι καταφεύγουμε σε ασφαλή κομπλιμέντα όταν αδυνατούμε να προσφέρουμε έναν αληθινό έπαινο, έτσι. Γι' αυτό έλεγε ότι ο Τσέχοφ ότι όταν μια γυναίκα δεν είναι όμορφη, οι άνθρωποι της λένε πάντα «Έχετε ωραία μάτια, έχετε πολύ ωραία μαλλιά».

0: superstar DJ και παραγωγός Άρτσι. Παροφ Στέλλαρ, Κάτε Κώστανη, Κόραν Μπρέκοβιτς, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο βένιο, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

Girl, Van Morrison, για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Απογευματάκι Πέμπτης είναι 9 Αυγούστου, 6 λεπτά μετά τις 7. Κλάουδια Μάτο λένε εδώ, στο μικρόφωνο στις μουσικές. Χρήστος Βουγιουκλάκης φροντίζει τον ήχο μας. Καλοκαίρι 2026, ζέστη φοβερή. Αθήνα αδειάζει πιο σιγά νομίζω από τις άλλες χρονιές. Κάτι υπάρχει ακόμη. Εμείς θα πάμε πίσω στο 2001. Μέσα από το άλμπουμ New Favorite, η Alison Krauss, Union Station, Dante Minsky.

0: It all comes down to you. Ακούσαμε τον Dante Mintz και μαζί με την Alison Krauss στους Union Station, δηλαδή και ο Jerry Douglas μαζί, να λέει ότι δύσκολα μπορεί να ικανοποιήσει κανείς μια γυναίκα διανοητικά, έτσι. Γιατί αυτό λέει μέσα ο Dante Mintz, και ότι οι γυναίκες συνεχώς κάτι θα βρουν να πούν στους άντρες, ας πούμε, να μην είναι ποτέ ικανοποιημένες με τίποτα. Δεν υπάρχει και αυτό το αστείο που έλεγε ένας, νομίζω ο Κάρλιν το είχε πει σε ένα stand-up του. Ότι αν λέει, νομίζω, όχι, το είχε πει και ένας καθηγητής φοβερός, θα θυμηθώ το όνομά του, πάρα πολύ ωραίος άνθρωπος, αυτό, εκείνος το είχε πει σε ένα live, σε μια ομιλία που είχε κάνει στο TEDx. Αν λέει ένας άντρας βρεθεί στο δάσος μόνος του, χωρίς να το βλέπει κανείς, και δεν ξέρει η γυναίκα τι έχει κάνει, έχει πάλι άδικο ακόμη και όταν δεν είναι στα μάτια μπροστά της γυναίκας.
1: Cosmos Classic.

0: Gotta have you. Great God in heaven, you know that I love you.
1: Vehicle, Shirley Bassey. Ανάμεσα στα σχόλια που κάνουν ξένοι για την Ελλάδα, ότι δεν νιώθουν safe, δεν νιώθουν ασφαλείς μέσα στην πόλη, έχουν εντυπωσιαστεί και πολλοί καλλιτέχνες όταν ήρθαν εδώ και στις συνεντεύξεις που κάναμε παρέα. Αλλά είχα παρακολουθήσει και το φοβερό συγκλονιστικό το stand-up comedy του Louis C.K. Είναι φοβερό να βλέπεις αυτό το επίπεδο σε stand-up ζωντανά. Είναι τρομερή εμπειρία, δεν έχει καμία σχέση με το να βλέπεις βίντεο στο YouTube. Ο Louis C.K. είχε σχολιάσει κατευθείαν στο ξεκίνημα στην αρχή του stand-up το πόσο άσκημη του φάνηκε η Αθήνα. Ότι είναι όμορφη πόλη, έχει κάποια όμορφα πράγματα, αλλά έχει και μια έτσι εντυπωσιακή σκληρότητα και ασκήμια στα κτίρια, στο πώς μοιάζει. Το ίδιο είχε πει και η Danny Klein, τον Vaya con Dios, ότι σοκαρίστηκε λίγο, έτσι δεν της φάνηκε πολύ καθαρά εκεί σε ένα ξενοδοχείο που έμενε η περιοχή around. Τους έκανε εντύπωση η Αθήνα. Δεν είχε τόσο ομορφιά στα μάτια τους. Και νομίζω ότι χτίζεται πολύ, πάει πιο κοντά προς μια κατεύθυνση που δεν τη λες και αρμονική.

Μαυρλάκη Λίλη, πάρα ο Στέλλαρ στον αέρα μας, κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Airteco.gr για να ακούς διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεσαι. Λέγαμε για το stand-up και εκτός και στον αέρα για την αποδομητική σχέση. Είναι φοβερός. Είναι τρομερό το πόσο αποδομεί το political correctness ο Louis C.K. Η πολιτική ορθότητα τη ρίχνει στα τάρταρα με έναν τρόπο φοβερό, την αποδομή, η οποία αποτελεί και έναν από τους βασικούς πυλώνες του χιούμορ του, ειδικά μετά από την επιστροφή του στη σκηνή. Χρησιμοποιεί λέξεις που θεωρούνται απαγορευμένες, είναι μέσα στους κανόνες της πολιτικής ορθότητας, που την αποδομεί με έναν τρόπο συγκλονιστικό και απλό ταυτό, που σε κάνει να σκέφτεσαι πόσο ανούσιο είναι αυτό, ότι πολλές φορές πόσο το ξεγυμνώνει. Αυτό μπορούν να το κάνουν με τεράστια ευκολία stand-up comedians όπως ο Louis C.K., ο Stanhope, ο Carlin. Φοβερές στιγμές, ιδιαίτερα εκεί σε αυτό το τομέα, σε αυτό το topic. Bad Bunny, Nueva York.

Αναμφισβήτητα ήταν η μεγαλύτερη mainstream στιγμή του 2026 με διαφορά. Εντάξει, πήρε και τα γκράμμε του όλα, οι μεγαλύτερες συναυλίες. Γλυκός, υπέροχος, Bad Bunny, το 26 όλο δικό του μουσικά. Mainstream, όταν μιλώντας έτσι, μιλάμε για τη mainstream σκηνή φυσικά, γιατί ακούσαμε υπέροχα πράγματα σε πολλά είδη μουσική το 26. Enter Loop και Flavia Coelho. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Μας στέλνετε και μηνύματα στο Viber, έτσι, με ένα search. Κόσμος Radio, Facebook, Instagram, social media, όλα.

0: ritmo mais popular de um grande país. Sou originário do batuque africano.
1: Cosmos en el 93,6.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο

0: superstar DJ και παραγωγός Archie. Παροφ Στέλλαρ, Κάτε Πόστανη, Κόραν Μπρέκοβιτς, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο βένιο, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr.

Ο πενιντάρης Γιώργος Ζαμπέτας εδώ από τους Λοκομόντο, ένα νέο σίγγλ που μόλις κυκλοφόρησε ο πενιντάρης. Από Λοκομόντο, 8 παρα 25, απόγευμα 5 είναι στον κόσμο, είστε πάντα συντονισμένοι στους 93,6. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ, στο μικρόφωνο μουσικές, road trip μουσικό στα ραδιόφωνά σας. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης φροντίζει τον ήχο μας, για λίγο ακόμη θα είμαστε παρέα. Μάνου τσάο, στον αέρα μας, desaparecido. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε και τα περιμένουμε. Στο Viber, στο Messenger.

0: Λαρέα Λιτέα, Μαντού και Μαριάμ. Μπορεί ο Τζόνι Κάς να ήταν σε ένα σκοτεινό δρόμο με θυσμούς, αλλά ο μύθος του Outlaw, παρά τη φήμη του ως παράνομο και ότι έχει κάνει φυλακή από τις φωτογραφίες σύλληψης mugshots που είχε ο Τζόνι Κάς, δεν μπήκε ποτέ φυλακή και η φωτογραφία του με τον επίδεσμο στις φυλακές Folsom ήταν σκηνοθετημένη για προωθητικούς σκοπούς. Το Folsom Prison Blues γράφτηκε το 1955, εμπνευσμένο από μια αστυνομική ταινία του 1951, Inside the Walls of Folsom Prison, που παρακολούθησε ο Κάσος, ο υπηρετούσε στην αεροπορία στη Γερμανία, και όχι από προσωπικές εμπειρίες φυλάκισης, και αυτό το είχε χρεώσει και ο πατέρας του, ότι το παίζει outlaw, ας πούμε, και λέει ψέματα στον κόσμο, γιατί είχε μέσα το στίχο που συντονίστηκαν οι φυλακισμένοι, το «I saw that man in Reno just to watch him die». Είναι μυθοπλασία. Ο Τζόνι Κάς απλά ήθελε να βρει ένα λόγο, το αναδικαιολόγητο και σκοτεινό λόγο που μπορεί να γίνει μια δολοφονία, που δεν υπάρχει απολύτως κανένας λόγος, και είναι κατά, φυσικά δεν το αρέσει καθόλου, αλλά πήρε μια ατζέντα ως ένας άνθρωπος με στην ενσυναίσθηση. Έγινε ιστορική συναυλία στο Folsom Prison, απογείωσε την καριέρα του, εδραίωσε την εικόνα του ως καλλιτέχνη με βαθιά ενσυναίσθηση για τους περιθωριοποιημένους ανθρώπους. Και αν και η εταιρεία δεν το ήθελε, ο Τζόνι Κάς είχε τα δίκια του. Το κοινό ηχογραφήθηκε στη συνέχεια, γιατί λένε ότι ήταν λίγο κουμπωμένοι οι άνθρωποι στο live αυτό στις φυλακές Folsom. Δεν ένιωθαν ότι μπορούν να εκφραστούν πολύ. Οπότε όλα αυτά που ακούμε μπήκαν μετά σε ένα μοντάζ που είναι ίδιοι άνθρωποι, αλλά σε άλλη στιγμή της βραδιάς.
1: Hello, I'm Johnny Cash.

Folsom Prison Blues, ζωντανάς φυλακές Folsom, ήταν ο Τζόνι Κας. Και αυτή τη μέρα 6 Αυγούστου δείχνει το ημερολόγιο, όταν η Stevie Nicks κυκλοφόρησε το πρώτο προσωπικό της άλμπουμ και έδειξε με αυτό πόσο αξίζει. Καλά, όλοι οι άνθρωποι που λάτρευαν τους Fleetwood Mac, η ιστορία ολόκληρη το έδειξε πόσο άξιζε η Stevie Nicks. Δεν περιμέναμε τον Μπελαντόνα να βγει το 81 για να καταλάβουμε τι είναι η Stevie Nicks. Αλλά όπως και να έχει, δεν είναι εύκολο όταν φεύγεις από ένα τόσο δυνατό γκρουπ που ήταν η Fleetwood Mac. Γιατί ήταν και μια ομάδα που έγραφε φοβερή μουσική και φοβεροί ερμηνευτές όλοι, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Γι' αυτό ήταν σημαντικό το Μπελαντόνα. Γιατί εκεί ήταν η Stevie Nicks. Έξω από αυτό το πλαίσιο, το πολύ πολύ δυνατό, από τα πιο δυνατά στην ιστορία της μουσικής τώρα, το Rumours, Fleetwood Mac. Age of 17 λοιπόν, από τον Belladonna.

Age of 17 κυκλοφορεί 6 Αυγούστου του 81 σαν σήμερα το Belladonna, το πρώτο προσωπικό άλμπουμ της Stevie Nicks. Και με τραγούδια με τον Tom Petty, το Stop Dragging My Heart Around, φοβερός δίσκος. Κλιματική αλλαγή που φέρνει όλο και πιο ακραία καλοκαίρια από τη Μεσόγειο μέχρι την Κεντρική Ευρώπη, παρατεταμένη ζέστη, ξηρασία. Οι πυρκαγιές τείνουν να γίνουν το μόνιμο σκηνικό του καλοκαιριού. Το Υπουργείο Υγείας της Ιταλίας έθεσε την Πέμπτη στο κόκκινο και τις 27 πόλεις που παρακολουθεί μέσω του Εθνικού Συστήματος Επιτήρησης Καύσων. Είναι η πρώτη φορά φέτος που ολόκληρο το δίκτυο βρίσκεται ταυτόχρονα στο ανώτατο επίπεδο προειδοποίησης και οι τουρίστες έχουν λάβει μηνύματα για να μείνουν μέσα, να πίνουν νερό. Χαμός στην Ιταλία και η Αυστρία για πρώτη φορά. Με ζέστες πολλές. Σκληρά καλοκαίρια. Waterboys.

Water Boys. Ωραιότατη εκτέλεση Knocking on Heaven's Door με τον ήχο τους, τον τόσο χαρακτηριστικό ήχο τους. Κόσμος στα ραδιοφωνά σας. Κόσμος Summer Jazz Radio. Ιντερνετικά μπορείς να ακούς κόσμο της μουσικής που θέλεις, τις διακοπές σου και τις λίστες που υπάρχουν στο Spotify που προτείνει ο κόσμος. Ο Χρήστος Βουλιουκλάκης φρόντιζε τον ήχο μας, Κλάουντια Μάτωλη ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Είναι 6 Αυγούστου, είναι Πέμπτη, έρχεται ο Πέτρος Αδάμ. Θα σας αφήσω με μία από τις ωραιότερες στιγμές του Ραούλ Μάλο. Recuerdos, οι αναμνήσεις, δυνατές πολύ, Mavericks. Και Πέτρος Αδάμ έρχεται.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο

0: ο superstar DJ και παραγωγός Archie. Παρόφ Στέλλαρ, Κατεπόστανη, Κόραν Μπρέκοβιτς, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο βένιο, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Woman No Cry, αυτή είναι η Fugees. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 6 λεπτά μετά τις 8, είναι 5η σήμερα, 6 Αυγούστου. Φίλες και φίλοι, χωρίς να το πάρουμε και καλά-καλά χαμπάρι, φεύγει και η πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου και πώς περνάνε οι μέρες. Ο Χρήστος Βουλιουκλάκης βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες 2 ώρες, κυρίως με καλοκαιρινή διάθεση, μπαίνοντας μέσα τώρα στην 7.30 ώρα το απόγευμα. Έγραφε το θερμόμετρο 34, γεμάτους 34, την είχε τη ζέστη του σήμερα. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο. Στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, στα νησιά, κάνετε διακοπές, στα πάντα, ακόμα και στην πόλη. Γκάμπι Μορένο.

2-10-60-64-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος-radio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε στο διαδίκτυο μας ακούτε. Μας ακούτε από την τηλεόρασή σας Κόσμος και Κόσμος Jazz. Μας ακούτε από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Κόσμος Live Alive, όλες οι εκπομπές, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα, ό,τι θέλετε τα βρίσκετε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο. Και φυσικά το Summer Radio, που είναι το ραδιόφωνο που φτιάχνει το soundtrack του καλοκαιριού με τη σύμπραξη του δευτέρου προγράμματος. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram και καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio. Δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε φωτογραφίες, καλησπέρες, φωτογραφίες από διακοπές. Πώς περνάτε, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Don't let me down. Αυτό είναι ο Steven Marley από το Old Soul. Πήρε τις παλιές soul επιτυχίες. Πήρε τις παλιές επιτυχίες για την ακρίβεια, ούτε κάνει τη soul. Και παρέα με τον φίλο του, τον Eric Clapton, έβγαλε ένα άλμπουμ. Και λέω με τον Eric Clapton, γιατί ο Clapton παίζει σε δύο κομμάτια μόνο. Αλλά βγήκαν σε μια μικρή περιοδία πριν από τρία χρόνια, όταν ήταν και είχαν βγάλει, όταν έβγαλε αυτό το άλμπουμ ο Steven Marley. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο, γιατί ήταν ένα πολύ συγκεκριμένο ακουστικό σετ, όπου έδειξε χαρακτήρα και αυτό ακριβώς που θέλει να κάνει ο Steven Marley, και με κομμάτια διαφορετικά, αλλά πάντα με αυτήν την, με αυτό το ρέγγε χρώμα που ξέρει ο ίδιος καλύτερα από όλους. Πολλούς χαιρετισμούς στην Ήω που μας στέλνετε μηνύματα, πολλούς χαιρετισμούς στην Ερμόπολη. Τι ωραία η Σύρος, έχω να έρθω πάω τόσα χρόνια, πάρα πολύ ωραία. Καλά να περνάτε όπου κι αν είστε. Ο Ραφαήλ Σαντίκ.

Αυτός λοιπόν είναι ο Ραφαήλ Σαντίκ. Σήμερα είναι Πέμπτη, φίλες και φίλοι, 6 Αυγούστου. Και η Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζει τη μεταμόρφωση του Σωτήρου. Έτσι, μία από τις σημαντικότερες δεσποτικές εορτές του εκκλησιαστικού έτους. Να πείτε χρόνια πολλά στους σωτήριδες, στην σωτηρία. Να πούμε και στο δικό μας Σωτήρι του Παναγιώτου χρόνια πολλά που γιορτάζει. Αλλά έχει πάρα πολύ καιρό να έρθει βράδυ να κάνουμε εκπομπή. Συνήθως τον Σωτήρι τον ακούτε στις πρωινές εκπομπές εδώ στον κόσμο. Να το ευχηθούμε χρόνια πολλά. Η σημερινή μέρα, φίλες και φίλοι, συνοδεύεται από την παράδοση της ευλογίας των σταφυλιών και την κατάλυση ψαριού. Παρότι βρίσκεται επίσημα η Εκκλησία στην νηστεία του 15 Αυγούστου. The Sacred Souls. Μια βόλτα μέχρι το Λος Άντζελες.

Αυτή λοιπόν είναι η Three Sacred Souls, μία από τις πολλές μπάντες μας έρχονται από την Καλιφόρνια, από το Λος Άντζελες και το Σαν Φρανσίσκο και έχουν αυτόν τον τόσο ωραίο ήχο, ένας ήχος που φίλες και φίλοι δεν έχει πεθάνει ποτέ, κυρίως δεκαετία του 80 και του 90 έκανε μια κοιλιά αν θέλετε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο ήχος που δημιουργήθηκε στην Καλιφόρνια και στο Σαν Φρανσίσκο υπάρχει, ζει και βασιλεύει και υπάρχουν πάντα μπάντες που ακολουθούν ακριβώς αυτό το μουσικό ιδίωμα της δεκαετίας του 60 που τέτοιες μέρες ούτως ή άλλως γιορτάζουν στην Αμερική. Και δεν μιλάω μόνο για τους νοσταλγούς, μιλάω για τους ανθρώπους που πάντα λίγο πριν της Παναγίας θυμούνται το 1969 όταν έγινε πολύ μεγάλη συναυλία στο Woodstock και η άλλη όψη του νομίσματος που βρίσκεται εκεί στο Memphis, στην Graceland, που γιορτάζουν για μία εβδομάδα το λιγότερο μέχρι τις 17-18 Αυγούστου ανάλογα με το πότε πέφτει η ημερομηνία και τιμούνε φυσικά το μεγάλο βασιλιά όταν είχε φύγει από τη ζωή ο Elvis Presley. Σήμερα ψάχνοντας λίγο και ακούγοντας μουσικές με όλη αυτή τη ζέστη το πρωί, ετοιμάζοντας λίγο την εκπομπή, έπεσα πάνω σε μια διασκευή, γιατί ξέρετε υπάρχουν και καλές και κακές διασκευές, μάλλον να το πω όπως θέλετε, υπάρχουν καλές διασκευές και υπάρχουν και διασκευές οι οποίες δεν είναι ωραίες, να το πω πιο ευγενικά. Μια λοιπόν διασκευή από ένα συγκρότημα που δεν έχει έρθει στην Ελλάδα, καλό θα ήταν κάποια στιγμή να ερχότανε. Βρέθηκα πριν από καιρό στο Public, το πέρυσι μάλλον, όταν η Time Impala είχαν κάνει και είχαν κυκλοφορήσει το πρώτο τους, μάλλον είχαν κυκλοφορήσει το δίσκο τους τότε και είχαμε κάνει προακρόαση, όπως ακριβώς είχαμε κάνει και εδώ προακρόαση πριν από μερικές εβδομάδες στο δίσκο των Rolling Stones. Πάνω λοιπόν στο Time Impala πέτυχα μια διασκευή που είχαν κάνει στο κομμάτι του Edwin Collins, τη μεγαλύτερη επιτυχία του Edwin Collins. Και να μην το ξέρετε, φαντάζεστε ποιο είναι.

Αυτός είναι ο Ροζ με το Φεφέ και το Μαλαντί Νταμούρ. Το παλιό τραγούδι του Ανρί Σαλβαντόρ από το Ανρί Σαλβαντόρ το Μπραζίλ. Εδώ είμαστε κι εμείς, κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο.

Από το 2007 αυτός είναι ο Paul Simon. Paul Simon με τον Wycliffe Jean στο Fast Car. Και εγώ προτείνω να πάμε να συναντήσουμε φίλες και φίλοι του Java παρέα με τον Winston McAnuff. Winston McAnuff ζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στη Γαλλία. Τον είχαμε μάθει με το I Need a Dollar πριν από 20 και πλέον χρόνια. Και εδώ βάζει φυσικά τον ήχο το γαλλικό ραπ και το R&B με ένα κλασικό.

Διαβάζουμε αυτές τις μέρες για την Αριάννα Γκράντε, η οποία σταμάτησε για τις συναυλίες, σταμάτησε για τις ηχογραφήσεις, σταμάτησε και ένα άλμπουμ που ήταν ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή για να βγει. Σταματάει λοιπόν από την μουσική βιομηχανία και ήταν κάτι φωτογραφίες Αριάννα Γκράντε, όχι τώρα, εδώ και καιρό, το ότι δείχνει ότι έχει κάποια προβλήματα υγείας. Η ίδια γενικά ασχολείται με την ψυχική υγεία εδώ και χρόνια. Μακάρι να είναι καλά και κάποια στιγμή να επιστρέψει, διότι αυτό συμβαίνει με πολλούς καλλιτέχνες. Άμα δούμε και λίγο στα 70s και στο παρελθόν, μπορεί τότε να μην υπήρχαν τα social media, να μην υπήρχαν το TikTok και όλα αυτά τα μέσα τα οποία μπορείς άμεσα να καταλάβεις τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην πραγματικότητα και τι συμβαίνει στον κόσμο από τη μία άκρη στην άλλη. Τότε ήταν λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Χρειαζόντουσαν εφημερίδες, χρειαζόντουσαν τα περιοδικά, καμιά συνέντευξη, άντε να το βρεις στον καλλιτέχνη. Αυτά γινόντουσαν πάντα, φίλες και φίλοι, δεν είναι κάτι καινούριο. Οπότε είναι λογικό, απλά τώρα να μας κάνει λίγο περισσότερη αίσθηση, επειδή η τεχνολογία και τα πάντα γίνονται όλα γρήγορα. Είναι αυτό που λένε everything goes in a New York minute. Αυτό όμως το οποίο διάβαζα σήμερα στο Rolling Stone και δεν είναι νέο, είναι το ότι ο Glenn Hughes δεν θα συνεχίσει να ηχογραφεί και εκείνος, ο πρώην, όπως ξέρετε, μουσικός και ένα από τα ηγετικά στελέχη της μπάντας των Deep Purple. Είχε έρθει μάλιστα το Μάιο του 24. Δεν παίζει ο Hughes πια με τους Deep Purple. Θα κάνει, λέει, μια εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς και σταματάει και εκείνος τη μουσική βιομηχανία. Βέβαια, ο Hughes είναι 74 στα 75 και η ζωή που έκανε ο Hughes και η μπάντα των Deep Purple είναι 3-4 ζωές δικές μας. Σε κάθε περίπτωση όμως, μακάρι ο ίδιος να είναι καλά, να το ξεπεράσει και να συνεχίσει. Ο Hughes είχε έρθει στην Αθήνα και είχε εμφανιστεί στο Floyd το Μάιο του 24 σε μια σόλο επαιτειακή εμφάνιση για τα 50 χρόνια του Burn, αλλά δεν συμμετέχει με τους Deep Purple, που θα εμφανιστούν οι Purple στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens, αλλά ο Hughes δεν αποτελεί πλέον μέλος της μεγάλης εκείνης γενιάς του συγκροτήματος των Purple. Πάμε να συναντήσουμε τον Ζακ Όντον. Τον Μπεϊρούτ να διασκευάζει Λεοζίνιο. Την μελωδία και την επιτυχία που είχε ηχογραφήσει ο Καετάνο Βελόζο.

0: Αυτός είναι ο Μαρκ Λαβουάν. Ο Μαρκ Λαβουάν, ηθοποιός, κάποιοι τον ξέρουν ως ηθοποιό, αλλά και ως τραγουδιστή. Κάποιοι άλλοι τον ξέρουν επειδή είναι ούτως ή άλλως ένας πολύ γνωστός, από τους πιο γνωστούς της γενιάς του ηθοποιός. Και λέω και τραγουδιστής γιατί έχει κλείσει τα 64-65. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια κάποιοι τον ξέρουν, έτσι να κάνουμε και κουτσομπολιό. Κάποιοι τον ξέρουν γιατί, γιατί έχει σύντροφο, επειδή έχει χωρίσει την Αντριάννα Σκλεναρίκου.
1: Who loves the sun?
0: Και αυτός είναι ο Ματ Μπένιγκερ.
1: Who cares that it makes
0: the Ροζάν Κας.

Full of the Sun, ο Matt Berninger, παρέα με τη Roseanne Cass. Κυκλοφόρησε πέρυσι, πριν από μια εβδομάδα βγήκε καινούριο σίγγλα το Matt Berninger. Matt Berninger που είχαμε τη χαρά να τον δούμε στην Αθήνα. Με πολύ ζέστη βέβαια. Είναι η μοίρα των καλλιτεχνών που ανοίγουν τα μεγάλα φεστιβάλ όταν εμφανίζει 6-7 το απόγευμα και έχει 40 βαθμούς.

taste. Tears upon my tongue. The time has come for me to pay for yesterday when I was young. Yesterday when I was young, λοιπόν, από τον Roy Clark. Η μεγαλύτερη επιτυχία του Roy Clark στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, είχε γίνει τότε γνωστή με τη φωνή του Σαλας Ναβούρ. Και εμείς μέχρι τις 9 θα πάμε με τον Eric Burdon από το 2004 και φυσικά Don't Let Me Be Misunderstood. Baby.

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: superstar DJ και παραγωγός Archie. Παρόφ Στέλλαρ, Κάτε Κόστανη, Κόραν Μπρέκοβιτς, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο βενιού, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills, προπόληση more.com.
1: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Τέτοιες μέρες τον είχαμε δει, 2 Αυγούστου, αν θυμάμαι καλά, πριν από 2 χρόνια. Αυτός είναι ο Λένι Κράβιτς. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Ο Γαβρίλ Ρεμούνδος είναι στην κονσόλα του ήχου. Το καλησπερίσουμε. Γαβρίλ, νομίζω μαζί δεν ήμασταν στο live του Λένι Κράβιτς. Κάνω λάθος. Δεν θυμάμαι. Τόσες συναυλίες, παιδιά, τι να λέμε. Αλλά έχω την αίσθηση όμως ότι είχαμε συναντηθεί εκεί παρέα μαζί με χιλιάδες άλλους φίλους και γνωστούς για να δούμε τον Λένι Κράβιτς. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς. Είναι Πέμπτη σήμερα, είναι 6 Αυγούστου. Πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εύχομαι να είστε καλά. Καλή ακρόαση όπου και αν βρίσκεστε. Να περνάτε όμορφα. Έχει ζέστη. Είμαστε μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Φεύγει και η πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Και κορυφώνεται την άλλη εβδομάδα, αν θέλετε, και η έξοδος. Η Αμαράλ από το 2007. Στο El Universo Sobre Mí.

Αυτός είναι ο Πρόλετερ, πειράζει το Hello Dolly, πειράζει τον Great Satchmo. 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο, cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε.

Να καλησπέρισουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber, Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις ή απλά την καλησπέρα σας και μια φωτογραφία από εκεί που βρίσκεστε ή κάνετε διακοπές και περνάτε όμορφα. Αυτή είναι η Empty Pockets. Ζωντανά, παρέα με το θρύλο, τον Al Stewart. Σε ένα live που έχω γραφεί και πριν από δύο χρόνια. Στο γνωστό σε όλους μας εμβληματικό Year of the Cats. On the Border, Year of the Cats.

Empty Pockets λοιπόν, παρέα με τον Al Stewart στο On The Border. Al Stewart που έχει κλείσει τα 80 και με την μπάντα αυτή, με τους Empty Pockets, έβγαλε το live το 24. Είπε το 25 ότι θα σταματήσει να τραγουδάει για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί ο ίδιος θεωρεί μετά από 80 χρόνια ζωής ότι κάπου πρέπει να σταματήσει. Δεν ξέρω τι θα κάνει, αν τελικά σταμάτησε και δεν θα βγάλει άλλες περιοδίες ή δεν θα βγάλει άλλο δίσκο. Έχει να βγάλει πολλά χρόνια ούτως ή άλλως δίσκο, και είναι και ένας καλλιτέχνης που παίζει, φίλες και φίλοι, από το 65-66 εκεί, και με τον Alan Parsons να τον δείτε, και με τον Jimmy Page σε συνεργασίες, με τον Rick Wakeman, ένα ωραίο άλμπουμ και πολλά άλλα βέβαια, καθότι τον καιρό που ο Al Stewart, ανεξάρτητα αν προέρχεται από την Μεγάλη Βρετανία, ζει εδώ και πολλά χρόνια στην Καλιφόρνια και είναι και ένας φανατικός, ένας πολύ μεγάλος συλλέκτης κρασιών. Στο σπίτι του μια κάβα που αριθμεί πάνω από 5.000 φιάλες και συλλεκτικά πράγματα. Ο ίδιος έχει μιλήσει ιδιαίτερα για την αγάπη του και για το κρασί, και μάλιστα είχε πει ότι όταν είχε βγάλει το The Gear of the Cat, που κλείνει τώρα 50 χρόνια, εκεί περισσότερο το διάβαζα γιατί είχε ηχογραφηθεί το 76, έλεγε ακριβώς αυτό το πράγμα, τι το πιο ωραίο να ακούς το Gear of the Cat και να πίνεις ένα ποτήρι κρασί. Sylvie Vartan, παρέα με τους Bon & The Terre.

Από τις πολύ καλές παραγωγές το 2026, αυτός είναι ο Τζάνε Λεγκόντα και το Doctrine of Love. Ενώ εμείς μέχρι τις 9.30 πάμε με το γάλο, το Τιουάιο. Τιουάιο και Electric Spanish. Και μας αρέσει πάρα πολύ. Από το άλμπουμ του με τίτλο Outsider.

Across 110th Street. Αυτό είναι ο Bobby Womack από το soundtrack από το 1972, το Blaxploitation. Ο Bobby Womack έμεινε στην ιστορία με μερικά τραγούδια και θεωρώ ότι το Across 110th Street άλλαξε λίγο πολύ την ιστορία της μουσικής και γενικά τα δρόμενα στις Ηνωμένες Πολιτείες εκεί στην ταλαγμένη περίοδο στις αρχές δεκαετίας του 70. Κάπως έτσι και εμείς επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Απέναντι μου πάντα ο Γαβρίλη Λεμούνδο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Και εμείς, φίλες και φίλοι, πάμε να βρούμε τον Αλφρέδο. Τον Αλφρέδο όχι με το Aqua Luna, Aqua Tierra Sol, αλλά τον Αλφρέδο με καινούριο single με τίτλο The Rising Sun.

Αυτός λοιπόν είναι ο Αλφρέδο και το Rising Sun είναι καινούριο single. Θυμίζει διάφορα πράγματα έτσι. Και δεν είναι μόνο τον Αλφρέδο που ξέραμε, γιατί έχει πει ούτως ή άλλως στο παρελθόν ότι είναι επηρεασμένος από την νεοψυχεδέλεια, είναι επηρεασμένος από τον ήχο του Λος Άντζελες. Βλέπουμε ότι θυμίζει και λίγο Κρουάμπιν, θυμίζει και λίγο τον ήχο που έχει ο Γκίσμο Βαρύγιας, θυμίζει αυτό το ιδίωμα το μουσικό του Τέξας. Είναι απόλυτα λογικό αυτοί οι καλλιτέχνες όλοι λίγο πολύ να ακούνε και να επηρεάζεται ο ένας από τον άλλον. Ο Αλφρέδο λοιπόν, όπου στα νιάτα του άκουγε, επηρεάστηκε από τον ήχο του Ντίλαν και του Λέοναρντ Κοέν. Και εμείς πάμε μια βόλτα μέχρι το Βέλγιο από έναν παραγωγό και βίντεο producer και τραγουδιστή, τον Αλεχάν.

Αυτό είναι ένα δίδυμο που μας έρχεται από την Ισπανία και από την Αργεντινή. Η Ναταλία Ντόγκο, Αργεντινέζα και από την Αργεντινή, και η τραγουδίστρια από την Μαδρίτη, η Σάντρα Μπερνάντο. Ξεκινήσαν το 2022 να δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους, αλλά έχουν βγάλει 2-3 τραγούδια και αυτό το Καμίνο και Πάσα, το άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2023-2022, είχε ηχογραφηθεί στην Μαδρίτη και έχει κάνει αίσθηση. Κυρίως στη Λατινική Αμερική. 10 παρατέταρτο εδώ στον κόσμο, 93,6, και αυτή είναι η Χίντι Ζάχαρα.

Αυτός είναι ο Πούμα. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα, φίλες και φίλοι. Σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές, με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία και φυσικά τον Γαβρίλη Ρεμούνδο που ήταν και απόψε στον ήχο. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουρακή για να σας πάει μέχρι το ρολόι να δείξει 12 με 2 η Δήμητρα Κακαουνάκη. Ο κόσμος είναι από νωρίς το πρωί πάντα εδώ με καλοκαιρινές μουσικές, με ωραία διάθεση, φίλες και φίλοι. Εξάλλου είμαστε μέσα στο καλοκαίρι. Θέλουμε λίγο να ακούσουμε και ωραία πράγματα στο κλίμα των ημερών. Να είστε λοιπόν όλοι καλά, καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Σας αφήνω με Σέμπα Κάμπος. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Πολλά, πολλά, πολλά, πολλά φιλιά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Το Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή, μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

ορίζατε στον κόσμο, όσοι άνοιξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, βράδυ 5η 6 Αυγούστου, χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζουν. Σαν σήμερα γεννιέται αυτή η τρομερή φωνή, Joyce Elizabeth Sims Sandiford, με την τεράστια επιτυχία που ανέβηκε στο top 10 τότε, το 1987 συγκεκριμένα. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ο Γαβριήλ Ρεμούνδος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Θα είμαστε παρέα μέχρι ώρα να δείξει 12. Imagine Thackeray. Σώσε με, σώσε με. Το ίδιο τραγουδάκι είναι σημόνα αμέσως μετά.

Μία live ηχογράφηση. Τέταρτο στούντιο άλμπουμ για την ορκέστρα Κοκάν. Ένα άλμπουμ με τίτλο America, Dapton Records, Latin Soul, Boogaloo, Salsa. Αλλά μένω εδώ σκεπιστής στις κουβανέζικες ρίζες τους. Και δύο καινούριους τραγουδιστές, Μίρια Μελατζλή και Καρολίνα Ολιβέρος. Ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε μόλις τον Ιούλιο που μας πέρασε.

Fat Freddy Drops μαζί με Kings, Blackbird. Λέρε Βάσκες, Calypso Blues, σε ένα remix των Mo Horizons. Και αυτό το Σάββατο 8 Αυγούστου, Sunny Festival, Soul to Soul. Μία συνέντευξη την οποία πήρε πριν λίγο καιρό η Κλαούντια Μάτολα. Από τον Jazzy Beat, την οποία μπορείτε βεβαίως να ακούσετε στο Αρτέκο. Και τυχεροί βεβαίως όσοι βρεθούν στο λόφο της Άννας.

επιτυχία του Λορόν Μπαρντέν, σαξοφωνίστας, κιμπορντίστας και συνθέτης Γάλλος, σε ένα ρεμίξ του Γιουξεκ στο καταπληκτικό Ουαζό.

keep the terror. Je ne suis qu'un serpent.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
1: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

πάρα πάρα πολύ γνωστή μελωδία. Σαν σήμερα γίνεται ένας από τους πιο συναισθηματικούς κιθαρίστες που πέρασαν στην ιστορία της μουσικής και συνθέτης βραζιλιάνος, ο Μπάντεν Πάουελ Ντιακίνο, γνωστός σε όλους ως Μπάντεν Πάουελ, ο οποίος γεννιέται το 1937, παίρνει το όνομά του βεβαίως από τον παππού του, οι οποίοι ήταν καταγωγής αφρικάνικης. Συναντάει τους ποιητές Βινίσιους Ντεμορές, Πάολο Σέζαρ Πινέιρο, και το 1966 το άλμπουμ του Τριστέτσα on Guitar γίνεται μια τεράστια επιτυχία, διεθνής επιτυχία, και από τότε κάνει και τις πολύ ωραίες του τουρνές και συναυλίες στην Ευρώπη μέχρι και την Ιαπωνία. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο, βράδυ Πέμπτης, 6 Αυγούστου. Ο Γαβρίλ Ρεμούντος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο, Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές.

0: for my next number, I'd like to return to the classics.
1: Λίγο πριν ο Αργεντίνος Χωσέ Λαράντ σε αυτό το Kime Nequen. Αλλά στο remix του Σαντσαβί Τσιρκουίτο και αυτή είναι η Sharon Red. Σε ένα extended dance mix, Love is gonna get you.

0: Κόσμος 93,6.
1: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι.

Λίγο πριν Τσιμάια Σουσέγκου, DJ Spector μαζί με Λαρό, Till You Get Enough. Για μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Whitney Houston, Love Will Save.

Λοιπόν, για 2 ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Σας αφήνω με μια καταπληκτική σύνθεση του Baden Powell και Vinicius de Moraes con Solasao. Ο Γαβλέ Ρεμούντο ήταν εδώ και φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, I1, το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Μπυρυπάγεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου, εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
6: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo. Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαδρομές μας. Καλώς ήρθατε στον Νίκο που αντέχει με τραγούδια μαγικά και ονειρεμένα. Αλέξανδρο Κασελάκη που να φροντίζει τον Νίκο του. Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές με τις υπηγή, αυτές τις δίδυμες χώρες που έρχονται, οι μισές από τη Γαλλία και οι άλλες μισές από την Κούβα. Μια υπέροχη μίξη που φτιάχνει μουσική και το Ασέτη είναι από την καινούργια τους δουλειά με τίτλο

www.cosmosradio.gr και από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, και το Ερτέκο επίσης ανοιχτό και on demand ό,τι ώρα μας χρειαστείτε. You say.

την Κούβα, στο Μάλι είναι ένα τραγούδι δρόμος. Κι όμως ηχογραφήθηκε μέσα στο 2010. Αφροκούμπισμ είναι ο τίτλος του.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Δεν είσαι μόνη.
2: Δεν είσαι μόνος.
1: Είμαστε δίπλα σου.
2: Δεν
1: σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
0: Κόσμος Radio.gr.

δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Κακαουνάκη, για λίγη μουσικές.

Nightmares on Walks πριν από χρόνια, συνάντησε τον Λουντοβίκ Ναβαρέ και μαζί στην Parlophone ηχογράφησαν αυτό, πίσω στο 2001.

0: Et à la société Anne-Élémogénapa. Parce que en samba, ils sont les caïds et ça, personne ne pourra les imiter. Ils ont la samba dans le dans la peau, dans la peau.
1: Ζιεουζή φεύγει από τη Γαλλική Πολυνησία όπου ηχογραφεί για να ταξιδέψει στη Βραζιλία και να φτιάξει αυτές τις δικές του φαβέλες. Αυτή η βερσιόν έρχεται στην ορκιστράλε εκδοχή.
2: Οπα, οπα, οπα, οπα, μανιάνια.

Να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρέα, για την ακρόαση, για τη διαδρομή που κάναμε μαζί. Θα σας αποχαιρετήσω, να σας ευχηθώ καλό ξημέρωμα. 20 αντοχής κάπου εδώ τώρα τέλος. Θα τα ξαναπούμε αύριο, τα μεσάνυχτα, στον κόσμο μας, στον

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
3: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
4: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
3: Δεν έχουμε λεφτά.
2: Δεν έχουμε αμάξι.
3: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
2: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους. Και τον κτηνίατρο. Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Cosmos Radio.gr

together, dancing cheek to cheek. Yes, heaven, I'm in heaven.